Εσύ έγινες και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα μικρό και άγνωστο χωριό της Κορινθίας καλούμε σήμερα την αγάπη σας. Με το νου και την καρδιά θα επισκεφθούμε το τελευταίο χωριό του νομού Κορινθίας λίγο πριν μπούμε στην Αργολίδα, το Στεφάνι. Σύμφωνα με τα κορινθιακά οδηπορικά του πατρός Λεωνίδη Πανταζή, το Στεφάνι είναι χτισμένο πάνω στο βουνό σε πετρώδη γη. Οι κάτοικοι του χωριού, όσοι απέμειναν και δεν ξενιτεύκαν, είναι γεωργοί. Καλλιεργούν τα χωράφια τους με τους ελαιώνες τους στα χαμηλότερα και τα μπέλια τους, ενώ στα ψηλότερα καλλιεργούν τον καπνό. Τελευταία όμως ασχολούνται και με την κτηνοτροφία και διατηρούν κοπάδια, άλλοι λιγότερα και άλλοι περισσότερα, από πρόβατα και ερήφια. Οι άνθρωποι εδώ είναι καλοκάγαθοι και φύλεργοι, καλοσυνάτοι σαν χωρικοί και φιλόξενοι. Αγαπούν την εκκλησία τους και πιστεύουν στο Χριστό. Δείγμα της αγάπης τους προς το Θεό είναι ο λαμπρός ναός, τον οποίον έκτισαν στο ωραιότερο σημείο του χωριού τους και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Στεφανά, που πανηγυρίζει 15 Ιουνίου.

0: ήταν όμως ο Άγιος Στεφανάς και τι γνωρίζουμε για τη μορφή του, θα μας τα πει η Σοφία Σκούλικα που σήμερα βρίσκεται κοντά μας.
1: Ένας Κορίνθιος οικογενειάρχης ήταν ο Στεφανάς, που το όνομά του έμεινε για πάντα γραμμένο στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή, ο Στεφανάς υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και Απόστολος στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, της Αχαΐας, όπως ονομαζόταν την εποχή εκείνη. Γνώρισε τον Απόστολο Παύλο και σαγηνεύθηκε από την Θεία Διδαχή του. Έγινε ένας αφοσιωμένος μαθητής του και πιστός χριστιανός. Φυσικά, όχι μονάχα ο ίδιος, αλλά όλα τα μέλη της οικογένειάς του βαπτίστηκαν από τον Απόστολο Παύλο, ώστε ο Μέγας Απόστολος με χαρά να μιλά για τον ευλογημένο οίκο του Στεφανά. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου αναφέρεται: «Αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονία της Αγίης έταξαν εαυτούς». Απόστολος ήταν ο Στεφανάς κοντά στον Μέγα Απόστολο Παύλο, που με αγάπη δόθηκε στο θείο έργο της Ιεραποστολής, της διάδοσης του Ευαγγελίου στην Κόρινθο. Απόστολος και συνεργάτης του θείου Παύλου. Μία μορφή Αγία της αρχαίας εκκλησίας της Κορίνθου, που οι κάτοικοι του Στεφανίου θέλησαν να την κρατήσουν ολοζώντανη κοντά τους εις αιώνας αιώνων. Πλούσια οικογένεια και ονομαστή στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου ήταν η οικία του Στεφανά, όπου με αγάπη πολλές φορές δέχθηκε και φιλοξένησε κάτω από τη στέγη της τον Απόστολο Παύλο, αλλά και τους λοιπούς συνεργάτες του που από τα διάφορα μέρη της Οικουμένης έφθαναν στην Κόρινθο για ιερό καθήκον. Ο Ζόζεφ Χόλσνερ στο βιβλίο του Παύλος για τον Στεφανά χαρακτηριστικά γράφει: «Ο Στεφανάς, ένας πλούσιος προσήλυτος και ολόκληρη η οικογένειά του, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Παύλου στην Κόρινθο. Με ευχαρίστηση ονόμαζε τον Στεφανά η απαρχή της Αχαΐας. Με αυτό ήθελε να εκφράσει και το ότι η εκκλησία της πρωτεύουσας είχε την αποστολή να φέρει το κήρυγμα του Ιησού σε ολόκληρη την επαρχία της Αχαΐας». Ο Παύλος βλέπει να οριμάζει ένας μεγάλος θερισμός για τον Χριστό στην Αχαΐα με τους ένθεους χριστιανούς της οικογένειας του Στεφανά. Ξαναέρχεται στη μορφή του Στεφανά και της οικογένειάς του ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, τότε που οι χριστιανοί Κορίνθοι μάλωναν και η Εκκλησία είχε χωριστεί σε δύο παρατάξεις, εκείνοι που ακολουθούσαν τον Παύλο και εκείνοι που ακολουθούσαν τον Απολό. Με πόνο ο Παύλος προσπαθεί να τους συμφιλιώσει και τους γράφει να είναι ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη, διότι όλοι τους στο όνομα του Χριστού ευαπτίστηκαν. Με χαρά, διότι ο ίδιος απέφευγε να βαπτίζει για να μην δημιουργούνται μεταξύ των χριστιανών αισθήματα υπεροχής ότι βαπτίστηκαν από τα χέρια του Παύλου, με χαρά λοιπόν τους γράφει: «Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών ευάπτισα ή μη Κρίσπων και Γάιων, ή να μη της είπη ότι εις το εμόν όνομα ευάπτισα». Και ύστερα από ένα βαθύ συλλογισμό προσθέτει: «Ευάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον». Πόσο συγκινητική θα ήταν αυτή η στιγμή για την οικογένεια του Στεφανά, όταν όλοι μαζί ήρθαν στον Λεύκα ποταμό και εκεί, κάτω από τη σκιά των δέντρων, ύστερα από μία σύντομη ομιλία στην ομολογία της πίστης, την υπόσχεση ότι θα μείνουν πιστοί και τις ψαλμωδίες, έγινε η ιερή τελετή της βαπτίσεώς τους και αναγεννημένοι όλοι τους βγήκαν από τα ευλογημένα νερά του μικρού ποταμού. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο για την πρώτη αυτή χριστιανική οικογένεια της Κορίνθου. Ασφαλώς όμως θα ανέπτυξε μία αξιόλογη χριστιανική δράση Ιεραποστολής στην ευρύτερη Κορινθία και πολλούς θα οδήγησε στο φως της αλήθειας και στη σωτηρία. Ο σπόρος του Αποστόλου Παύλου σίγουρα δεν πήγε χαμένος, αλλά έπεσε σε γη αγαθή που έδωσε πλούσια καρποφορία, κάτι που ο Απόστολος Παύλος διείδε όταν έγραφε: «Αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονία της Αγίης έταξαν εαυτούς». Υπάρχει ωραιότερο εγκόμιο για τον Απόστολο Στεφανά και την οικογένειά του?

0: ναός του Αποστόλου Στεφάνα εδώ στο Στεφάνι Κορινθίας είναι μοναδικός σε ολόκληρη τη χριστιανική οικουμένη. Ο πανέφημος του Αποστόλου Παύλου συνεργάτης τιμάται με εξαιρετική τιμή εδώ που έζησε και έδρασε, εδώ που είχε το φιλόξενο σπίτι του, το οποίο έγινε μία κατοίκον εκκλησία για όλη την περιοχή της ευρύτερης Κορινθίας. Ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα του Αποστόλου Στεφανά και βγαίνουμε έξω στο όμορφο χωριό Στεφάνι της Κορινθίας. Μπροστά μας ξανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας δεξιά οδηγεί μέσα στην πλατεία του χωριού, στα καφενεία που είναι και μικροκαταστήματα με όλα τα απαραίτητα, και ο άλλος που είναι κατηφορικός, ύστερα από ενός τετάρτου περίπου πεζοπορία, οδηγεί στο παλαιό μοναστήρι του Στεφανίου που είναι αφιερωμένο στο μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο. Κατηφορίζουμε λοιπόν και εμείς προς το μοναστήρι. Διασχίζουμε την πανέμορφη φύση με τα σπάρτα ολόγυρα ανθισμένα. Η ώρα είναι γλυκύτατη. Ο ήλιος γέρνοντας προς τη δύση του γεμίζει την πλάση με τις πιο απαλές αποχρώσεις. Σε λίγο προβάλλει μπροστά μας η μεγαλόπρεπη είσοδος του μοναστηριού και από την ομορφιά της φύσης μπαίνουμε στην ομορφιά του πνεύματος. Στο κέντρο της αυλής υψώνεται ο περικαλής ναός βυζαντινού ρυθμού με τα τρούλου και ολόγυρα τα κελιά. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς εδώ? Την πανέμορφη εκκλησία τους ή τα αξιόλογα κελιά τους, τους ξενώνες, το αρχονταρίκι και την αίθουσα υποδοχής? Όλα μοσχοβολούν από το λιβάνι της Ευσέβειας, όλα μοσχοβολούν από τη Θεία Χάρη του Χριστού, της Παναγίας και του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου, και πλουσιοπάροχα σκορπίζεται σε κάθε γωνιά όπου κι αν σταθείς.
1: Στεκόμαστε και θαυμάζουμε τούτη την αποπνευματοποιημένη ομορφιά που σαν μια προσευχή των χειρών του ανθρώπου ανεβαίνει προς τον ουρανό, και με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τη μοναχή που μας υποδέχεται και με ταπείνωση μας μιλά για το ιστορικό του μοναστηριού. Το μοναστήρι δεν μας είναι γνωστό πότε πρωτοχθίστηκε. Στα μέσα του 16ου αιώνα αναφέρεται ότι ανακαινίστηκε και κατοικήθηκε από κάποιον ιερομόναχο Σιμεών. Αρχικά ήταν χτισμένο λίγο πιο κάτω και ήταν αφιερωμένο στους ταξιάρχες. Το 1720 χτίστηκε το νέο μοναστήρι λίγο ψηλότερα από το παλαιό και μέχρι το 1964 ήταν ανδρικό. Τότε όμως, προκειμένου να σωθεί από την εγκατάλειψη και την ερήμωση, μετατράπηκε σε γυναικείο. Από τότε η αδελφότης των μοναζουσών έχει να παρουσιάσει μία πλούσια δράση θρησκευτική και πνευματική, ώστε όλη η γύρω περιοχή να κάνει λόγο για την ενάρετη πολιτεία της Μονής Στεφανίου. Και αλήθεια είναι ότι με τη συνετή καθοδήγηση της Ηγουμένης η Μονή κατόρθωσε τα ακατόρθωτα, όχι μόνο στον πνευματικό τομέα των αδελφών αλλά και στο οικοδομικό της Ιεράς Μονής. Προτού εγκατασταθούν οι μοναχές, το μοναστήρι ήταν έρημο και εγκαταλελειμμένο. Ο παλαιός ναός ήταν γεμάτος ρογμές από τους σεισμούς και επομένως έτοιμος να πέσει. Τα κελιά και τα άλλα κτίρια ήσαν ετοιμόρροπα και επικίνδυνα. Τίποτε δεν υπήρχε εδώ που να εμπνέει αισιοδοξία. Φόβος διακατήχε όλους που έβλεπαν αυτή τη θλιβερή όψη του παλαιού μοναστηριού. Κι όμως, ζει Κύριος ο Θεός. Αμέσως, αφού όταν καταστάθηκε η γυναικεία αδελφό της, ανέλαβε την ανακαίνιση του μοναστηριού. Το στόλισε με τον νέο ωραιότατο βυζαντινό ναό, με τις θαυμάσιες νέες πτέρυγες των κελιών δεξιά και αριστερά του ναού, και ύστερα με όλη τη διαμόρφωση του χώρου της Μονής, έτσι ώστε μπαίνοντας μέσα αισθάνεται κανείς ότι μπαίνει στο εύδιο λιμάνι του Χριστού, όπου προστατεύεται από τη ματαιότητα του κόσμου με τα συναφή έργα της αμαρτίας. Και ο εχθρός ο διάβολος παραμένει έξω, χωρίς να μπορούν τα πεπειρωμένα βέλη του να αγγίξουν τις ψυχές που ζουν στην κατάνοιξη του ιερού χώρου.

με δέος βαδίζουμε προς τον περικαλή ναό του μοναστηριού. Η ψυχή εφραίνεται σαν μπαίνουμε στον πρόναο και έπειτα στον κυρίως ναό, όπου με φόβο και κατάνοιξη στεκόμαστε μπροστά από το Άγιο Βήμα. Το λιβάνι μοσχοβολά. Τα καντήλια φεγκοβολούν μπροστά στις Άγιες εικόνες. Θαυμάσια είναι και η ακουστική του ναού, που όπως μας τονίζει η μοναχή, δεν χρειάζεται μικροφωνική εγκατάσταση, διότι ο κατασκευαστής μηχανικός φρόντισε και σε αυτό, ώστε ο ναός να είναι αυτάρκης. Από το υπέροχο τέμπλο, η Παναγία Ιδέσποινα και με το μεγαλομάρτυρ Άγιο Δημήτριο καλοδέχονται όλους τους προσκυνητές που τους ασπάζονται με πίστη και σεβασμό και τους παρακαλούν για να λάβουν μετέπειτα το δόρημα της αίτησής τους. Η ώρα είναι κατανυχτική. Το τάλαντο προσκάλεσε τις μοναχές στο ναό για τον Εσπερινό. Αναμένες λαμπάδες και κεριά στα μανουάλια λιώνουν και με τη λάμψη τους φωτίζουν το ναό, κάνοντας έτσι πιο γλυκές τις μορφές των Αγίων στις εικόνες που με απλότητα στολίζουν το εσωτερικό του ναού. Το μοσχολίβανο στα αναμένα κάρβουνα του θυμιατού στέλνει την ευωδία την πνευματική σε κάθε πιστό, σαν οι μοναχές με κατάνοιξη ψάλλουν το στίχο του ψαλμοδού. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου.

Η μέρα πέρασε. Ο ήλιος έγειρε πίσω από τα μωραΐτικα βουνά και το οδηπορικό μας προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου στο Στεφάνι Κορινθίας τελειώνει. Ο ήλιος έγειρε χρυσώνοντας την πλάση. Η λουλουδιασμένη φύση, από το πιο μικρό αγριολούλουδο μέχρι τα γιγάντια δέντρα, τα πεύκα και τα βαθύσκιωτα πλατάνια, μας στέλνουν το εσπερινό μοσχοβόλημά τους. Αλλά και τα αναρρύθμιτα πουλιά που φουρφουρίζουν μέσα στα πυκνά φυλώματα των δέντρων, στέλνουν με τα τυβίσματά τους την ύστερη δοξολογία τους στον πλάστη για την ημέρα που έφυγε. Τα σεσπερινά σημών ευχάς, πρόσδεξε Άγιε Κύριε, ψιθυρίζουμε καθώς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Η ημέρα και έκλικεν. Το προσκύνημά μας στο Στεφάνι Κορινθίας τέλειωσε. Επιστρέφουμε και πάλι στην πεζή πραγματικότητα της ζωής μας με την κρυφή ελπίδα να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε την εικόνα του Πανέφημου Αποστόλου Αγίου Στεφανά και να ζήσουμε την κατάνοιξη ενός σπερινού στην Ιερά Μονή Στεφανίου, στο χώρο δηλαδή εκείνο που έζησε και έδρασε ιεραποστολικά ο θαυμαστός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου.

0: στιγμή όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν στο σημερινό οδηπορικό μαζί μας, τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιο βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσεται τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά,

τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. Συντάσσομαι. Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό. Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση. Συνεταξάμην. Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγυήσεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάβα ομοούσιον και αχώριστον». Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην Ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της Βασιλείας σου.

γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον ηπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία,
γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού, που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου τον νεοφώτιστο με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν δέσποτα εύσπλαχνε βασιλέα των πάντων, χάρισε σε αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ.
Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα.

0: Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκούς.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός. Σήμερα θα αναφερθούμε, ύστερα από την δημόσια δράση του Κυρίου μας και την κλίση των μαθητών, στην επί του όρους ομιλία. Ένα από τα πιο εύλογα ερωτήματα που τίθεται συχνά μπροστά μας είναι: ποια άραγε να ήταν η πρώτη πράξη και ενέργεια του Χριστού μας αμέσως μετά την κλίση των πρώτων μαθητών του? Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κάθε ευαγγελιστής επιλέγει και προτάσει κάποιο γεγονός που το θεωρεί ο ίδιος σαν πολύ βασικό και προγραμματικό κατά την άποψή του για την κατανόηση του όλου σωτηριολογικού έργου του Κυρίου μας. Επειδή όμως ο κάθε ευαγγελιστής προτιμά ένα διαφορετικό γεγονός που ιδιαίτερα προβάλλεται στο Ευαγγελιό του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να αποφανθούμε με βεβαιότητα αν ο Χριστός έπραξε πράγματι αυτό ή εκείνο το γεγονός σαν πρώτο, και αν η οποιοδήποτε πρώτη του επίσημη ενέργεια μπορεί να είχε κάποιο ιδιαίτερο νόημα συγκριτικά με τα άλλα. Επομένως, ο εντοπισμός ή η ανακάλυψη του συγκεκριμένου πρώτου γεγονότος δεν πρόκειται να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την κατανόηση του έργου του Ιησού και της γενικότερης βιβλικής ιστορίας. Το βέβαιο για μας σήμερα είναι ότι η επιλογή και η πρόταξη κάποιου γεγονότος έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία για την κατανόηση των ιδιαίτερων θεολογικών και ποιμαντικών σκοπών του κάθε Ευαγγελίου ξεχωριστά. Και όχι του ίδιου του έργου του Χριστού μας σε μια γενικότερη έννοια. Το κάθε προτασσόμενο γεγονός έχει καθαρά προγραμματική σημασία για τη θεολογία των ευαγγελικών διηγήσεων που ακολουθούν και για την κατανόηση των ποιμαντικών στόχων του κάθε ευαγγελιστή. Έτσι, ο ευαγγελιστής Μάρκος, για παράδειγμα, προτάσει σαν προγραμματικό γεγονός της δράσης του Χριστού μας το θαύμα εκείνο της θεραπείας του ανθρώπου της Καπερναούμ με ακάθαρτο πνεύμα, για να δώσει, όπως φαίνεται, ιδιαίτερη έμφαση στη σωτηριολογική και λυτρωτική σημασία του εσχατολογικού γεγονότος της έλευσης του Μεσσία Χριστού. Πριν από την εκδίωξη αυτού του ακαθάρτου και δαιμονικού πνεύματος, είχε μιλήσει προηγούμενα ο Ευαγγελιστής, έστω πολύ γενικά και κατά τρόπο εισαγωγικό, για το κήρυγμα του Χριστού μας στη Γαλιλαία, που σημαίνει και πάλι ότι πεπλήρωτε ο καιρός και ήγγηκε η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός μας, για τον Ευαγγελιστή Μάρκο, δεν έχει εξουσία μόνο πάνω στο λόγο, αλλά και επί των πνευμάτων των ακαθάρτων. Ο κόσμος έχει εισέλθει στη νέα πραγματικότητα του δυναμικού και εξουσιαστικού λόγου και της λυτρωτικής παρέμβασης του Θεού με τη διενέργεια θεραπειών και θαυμάτων από το Χριστό μας. Πράγματι, για το κηρυγματικό Ευαγγέλιο του Αποστόλου Μάρκου, το θαύμα της Καπερναούμ έχει ένα έντονο προγραμματικό χαρακτήρα για να κατανοήσει κανένας την λυτρωτική ιστορία του Χριστού μας. Από πλευράς του Ευαγγελιστού Λουκά, που είναι και ο περισσότερο πιστός συγγραφέας στη χρονολογική κατάταξη του υλικού και των γεγονότων, ο Χριστός μας, μετά το γεγονός των πειρασμών, όπου εκεί βλέπουμε πλέον την προσπάθεια του Ιησού αμέσως εις την έρημο, την κατατρόπωση της δυνάμεως και την εξουδένωση του πονηρού, και μετά τη δυναμική παρουσία του στη Γαλιλαία, έκανε την επίσημη εμφάνισή του με μια εντυπωσιακή παρέμβαση στην ίδια τη συναγωγή της ιδιαίτερης πατρίδος του, την Ναζαρέτ, όπου ειν
τεθραμένος, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί ο Ιησούς, με αφορμή την αρχαία μεσιανική προφητεία την οποία ο ίδιος επιλέγει, ομιλεί στη συνέχεια για εκπλήρωση των γραφών και των προσδοκιών, και μάλιστα σήμερα στο πρόσωπο του ιδίου του Ιησού. Ο λαός της συναγωγής βέβαια αρνήθηκε να δεχθεί αυτή την ερμηνεία, και ενώ θαυμάζει επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού, δεν αποδέχεται ούτε τον λόγον του Ιησού ούτε και τον ίδιο, και απαιτεί τη δίωξη και την καταδίκη του, αφού τον θεωρεί σαν βλάσφημο έναντι της πίστης και των παραδόσεών του. Πρόκειται και εδώ πράγματι για κάποια προγραμματική επιλογή από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ενός σημάντος με το οποίο επιδιώκεται να φανερωθεί ότι ο Ιησούς, ενώ αποκαλύπτει τον αληθινόν εαυτόν του και το μεσιανικό μυστήριο του προσώπου του, τελικά δεν γίνεται αποδεκτός από τους γύρω του και τους συμπατριώτες του. Έτσι, όπως η ιστορία του αρχίζει τώρα με αμφισβήτηση και με απόρριψη, θα συνεχιστεί στο μέλλον με επιθετικές ενέργειες και διώξεις, ως την τελική θανατική καταδίκη του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη σειρά του επιλέγει σαν πρώτο γεγονός το θαύμα της Κανά, την αρχή των σημείων. Χαρακτηρίζεται το γεγονός αυτό σαν την αρχή των σημείων του Ιησού, διότι ανταποκρίνεται θαυμάσια και κατά τρόπο προγραμματικό στην όλη θεολογία του Τετάρτου Ευαγγελίου, την οποία πολλοί ερμηνευτές εντάσσουν σήμερα σε εκείνη της πραγματοποιηθήσεις εσχατολογίας. Τούτο σημαίνει πως ο Ιησούς για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι ο εισηγητής και ο φορέας μιας νέας εποχής, της εποχής δηλαδή του θέρους και του γάμου. Οι άνθρωποι καλούνται σε πνευματικό μετασχηματισμό και μεταμόρφωση, όχι μόνο του εσωτερικού τους κόσμου και των πνευματικών ενδιαφερόντων, αλλά και της κοινωνικής ζωής τους. Η εποχή της προσμονής του Αραβώνα και της Ποράς πέρασε. Ήδη μπήκαμε στη νέα εποχή της εκπλήρωσης του θέρους και του γάμου. Η μεταβολή του ύδατος σε ίνο σημαίνει ακριβώς τον εγγενιασμό της νέας αυτής εποχής, και ο νέος ίνος απαιτεί νέους ασκούς. Η νέα εποχή προϋποθέτει την απόρριψη κάθε παλαιού και τον εγγενιασμό του καινού ανθρώπου. Γι' αυτό και η ευαγγελική φράση «αρχή των σημείων» εξυπονοεί παράλληλα τη συνέχιση και προπαντός την ολοκλήρωση όλων των υπολείπων σημείων του Ιησού. Το κάθε θαύμα και το κάθε γεγονός της ζωής του Ιησού θα είναι και ένα σημείο της Βασιλείας του Θεού, σημείο πληρότητας και τελειότητας των σωτηριολογικών αποτελεσμάτων της δημιουργικής και λειτουργικής παρουσίας του Θεού στον κόσμο μας. Τέλος, ο Ευαγγελιστής Μαθαίος επιλέγει σαν πρώτο γεγονός την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Τίθεται δε και το γεγονός αυτό σαν προγραμματικό του πρώτου στον κανόνα Ευαγγελίου, όπως τα άλλα προγραμματικά γεγονότα των προηγουμένων Ευαγγελίων που αναφέραμε πιο πάνω. Και έχει σαν σκοπό η πρόταξη αυτή να αντιπαραθέσει απέναντι στον παλαιό νόμο του όρου Σινά το νέο νόμο της χάριτος, ενός νέου όρους, και μάλιστα για λόγους καθαρά θεολογικούς και ποιμαντικούς και κατηχητικούς. Ο Ιησούς για τον Ευαγγελιστή Μανθαίο, όπως και για τον Απόστολο Παύλο, καθώς γνωρίζουμε, είναι ο νέος Μωυσής που φέρνει στους ανθρώπους το δικό του νόμο, το νόμο ενός νέου όρους προς το δικό του λαό, το λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ. Προς το σκοπό αυτό, μετά την κλίση των μαθητών και την εισαγωγική αναφορά που κάνει ο Μανθαίος στο διδακτικό και θαυματουργικό έργο του Ιησού, και μάλιστα ενώ όλη τη Γαλιλαία, προχωρεί στην επισήμανση ότι ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και δεκαπόλεως Ιερουσαλήμων
και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Και καταλήγει σε αυτή τη φράση στην έκθεση και έξαρση της επί του όρους ομιλίας.

0: Ευαγγελιστής Ματθαίος αφιερώνει 3 ολόκληρα κεφάλαια του Ευαγγελίου του στην επί του όρους ομιλία. Από ένα σύνολο μόλις 28 κεφαλαίων που ασχολούνται με όλη την ιστορία του Ιησού, τη δράση του και τη διδασκαλία του. Αυτό σημαίνει ότι η επί του όρους ομιλία κατέχει πολύ κεντρική και σημαντική θέση στην όλη έκθεση των γεγονότων, καθώς και στην επισήμανση της θεολογικής και ποιμαντικής προοπτικής του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αντίθετα πάνω στο θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα περιληπτικός και σύντομος και τοποθετεί την ομιλία αυτή μετά την εκλογή του συνόλου των μαθητών, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί αρκετά γεγονότα μετά την αρχική κλίση. Στον Ευαγγελιστή Ματθαίο η πραγματοποίηση της ομιλίας τοποθετείται πολύ νωρίτερα και αμέσως μετά την κλίση των πρώτων μαθητών. Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι και για τα δύο Ευαγγέλια υπάρχει κάποια εσωτερική σχέση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων, της κλίσης των μαθητών και της επί τους όρους ομιλίας. Και η πρώτη Εκκλησία κατενόησε και προέβαλε με έμφαση αυτή τη σχέση. Πολλοί χαρακτήρισαν την επί του όρους ομιλία ιδιαίτερα στη μορφή που παρουσιάζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ως ένα καταστατικό κείμενο, σαν μία μάγνα κάρτα του χριστιανισμού, που μπορεί να θέσει τις βάσεις για την έμπνευση και τη δημιουργία ενός χριστιανικού πολιτισμού. Παρά τον εντυπωσιασμό που δημιουργεί η αντίληψη αυτή, θα μπορούσε να διαφωνήσει κανένας, γιατί εδώ δεν πρόκειται για κάποιο κώδικα ή για κάποια πλαίσια οικοδόμησης ενός θρησκευτικού ή πολιτιστικού τρόπου ζωής, όπως και δεν πρόκειται για κάποια ανακεφαλαίωση των χαρακτηριστικότερων στοιχείων της χριστιανικής πίστης ή του χριστιανικού δόγματος. Η πεποίθηση ότι εδώ έχουμε κάποια συλλογή ηθικών κανόνων ή μια έγκυρη θεολογική πραγματεία περί ηθικής είναι τελείως απαράδεκτη. Πολύ περισσότερο, η επί του όρους ομιλία δεν αποτελεί και ούτε εκφράζει την πεπτουσία του χριστιανισμού όπως έχει λεχθεί από μερικούς, γιατί απλούστατα δεν περιέχει ούτε το σύνολο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, ούτε τη λυτρωτική προσφορά του έργου του, αλλά ούτε αυτά που συνιστούν την Εκκλησία, όπως τα μυστήρια, η λατρεία, οι εμπειρίες και η ζωή των οσίων και των Αγίων της διαμέσου των αιώνων. Βέβαια, είναι αλήθεια πως αν διεσώζεται και μόνο η επί του όρους ομιλία από το σύνολο του περιεχομένου της Καινής Διαθήκης, θα είχαμε μπροστά μας κάτι το πολύ σημαντικό και την ίδια την ουσία του χριστιανισμού. Γιατί πράγματι το περιεχόμενό της εκφράζει κατ' ουσιαστικό τρόπο το αληθινό πνεύμα της χριστιανικής διδασκαλίας και πίστης, που διαφοροποιείται από το ιουδαϊκό πνεύμα αλλά και από αυτή την ιδεολογία και την ηθική δεοντολογία του εθνικού κόσμου της εποχής εκείνης. Η επί του όρους ομιλία αποτελεί ασφαλώς τον κύριο άξονα της διδασκαλίας του Χριστού μας. Είναι όμως διατυπωμένη στη γλώσσα και το μορφωτικό επίπεδο και την προσληπτική ικανότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή αλλά και συνετή προσπάθεια σε κάθε ερμηνευτικό εγχείρημα για τον εξυγχρονισμό της στα δεδομένα κάθε εποχής. Ο Ιησούς Χριστός, ως γνωστό, δεν απευθύνθηκε ως διδάσκαλος σε ένα κόσμο λογίων και μορφωμένων ανθρώπων, αλλά επικοινώνησε με το λαό της εποχής εκείνης, που ουσιαστικά δεν διέθετε σχεδόν καμία μόρφωση και εστερείτο βασικής πνευματικής καλλιέργειας, πράγματα τα οποία απαιτούμε σήμερα από κάποιο ακροατήριο με θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Γι' αυτό και απέφευγε συστηματικά τις ιδεολογικές και συνθητικές ομιλίες, καθώς και λόγους με προτάσεις και εκφράσεις θεωρητικού περιεχομένου. Ήταν μάλλον πρακτικός και σχεδόν υπερβολικά αναλυτικός και οικοδομούσε τον λόγο του με παραδείγματα παρμένα από την καθημερινή ζωή. Η ιερέα παραβολή ήταν, όπως ξέρουμε από τα βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Χρησιμοποιούσε πάντοτε εικόνες από το γύρο κόσμο και συχνά παρατηρείται μέσα στις εκφράσεις του η υπερβολή ή και το απίθανο ακόμη, για να δημιουργήσει αίσθηση ή να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Ενδεικτικό παράδειγμα έχουμε εδώ το αμφιλεγόμενο εκείνο λόγιο ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διελθύν η πλούσιον εις ερθύν εις την βασιλεία του Θεού. Ή εκείνο το τόσο εντυπωσιακό της επί του όρους ομιλία. Είδε ο φθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γαρσίεν απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις τη γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γαρσί είναι απόλυτε εν το μελό σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις τη γέναν. Οι άνθρωποι τον χρόνο εκείνο πρέπει να τονιστεί πως ήσαν εθισμένοι σε αυτή τη γλώσσα και οι παρανοήσεις των διαφόρων δυσκόλων εκφράσεων όπως αυτές που αναφέραμε θα ήταν πολύ λιγότερες ασφαλώς από σήμερα. Ο δικός μας κόσμος είναι περισσότερο ιδεολογικός και οι διάφοροι συμβολισμοί ή οι παραβολικές εκφράσεις μας ξενίζουν. Τα τότε γνωστά δεδομένα είναι διαφορετικά τελείως από τα δικά μας και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται από την προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης και αυτής ακόμα της επί του όρους ομιλίας. Αλλά και από φιλολογικής απόψεως η επί του όρους ομιλία δεν θα είχε ασφαλώς τη μορφή με την οποία παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου καταλαμβάνει σημαντική έκταση και δυσανάλογη από την υπόλοιπη έκθεση των γεγονότων. Στα τρία εκτεταμένα κεφάλαια παρατηρείται ειδική μεθόδευση του υλικού με εισαγωγικό μέρος, κύριο θεματολόγιο που χωρίζεται σε διάφορα επιμέρους θέματα και επίλογο με τα ιδιαίτερα συμπεράσματα. Έχουμε δηλαδή ένα είδος θεολογικού δοκιμίου. Οι μακαρισμοί που πολλοί τους θεωρούν ως το προνόμιο της όλης ομιλίας, επειδή και μόνο βρίσκονται στην αρχή της έκθεσης του λόγου αυτού, νομίζουμε ότι ουσιαστικά αποτελούν τον κεντρικό άξονα για την κατανόηση της όλης θεματολογίας. Σκοπός της πρόταξής τους δεν είναι να μας εισαγάγει σε κάποιο ειδικό θέμα, αλλά να δημιουργήσει από την αρχή κάποια έντονη εντύπωση ώστε να προσεχθούν στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού τελικά αποτελούν ανάλυση των γνωρισμάτων του μακαρίου ανθρώπου. Η φιλολογική μορφή όπως έχει είναι οπωσδήποτε επινόηση του Ευαγγελιστού Ματθαίου, διαμορφωμένη έτσι για να εξυπηρετήσει τις θεολογικές και ποιμαντικές ανάγκες της ιουδαιοχριστιανικής κοινότητάς του. Δημιουργός όμως και εκτελεστής του περιεχομένου της ομιλίας είναι αναμφισβήτητα ο διδάσκαλος ο Ιησούς Χριστός. Όταν μάλιστα συγκρίνουμε την επί του όρους ομιλία του Ευαγγελιστού Ματθαίου με την αντίστοιχη του Ευαγγελιστού Λουκά, θα παρατηρούσαμε από πλευράς φιλολογικής μορφής μια ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ακριβώς υπήρξαν παλαιότεροι και νεότεροι ερμηνευτές που υποστήριξαν την ύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών ομιλιών του Ιησού με αρκετά κοινά σημεία. Πάντως πρέπει να λεχθεί ότι η πλέον επικρατούσα αντίληψη και στην αρχαία ερμηνευτική παράδοση και στη σύγχρονη εξηγητική των γραφών είναι ότι πρόκειται μάλλον για μια ομιλία που παρουσιάζεται σε δύο διαφορετικές μορφές. Ανάλογα με τους ποιμαντικούς σκοπούς και τους θεολογικούς στόχους της συγγραφής των δύο αντίστοιχων Ευαγγελίων. Βέβαια, και στην περίπτωση αποδοχής αυτής της αντίληψης τίθεται και πάλι εύλογα ένα άλλο ερώτημα. Ποια από τις δύο μορφές είναι η αρχαιότερη και ποια προσεγγίζει την ομιλητική πραγματικότητα του Ιησού, εκείνη του Ευαγγελιστού Ματθαίου ή του Ευαγγελιστού Λουκά? Σε όλους που ασχολούνται με το θέμα πράγματι τίθεται εκ προημίου το ερώτημα αυτό. Αν δηλαδή ο Χριστός μας κάποια δεδομένη στιγμή και σε ένα συγκεκριμένο χώρο εξεφώνησε όλη την μακρά αυτή ομιλία όπως έχει στο κατά Ματθαίο, και ο Λουκάς με τη σειρά του πήρε στοιχεία μόνο από την ομιλία αυτή και τα εξέθεσε σε διαφορετικά σημεία του Ευαγγελίου του. Ή μήπως αντίθετα τα διάφορα μέλη της ομιλίας ελέγχθησαν από το διδάσκαλο σε ξεχωριστές συνάφειες και διδακτικές ενότητες και σε εντελώς διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Και ο Ματθαίος, για δικούς του ποιμαντικούς λόγους, ενοποίησε όλα αυτά σε μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα. Γιατί οπωσδήποτε πολλές από τις διδασκαλίες αυτές που ενυπάρχουν στην επιτόρους ομιλία ο Χριστός μας θα τις έκανε όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές, σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους και με τις ανάλογες αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπυκνώσεις ή επεξηγήσεις, αφού σαν γνωστό περιόδευε συνεχώς διασκίζοντας πόλεις και χωριά από τη Γαλιλαία του Βορρά ως την Ιουδαία του Νότου. Αυτό εξάλλου ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο για τους ραβί της εποχής εκείνης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με πολλούς περιπλανόμενους λαϊκούς ιεροκήρυκες της κάθε εποχής. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό και η χάρη του Θεού να μας επισκιάζει πάντοτε, και στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο θεολογικό θέμα.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί. Όταν η καρδιά του ανθρώπου ξεχυλίζει από χαρά και αγαλίαση πνευματική, ξεσπάσε δοξολογίες και ύμνους προς το Θεό, τότε ο άνθρωπος φτάνει στην ευγενέστερη έκφραση της υπάρξεώς του. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ωραιότητος που η ύπαρξή του έχει. Ένας τέτοιος ψαλμός, ξεχύλισμα χαράς και αγαλιάσεως, είναι ο 91ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε σήμερα. Η επιγραφή του ψαλμού αυτού λέει τα εξής: «Ψαλμός οδής εις την ημέρα του Σαββάτου». Δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του ψαλμού. Αναφέρεται το είδος του ποίηματος. Είναι οδή. Είναι μια έκφραση, λυρική έκφραση βαθυτάτων συναισθημάτων. Και αναφέρεται ο ψαλμός αυτός, λέει, εις την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή την ημέρα εκείνη που για τους Εβραίους ήταν αφιερωμένη στο Θεό. Η δήλωση αυτή που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού σημειώνει τον λειτουργικό χαρακτήρα του ψαλμού, δηλαδή ορίζει ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να ψάλλεται κατά την ημέρα του Σαββάτου, και ξέρουμε ότι τον έψαλαν κατά την καθημερινή θυσία, όταν αυτή προσφερόταν μαζί με λιβανωτό την ημέρα του Σαββάτου. Επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα η εβραϊκή συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου αναπέμπει αυτό τον ψαλμό προς το Θεό. Είναι μια υμνολογία και δοξολογία προς το Θεό για τους λόγους που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε μια παράδοση που υπήρχε στον παλαιό Ισραήλ. Έλεγαν ότι συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος τον έψαλε κατά το πρώτο Σάββατο της δημιουργίας, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του Θεού, τότε ο Αδάμ υμνολόγησε το Δημιουργό με τον ψαλμό αυτό. Όσοι μένουν στην ανάγνωση του γράμματος μπορεί και να γελάσουν με αυτή την παράδοση. Όσοι όμως θέλουν να βλέπουν στο βάθος του γράμματος, αντιλαμβάνονται το νόημα. η διαχρονική σκέψη του ανθρώπου από του Αδάμ και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος θα παραμένει εκστατική μπροστά στο μεγάλο θαύμα της δημιουργίας και θα υμνεί το Θεό. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος ταιριάζει στα χείλη του κάθε Αδάμ, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος μπορεί ακόμη να θαυμάζει, μπορεί να αναγνωρίζει τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία και μέσα στα έργα του τα οποία επιτελούνται στην πορεία της ιστορίας. Το εβραϊκό Ταργούμ στον συγκεκριμένο ψαλμό έχει την εξής επιγραφή: ύμνος και ψαλμός απαγγελθείς υπό του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, κατά την ημέρα του Σαββάτου. Βεβαιώνει τα όσα προηγουμένως είπαμε για την εβραϊκή αυτή παράδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός θεωρείται ο ψαλμός αυτός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το ονόματι σου ύψιστε. Του αναγγέλιν το πρωί το έλεός σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Αγαθόν το εξομολογήστε. Το εξομολογούμε εδώ δεν σημαίνει αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα με τη λέξη αυτή. Δεν σημαίνει ομολογώ τις αμαρτίες μου ενώπιον του Θεού. Όχι. Σημαίνει έναν ύμνο που βγαίνει εκβαθέων. Είναι δηλαδή μία έκχυση της καρδίας του ανθρώπου μπροστά στο Θεό, ένα ξεχύλισμα δηλαδή της καρδιάς, όπως είπαμε και στην αρχή. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Και αυτό το ξεχύλισμα γίνεται τραγούδι, γίνεται ύμνος. Ύμνος ενωμένος με θαυμασμό και ευχαριστία για τη δόξα του Θεού. Θαυμάζει η ψυχή και θαυμάζοντας ευγνωμονεί το Θεό για τα έργα του. Είναι λοιπόν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, δηλαδή καλό και ωραίο, γλυκί και ωφέλιμο, όπως γράφει ένας ερμηνευτής. Είναι να δοξάζω εσένα τον Κύριο και να ψάλω το Άγιο όνομά σου και να αναγγέλω το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου μέσα στη νύχτα. Ωραιότατοι λόγοι, τους οποίους η Εκκλησία μας τους ξεχώρισε και όρισε να τους αναπέμπουμε κι εμείς στο Θεό κάθε πρωί σχεδόν, στο τέλος της πρωινής μας προσευχής, στο τέλος του όρθρου. Γι' αυτό ίσως και αν δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον ψαλμό αυτό, να γνωρίζουμε πολλοί από μας το αγαθόν το εξομολογήστε, τους πρώτους στίχους που η Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει ξεχωρίσει και τους επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί στον όρθρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο και μάλιστα κατά ένα κλιμακωτό σχήμα. Για δέστε, εξομολογήστε το Κύριο, να απαγγέλει δηλαδή απλά, να εκφράζει τα συναισθήματά του με απλά λόγια, αυτό σημαίνει το εξομολογήστε, το ξεχύλισμα της καρδιάς, ψάλιν το ονόματί σου, μετά η απλή ομολογία γίνεται μελωδία, γίνεται τραγούδι. Αυτό σημαίνει ψάλιν. Και ψάλλοντας φτάνει ο άνθρωπος να θέλει ακόμη πιο δυναμικά να εκφράσει αυτό που νιώθει και αναγγέλει το πρωί το έλεος, διακηρύσει με φωνή μελωδική αλλά και με όργανα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα οποία τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανθρώπινη φωνή. να αναγγέλει το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία του Θεού από το πρωί και όσο κρατά το φως, αλλά και την αλήθεια, δηλαδή την πιστή τήρηση των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη νύχτα. Στη φυσική νύχτα, όταν πέφτει το σκοτάδι,

με το δεκάχορδο όργανο που υπήρχε στους Εβραίους και με τραγούδι που το συνοδεύει κιθάρα. Λένε ορισμένοι από τους πατέρες ότι ενώ θυμόμαστε το δεκάχορδο όργανο που είχαν οι Εβραίοι και το χρησιμοποιούσαν στη λατρεία, ας θυμηθούμε ότι και εμείς έχουμε ένα δεκάχορδο όργανο, είναι η ύπαρξή μας. Οι 10 αισθήσεις είναι οι 5 αισθήσεις του σώματος και οι 5 αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις. Όλη μας επομένως η ύπαρξη θα πρέπει να αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό και η μουσική την οποία θα προσφέρει θα είναι πολύ ανώτερη από τα χειροποίητα όργανα. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσπά σε τέτοιο ψαλμό και υμνολογία ο ιερός υμνογράφος? Αυτό καταγράφεται στη δεύτερη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 5 έως 10. Ότι έφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ουγνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Διότι με εφραίνεις Κύριε με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα των χειρών σου γεμίζει η καρδιά μου πάντοτε χαρά και αγαλίαση. Είναι όπως είπαμε προηγουμένως η χαρά του ανθρώπου που έχει τα πνευματικά του μάτια ανοιχτά και μπορεί να δει μέσα στα δημιουργήματα του Θεού τη δική του παρσοφία και τη δική του αγάπη. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο κόσμος που μας περιβάλλει, τα αστέρια, ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και πάντα τα εναυτής, τα οποία πολλές φορές περιγράφει και θαυμάζει το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, όλα αυτά γίνονται αφορμή ευφροσύνης και αναπαύσεως για τον πιστό άνθρωπο. Ένα βλέμμα στην κτήση του Θεού και γεμίζει την καρδιά μας από αγαλίαση. Πόσο θα ήταν σημαντικό με αυτά τα μάτια να έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο που μας περιβάλλει, να τον αναγνώριζαν ως έργο του πανσόφου Θεού και όχι ως ένα σύμπτωμα της εξελίξεως των πραγμάτων, σαν δηλαδή ένα τυχαίο συμβάν. Τότε όλος ο κόσμος αποκτά άλλο νόημα και άλλη προοπτική. Εάν είναι έργο του Θεού, ο κόσμος είναι αξιαγάπητος, αλλά είναι και το αντικείμενο της ευθύνης μας. Είμαστε καλεσμένοι αυτόν τον κόσμο τα έργα του Θεού να τα προσέχουμε και να τα αξιοποιούμε και όχι να τα καταστρέφουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα άνομα συμφέροντα και τις πονηρές μας επιθυμίες. Μιλάνε πολλοί για την οικολογία και δείχνουν ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν δεν στηρίζεται στην πίστη στο Δημιουργό, εάν δηλαδή δεν πηγάζει από αγάπη και ευθύνη μπροστά σε εκείνον που έφτιαξε και μας εμπιστεύθηκε αυτόν τον κόσμο. Τον βλέπει και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε ύμνο. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Πόσο μεγάλα πράγματι είναι Κύριε τα έργα σου. Μεγαλειώδη τα έργα του Θεού. Και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε αυτή τη δοξολογία

σε αυτή την αναφώνηση πρώτα πρώτα, γιατί θέλει να εκδηλώσει αυτό που νιώθει μέσα του, αλλά και γιατί θέλει να μας καταστήσει περισσότερο προσεκτικούς για αυτά τα οποία έχει να πει στη συνέχεια. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν και εμείς το νου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και σε ετοιμαστούμε να ακούσουμε τι σημαντικό έχει να μας πει ο Ιερός Ψαλμωδός στη συνέχεια του ποίηματός του. Σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Δεν είναι αξιοθαύμαστα μόνο τα έργα του Θεού; Μας κάνουν περισσότερο να μένουμε εκθαμβοί οι ανεξερεύνητες βουλές και σκέψεις του Θεού με τις οποίες διακυβερνά και κατευθύνει τον κόσμο. Πράγματι, διαλογισμοί του Θεού είναι οι μυστηριώδεις της του παντός συστάσεως και συντηρήσεως τρόποι, δυνα των οποίων κατευθύνονται στο τέλος τους, στην ολοκλήρωσή τους και την εκπλήρωση του προορισμού τους τα όντα, λέει ένας ερμηνευτής. Επομένως, όλοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός κατασκεύασε, αλλά όχι μόνο κατασκεύασε, έφερε στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και με τους οποίους συντηρεί τα πάντα, τα κρατά στην ύπαρξη. Και οι τρόποι με τους οποίους όλα αυτά κατευθύνονται στην ολοκλήρωση και εκπλήρωση του προορισμού τους. Πράγματι, ο πιστός άνθρωπος αναδεικνύεται και σοφός, γιατί εμβαθύνει στο βάθος των φαινομένων και δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και στην περιγραφή. Αν ηράφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα, λέει πολύ σοφά ο Ψαλμωδός. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τον θαυμασμό ενώπιον των έργων του Θεού και κυρίως μπροστά στο βάθος του Θείου σχεδίου, δεν μπορεί ο άφρον άνθρωπος να τα γνωρίσει. Δεν μπορεί αυτός που στερείται τη στοιχειώδη σύνεση να αισθανθεί τα θαυμάσια έργα της προνοίας του Θεού. Ποιος είναι ο άφρον ανήρ; Βλέποντας ο Ιερός Ψαλμωδός πως αστερείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, τον ονομάζει άφρονα. Είναι εκείνος ο οποίος αρνείται τη Θεία Πανσοφία και την Θεία Πρόνοια, δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν αναγνωρίζει το Θεό και δεν πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπει τον κόσμο και τον αντιπαρέρχεται αδιάφορος. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δημιουργήματα του Θεού, τα όσα δηλαδή βλέπει γύρω του, προς δικό του όφελος. Αρνείται την Θεία Πρόνοια και γι' αυτό δεν προνοεί και αυτός για την κτήση του Θεού. Δεν την αγαπά, δεν του λέει τίποτε. Είναι απλώς μέσω προς εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο κτηνώδης άνθρωπος κατά το εβραϊκό κείμενο. Εκείνος δηλαδή που είναι παραδομένος στα κτηνώδη ένστικτα και τις ορέξεις του. Γι' αυτό και μένει απαθής μπροστά στο υπέρκαλο θέαμα της Θείας Δημιουργίας. Αδιάφορος και παγερός. Και όταν η σκέψη του Ιερού Ψαλμωδού έρχεται σε αυτήν την κατάντια του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει μάτια να δει το Θεό γιατί δεν θέλει, έρχεται στη σκέψη του
το κατάντημα στο οποίο οδηγεί τους αμαρτωλούς ο τρόπος της ζωής του, και σκέπτεται πόσο αυτή η ζωή είναι μάταιη, είναι παροδική, είναι επιζήμια. «Εν το ανατείλε αμαρτωλούς ως χόρτον και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος, σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε». Οι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν κατανοούν τα έργα σου, φυτρώνουν και αυξάνονται σε αυτή τη ζωή σαν το χορτάρι. Έτσι όμως είναι και παροδική σαν το χορτάρι. Όλοι οι εργάτες της ανομίας ανακύπτουν, σηκώνουν κεφάλι δηλαδή, και υψώνονται, αλλά χωρίς κανένα για αυτούς όφελος, διότι το τέλος τους θα είναι όλεθρος, παντοτινός. Οδηγούνται δηλαδή σε απώλεια και αιώνια καταστροφή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί το νόημα και την αξία της υπάρξεώς του, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ένα ζώο ανάμεσα στα άλλα και τίποτα περισσότερο, και περνάει τη ζωή του σαν τα κτίνη ή το χειρότερο σαν τα θηρία, κοιτώντας τι να αρπάξει και τι να κατασπαράξει, τότε ζει μέσα στη ματαιότητα. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να διακρίνουμε ότι στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός στρέφει τη σκέψη του από τον φυσικό κόσμο, στον οποίο υπάρχει φυσική τάξη, στον ηθικό κόσμο και στην ηθική του τάξη, και διαπιστώνει από την πείρα του ότι η αμαρτία και η καταστροφή είναι πράγματα αλληλένδετα. Η διάπραξη της αμαρτίας, επομένως και της ανομίας, της περιφρονήσεως δηλαδή του Θείου Νόμου, και της αποστασίας, της απομακρύνσεως από το Θεό, η γένεση λοιπόν της αμαρτίας έχει ως άμεσο κατάντημα την καταστροφή και την απώλεια. Εκείνος που ανατρέπει τον ηθικό νόμο, δηλαδή τον τρόπο ζωής τον οποίο ο Θεός όρισε για τα πλάσματά του και ο οποίος είναι ο φυσικός τρόπος ζωής, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το κατά Θεόν ζήν είναι το κατά φύσιν ζήν. Έτσι δηλαδή, όπως μας υποδεικνύει ο Θεός να σκεπτόμαστε, να αποφασίζουμε και να ζούμε, έτσι είναι και αυτό που ταιριάζει στη φύση μας. Κάθε παρεκτροπή από τις εντολές του Θεού και από το θέλημα του Θεού είναι καταστροφική. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ολέθριο είναι να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αντιστρατεύονται και θέλουν να ανατρέψουν το Θείο Νόμο, να μας πούνε ότι το θέλημα του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, έτσι νομίζουν, να θέλουν να το παραγκονίσουν, να το περιθωριοποιήσουν και να το ανατρέψουν, να το λιδωρούν, να το ευτελίζουν και να το εμπέζουν, να το ονομάζουν οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση, ενώ τις δικές τους άνομες και αμαρτωλές αντιλήψεις να τις ονομάζουν πρόοδο. Τον τρόπο ζωής ο οποίος κατευθύνεται και χειραγωγείται από τα πάθη, και για τους πνευματικά γνωρίζοντας τελικά από τους δαίμονες, να τον ονομάζουν πρόοδο,
απόλαυση και πολιτισμό. Αυτοί οι άνθρωποι ανατρέπουν τον ηθικό νόμο, τον νόμο του Θεού, την αλήθεια δηλαδή για τον άνθρωπο, και μια τέτοια ανατροπή τελικά φωνεύει τον ανατροπέα. Εκείνος που στρέφεται εναντίον του Θείου νόμου στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του εαυτού του, εναντίον της ανθρωπότητος και εναντίον του κόσμου. Δεν είναι πολυτέλεια το να γνωρίζουμε το Θείο νόμο, αλλά ζωτική ανάγκη, διότι μαθαίνουμε πως θα ζήσουμε και δεν θα καταστραφούμε. Ενώ απομακρυνόμενοι από το Θείο νόμο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταστροφή. Πόσο φοβερό είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να βαδίζουν αυτήν την οδό της απολίας και μάλιστα να τη διδάσκουν με χίλιους δυο τρόπους και μέσα στις επερχόμενες γενναίες. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε την καταστροφή που γίνεται εξαιτίας αυτών των θέσεων και αντιλήψεων, τότε θα έπρεπε να κλάψουμε και να γονατίσουμε, να ζητήσουμε με ταπείνωση το Θείο Έλεος και το Θείο Φωτισμό. Όπως αν εξολορθευθώσιν εις αιώνα αιώνος. Οι εργαζόμενοι την ανομία, δυστυχώς και με τα λύπης ακριβώς το γράφει ο ψαλμωδός, οδηγούν τον εαυτό τους και τους άλλους στην αιώνια απώλεια.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 91ο Ψαλμό, στον στίχο 8. «Το αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής», μας είπε ο Ιερός Ψαλμωδός, «είναι αιώνια καταστροφή». Και όταν ακούμε απώλεια και καταστροφή, ας μην νομίσουμε ότι ομιλεί μόνο για την καταστροφή που μπορεί να εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάτι άλλο και πέρα από αυτό, πέρα από αυτόν τον κόσμο. Εδώ ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει ένα πρόβλημα που απασχολεί, φαίνεται, τη σκέψη του. Είναι το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή, το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο το να αφήνει ο Θεός να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς σε αυτόν τον κόσμο. Ήδη αυτό το πρόβλημα το λύνει με τη γνώμη ότι οι ασεβείς τελικά οδηγούνται στην απώλεια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Ας θυμηθούμε ότι όταν μελετήσαμε τον 72ο Ψαλμό, τονίσαμε εκεί ότι η αληθινή ευτυχία των ευσεβών δεν έγκυται στην απόκτηση των υλικών αγαθών, αλλά στη σχέση που έχουν με το Θεό, στην κοινωνία και την ένωση που έχουν μαζί Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνούμε, διότι αυτό είναι η πραγματική και τελειωτική απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει όχι μόνο τον ψαλμωδό μας, αλλά και γενναίες γενναιών ανθρώπων. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όχι μόνο με τα μάτια της παρούσης ζωής, αλλά και με τα μάτια της αιωνιότητας. Είναι παροδικοί λοιπόν οι άνθρωποι και εκείνοι οι οποίοι εργάζουν την αμαρτία στην πραγματικότητα οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραδοθεί στην ανομία είναι τόσο τυποτένιος, παροδικός, είναι πράγματι σαν το χορτάρι που τώρα άνθησε και μετά από λίγο ξεράθηκε, «Συ ο ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, εσύ όμως παραμένεις ως ο μόνος ύψιστος Θεός εις αιώνας αιώνων». Μα και βέβαια δεν πρέπει να φανταστούμε ότι η απιστία κάποιων ανθρώπων θα καταργήσει την πίστη ή την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός παραμένει ύψιστος και παντοδύναμος έστω και αν κάποιοι μικροί άνθρωποι τον αμφισβητούν και απιστούν σε Αυτόν. Παραμένει ύψιστος και αιώνιος, ακατάλυτος. «Ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία». Γιατί να, Κύριε, όχι απλώς το πιστεύω, αλλά το βλέπω μπροστά μου. Μελετώντας την πραγματικότητα, μελετώντας την πορεία της ιστορίας, «Να, Κύριε, φαίνεται ξεκάθαρα. Οι εχθροί σου, εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον σου, απολούνται και διασκορπιστήσονται οι εργαζόμενοι την ανομία. Θα καταστραφούν και όλοι οι εργάτες της παρανομίας θα διασκορπιστούν». Με ένα δραματικό τρόπο ο ψαλμωδός περιγράφει την καταστροφή στην οποία οδηγούνται εξαιτίας
των κακών τους επιλογών οι ασεβείς. Όσο κι ασυνασπίζονται εναντίον του Θεού, οι εχθροί του Θεού θα διαλυθούν. Ο ίδιος ο τρόπος της ζωής τους, η ίδια η σκέψη τους, η ίδια η φύση των αντιλήψεών τους οδηγεί σε διάλυση. Διότι αντιτίθεται στην αλήθεια, αντιτίθεται στην αγάπη, αντιτίθεται στη ζωή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πραγματικότητα, στην πορεία της ιστορίας, πως οδηγήθηκαν στην απώλεια άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων και δυνάμεις μεγάλες που έκαναν τη γη να τρέμει, στην απώλεια, διότι αμφισβήτησαν το Θεό, στράφηκαν εναντίον του και αυτοκαταστράφηκαν. Έτσι συμβαίνει με όποιον θέλει να χωρίζει τον εαυτό του από το Θεό και να απομακρύνεται από Αυτόν. Μακάρι να παίρναμε, αδελφοί, τα διδάγματα από την ιστορία και από το Λόγο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να αποφεύγαμε ως λαοί, ως ανθρωπότητα, πολλές καταστροφές. Πόσο φοβερό είναι, λαοί οι οποίοι δέχθηκαν και άκουσαν το Λόγο του Θεού και ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, να στρέφονται εναντίον του, να τον αποκηρύσουν και να θεωρούν την αλήθειά του ως μία από τις πολλές ανθρώπινες συλλήψεις και ιδεολογίες. Είναι πραγματικά να θρηνεί η ψυχή του ανθρώπου βλέποντας την άγνοια αλλά και την κακή πρόθεση πολλών ανθρώπων. Και βλέπετε ότι οι κοινωνίες αυτές φανερώνουν και δείχνουν τα σημάδια της σύψης, διότι απομακρυνόμενοι από το Θεό παραδίνονται σε αποσύνθεση και διάλυση οι κοινωνίες, διότι πάντες οι μακρύνοντες εαυτούς από το Θεό απολούνται. Το λέει ο Λόγος του Θεού όχι απειλητικά, προειδοποιητικά. Περιγράφει την πραγματικότητα, λέει την αλήθεια. Και ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και φτάνουμε στην τρίτη στροφή του ψαλμού. Εκείνοι που φοβούνται, που σέβονται δηλαδή τον Κύριο, θα έχουν την ευλογία και θα ζήσουν. Υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνι, και επίδενο ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επέμε, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονοι, ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ούκαι στην αδικία εν αυτό. Η δική μου όμως δύναμη, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει τους ασεβείς, θα αναδειχθεί ως του μονοκέρωτος εκείνου ζώου και τα γερατιά μου θα ανανεωθούν σαν τα μέλη του σώματος τα οποία αλήφονται με ιαματικό παχύ έλαιον. Βλέπετε ότι εκφράζει βαθιά την πίστη ότι εκείνος που μένει πιστός στο Θεό, όπως αυτός ο ίδιος, θα δοξαστεί και θα δικαιωθεί τελικά, θα κερδίσει τη ζωή.
ακόμα και αν φτάσει στα γερατιά, θα ανανεωθεί η νεότητά του, σαν να αλήφθηκαν τα μέλη του με θαυματουργό ιαματικό έλεον. Αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν τα βλέπει ο ιερός ψαλμωδός να εκπληρώνονται. Επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου. Είμαι βέβαιος ότι τα μάτια μου θα δουν την κατατρόπωση των εχθρών της πίστεώς μου. Θα δει την τιμωρία των εχθρών οι οποίοι βουλεύτηκαν πονηρά και στράφηκαν εναντίον μου. Είναι ο θρίαμβος τελικά του δικαίου επάνω στην αδικία, της αλήθειας επάνω στο ψεύδος, της ζωής επάνω στο θάνατο. Και θα μπορούσαμε να δούμε στο βάθος των λόγων αυτών εκείνο το οποίο πρόκειται να συμβεί με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος όντως θριάμβευσε επάνω στις δυνάμεις του σκότους και έδωσε στους πιστούς όχι την ελπίδα,

Γι' αυτό προς σωτηρία του κόσμου, προς σωτηρία των ανθρώπων. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως ικέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Ωραίες εικόνες έρχονται στη σκέψη του ψαλμοδού για να περιγράψει το θρίαμβο, τη δόξα αλλά και την ευδοκίμηση των δικαίων. Ο φίνικας είναι ένα ωραίο φυτό. Έχει μεγάλο ύψος, φύλλωμα πάντοτε πράσινο και καρπούς άφθονους και εύχυμους στις περιοχές εκείνες όπου καταγράφτηκε ο ψαλμός αυτός. Έτσι και ο δίκαιος θα είναι αϊθαλής, υψηλός, θα φέρνει καρπούς αγαθούς, θα είναι ωραίος και καρποφόρος. Έτσι είναι όλοι όσοι θα έχουν την εν Χριστώ δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά και ο σύ κέδρος. Ο κέδρος είναι ένα δέντρο γεμάτο ζωτικότητα. Είναι υψηλό και φαίνεται ακατάβλητο με τον όγκο του. Έτσι θα φαίνεται ωραίος και εδρεωμένος ο πιστός και μάλιστα φυτευμένος, ριζωμένος εν τες αυλές του Θεού ημών. Όχι σε οποιοδήποτε έδαφος, αλλά σε πολύ γόνιμο, έφορο και σταθερό έδαφος. Και αυτό είναι ο οίκος του Θεού. Όταν είναι ένα φυτό σε σταθερό, γερό και γόνιμο έδαφος ριζωμένο, δεν μπορεί παρά να αναδειχθεί υγιές, θαλερό και καρποφόρο. Έδαφος του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πίστη, είναι η σχέση με το Θεό. Θα μπορούσα όμως εμείς να πούμε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού, μέσα στην οποία υπάρχουν οι ποταμοί της χάριτος, αρδεύοντες άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Οι πιστοί, παραμένοντας σταθεροί στη σχέση τους με το Θεό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μοιάζουν σαν τα ευθαλή αυτά δέντρα, τα οποία και όμορφα και καρποφόρα είναι, και πληθυνθίσονται εν γύρι πίονοι. Ακόμα και τα γερατιά τους θα είναι γόνιμα, ακόμα και τότε θα δίνουν πλήθος καρπών, θα είναι ακμαίοι και θαλεροί για να διακηρύττουν τη μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια? Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία είναι αυτό. Ότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και δεν υπάρχει καμία αδικία σε Αυτόν. Επομένως, ο Θεός είναι αξιόπιστος και θα εκπληρώσει τις εντολές Του. Μακρόβιος ο δίκαιος. Όχι όμως για τούτο τον κόσμο, αλλά για την αιωνιότητα. Δεν περιορίζονται τα έτη της ζωής του δικαίου στη βιολογική ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Και εδώ και στην αιωνιότητα οι δίκαιοι θα υμνολογούν και θα διακηρύσουν τα έργα του Θεού. Θυμηθείτε πως ξεκίνησε ο ψαλμός. Αυτά τα έργα του Θεού, τα οποία μας αφήνουν έκθαμβους, θα ολοκληρωθούν στη Βασιλεία των Ουρανών, εν αυλές του Θεού, στα αιώνια σκηνώματα. Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να ανακηρύττουμε και να διακηρύσουμε τα έργα του Θεού και να τα απολαμβάνουμε στην τελειότητά τους, στην αιωνιότητα. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσετε η αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεόν.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

μέσα στα σημέρα τη ζωή μου και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μου ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου.

Έχων πολιτείαν εις άγγελων, αποχή των ειδονών, σκεύωσε δείχθης του Θεού, δια τούτος έσοφε αρχιερέα του λαού, το θείον αρμοζόντος προχειρίζεται και στήλων και εδραίωμα της πίστεως, τείχον δεικνύει θεόπνευστε ορθοδοξίας, εφίδα ταπειμένοντα σου την πίμνην ιερότατε. Θαύμασι Θεός σε εδόξασεν, ο δοξάζοντους αυτόν Πάτερ, δοξάζοντας πιστός. Εν καιρό γαρ της σεπτής και θείας μνήμη σου σοφέ, οράτε βό τρισπέπειρος γενόμενος, υμνούντον των παρόντων τα παράδοξα, εξού οι πιστοί μετέχοντες αγιασμών και ωφέλιαν εις δέχονται, επαξίως σε γεραίροντες.

16 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Θείας πεπλισμένος συνέσεως, πίμνης όφθης λογικής, ταύτην εκτρέφων λογικός, επιχλώην αληθών δογμάτων, πάνσοφ επιμήν. Διώσου την Αγία νυν πανήγυριν τιμόμεν, τον δοξάσαντα σε Κύριον, μεγαλοφόνος δοξάζοντες, Τίχων Θεόφρον πανόλβιε, οικέτευε του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

Θείας έτυχες ιερατείας, νεύση Κρήτονη εκλελεγμένος, ως θεράπον της Τριάδος επάξιος, σίγαρ των έργων εκλάμποντες χάριση, την εκκλησίαν εστήριξας θαύμαση, τι ηχονόσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν,

να σκίσει Άγιε Θεοφιλίδια πρέψας, παρακλήτου δύναμην εξύψους καθυπεδέξω, ξώνα καθερήν πλάνης, λαούς δε σώζην, δαίμονας αποδιώκην, νόσους ιάσθε. Δια τούτο σε τιμόμεν ως Θεού φίλων, τείχων μακαρί.

Χέρι στον οσίον ο κοινωνός, χέρι στο δοχείον των του πνεύματος αγαθών, χέρις ο της Κύπρου ανέσπερος δαδούχος, ο τείχον αμαθούντος ποιμήν μακάριε.

16 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπα Μαθούντος της Κύπρου. Βλάβην ολοθρεύοντος εκφυγών τείχων, ζωής τυχών γέγηθε της ανολέθρου. Αφού ο τείχων ξέφυγε από τη βλάβη του εξολοθρευτή, αισθάνεται απέραντην αγαλίεσιν, γιατί πέτυχε την ανόλεθρη ζωή. Ο Άγιος Τείχων είχε ευσεβείς και φιλόχριστους γονείς, οι οποίοι και τον αφιέρωσαν στο Θεό. Σπούδασε τα Ιερά Γράμματα και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν έγινε πρώτα αναγνώστης και διάβαζε στην Εκκλησία, στο λαό του Θεού, τα Ιερά Λόγια και Διδάγματα. Έπειτα όμως, λόγω της αξιοσύνης του σε όλα και του καθαρού και ανεπίληπτου βίου του, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αγιότατο Επίσκοπο Αμαθούντος Μνημόνιο. Όταν δε ο Μνημόνιος εξεδίμησε προς Κύριον, εκλέχτηκε ως διάδοχος του στον επισκοπικό θρόνο και χειροτονήθηκε από τον Μεγάλο Επιφάνιο Επίσκοπος Αμαθούντος. Ο Άγιος Τείχων ανέπτυξε ένα αξιολογότατη ποιμαντική δράση. Με τα θεία κηρύγματά του έκαμε πολλούς ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη και την ματαιότητα των ειδώλων και να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Κατέστρεψε πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς και συνέτριψε τα είδωλα που βρίσκονταν μέσα σε αυτούς. Ανέγειρε θείους και ιερούς χριστιανικούς ναούς, τους οποίους διακόσμησε με αναθήματα και εικόνες και καθαγίασε με την ιερή τελετή των εγγενείων. Με τέτοια δεκατορθώματα, αφού διέπρεψε ο Άγιος, εξεδίμησε προς Κύριον.

Άγιος Στίχων είχε εμπρεγκιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι επιτέλεσε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά την κοίμησή του. Από το πλήθος των θαυμάτων του είναι άξιο να αναφερθούν ένα ή δυο, δείγμα της αρετής και αγιότητάς του. Όντας σε νεαρή ακόμα ηλικία ο Άγιος, του είχε αναθέσει ο πατέρας του να πουλάει άρτους στην αγορά. Αυτό το επάγγελμα ασκούσε, ήταν αρτοποιός. Ο Τείχων όμως έδινε δωρεάν τους άρτους, τα ψωμιά, στους φτωχούς. Μόλις ο πατέρας του έμαθε το γεγονός αυτό, στενοχωρήθηκε και τον μάλωσε. Αυτός όμως είπε στον πατέρα του ότι προσφέροντας τα ψωμιά στους φτωχούς δανείζει το Θεό και ότι έχει έγγραφη χρεωστική νομολογία από εκείνον ότι λαμβάνει τους άρτους. Και αμέσως ο του θαύματος επιβεβαιώθηκαν τα λόγια του Τείχωνος, αφού οι συνταποθήκες βρέθηκαν περισσότερο γεμάτες από όσο ήταν όταν μεταφέρθηκε σε αυτές το σιτάρι, και βέβαια προτού να αρχίσουν να παίρνουν από αυτόν για την αρτοποιία. Το θαύμα δε αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλο, έχει επιτελεστεί και από άλλους Αγίους σε άλλες περιπτώσεις, αφού ο Πανάγαθος Θεός παρέχει άφθονο το σιτάρι και τα άλλα αγαθά στους ανθρώπους με σκοπό και εκείνη να επιτελούν με απλοχεριά το έργο της φιλανθρωπίας και να βοηθούν τους πτωχούς.

Το άλλο διάξιο μνημόνευτο θαύμα, το οποίο βέβαια αποβλέπει μόνο στη δόξα του Αγίου και δεν επιδέχεται αιτιολόγηση ή σύγκριση με άλλο παρόμοιο, είναι και το εξής. Ο Άγιος Τίχωνας φύτεψε ένα ξερό κλίμα στη γη, το οποίο αφορίζωσε αμέσως σχεδόν, βλάστησε και καρποφόρησε πρόωρα. Πραγματικά, σε ποιο άλλο μέρος ορίμασε σταφύλι στις 16 Ιουνίου, ημερομηνία που εορτάζεται η μνήμη του Αγίου, βεβαιότατα σε κανένα άλλο. Το κλίμα λοιπόν εκείνων έχει σταφύλια άγουρα. Μόλις αρχίζει η ιερή μνοδεία και η Θεία Λειτουργία, τα σταφύλια είναι πλέον όρημα, γλυκύτατα και πολύ κατάλληλα για βρώση προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

το Θείο μύρωσέ Χρυσενώσιε Πνεύμα το Άγιον, αρχιερέα σαφώς, λαών ποιμάνοντα καλώς εν πάση οσιότητη. Όθεν σε και θαύμασιν ιερός κατεκόσμησε, νόσους γαρεκάστοτε θεραπεύεις τον πίστη σου, του ζώντος προσιόντων λειψάνεις, τείχωνα ή μακάριστε.

των εναρετών σουβίων, τα περιόδοξα θαύματα, την βεβαίαν πίστην, την υπομονήν, την πραότηταν, οι ευσεβείς καθορώντες, ιερέας εκεπημέναν, σαφώς προχειρίζονται όσιε. Ου κυλάττωτε ο σύτος, εν δέσει διδόμενος, τη χειρή σου μάκαρ, μάλλον δε πλειώνω συβλόγητε, των καινοθέντων δοχείων, θεία χάριτη, πληρουμένων σαφώς, Παναίδη με. Υπανοίγον την καρδίαν συμπαθώς, τείχον ένδοξε, πενωμένης, πλούτος και περιβολή γυμνητεύουση, τον ορφανόνται προστάτησε χρημάτισας, θεραπεύον εν τούτης Χριστόν των Θεών ημών.

16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Κύπριος στην καταγωγή, γέννημα ευσεβών γονέων, από τους οποίους πήρε χριστιανική ανατροφή. Όταν ήρθε σε ηλικία να διαλέξει το δρόμο της ζωής του, διάλεξε το δρόμο της αφιερώσεως στο Θεό και οι γονείς του χάρηκαν και τον ενθάρρυναν. Ο Τίχων στις χριστιανικές αρχές που πήρε από τους γονείς του πρόσθεσε τον προσωπικό του αγώνα και έφτασε σε αξιοζήλευτο ύψος αρετής. Όπως οι καρποί ενός δέντρου βαρύνουν τα κλονάρια, έτσι και οι αρετές καταστόλιζαν τη ζωή του. Ιδιαιτέρως καταστόλιζε τη ζωή του η ηθική καθαρότητά του, που ήταν καρπός της βαθιάς πίστης του. Ο επίσκοπος Αμαθούντος Μνημόνιος παρακολουθούσε την πνευματική πρόοδο του Τίχωνα με περισσή χαρά και ικανοποίηση και αδειμονούσε πότε θα έρθει η ώρα για να την επιβραβεύσει. Η επιβράβευση ήταν η χειροτονία του Τίχωνα σε διάκονο και ύστερα σε πρεσβύτερο στον κατάλληλο καιρό. Μετά τον θάνατο του Μνημονίου, ο Τίχων αναδείχτηκε σε επίσκοπο Αμαθούντος, χειροτονηθής από τον Επιφάνιο Κύπρου. Σαν επίσκοπος ο Τίχων υπήρξε παράδειγμα στοργικού ποιμένα. Η ποιμαντική του φροντίδα δεν περιορίστηκε μόνο σε χριστιανούς, τους οποίους με το κήρυγμα παρακινούσε σε έργα αγάπης, αλλά επεκτάθηκε και προς τους ειδωλολάτρες. Με την φροντίδα και την αληθινή του αγάπη αγαπήθηκε από τους ειδωλολάτρες και πολλοί από αυτούς προσέρχονταν στην πίστη. Πόλος έλξεως υπήρξε και το χάρισμα της θαυματουργίας που του δώρισε ο Θεός. Είναι εύκολο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένας χριστιανός να προσελκύσει στην πίστη ένα ειδωλολάτρη ή ένα άπιστο? Ασφαλώς όχι. Είναι από τα πιο δύσκολα. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι αληθινός χριστιανός. Η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του στους ανθρώπους θα του υποδείξουν τρόπους προσιλητισμού. Αλλά ένας χριστιανός που το ο ίδιος δεν είναι χριστιανός, πώς θα εκχριστιανίσει τους άλλους? Τι θα δουν και τι θα θαυμάσουν οι άνθρωποι στη δική του ζωή?

Χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει Άγιος με τη συμπεριφορά του. Σημαίνει αδελφός με την αγάπη του. Σημαίνει Υιός του Θεού με την υιοθεσία. Κατά τους πατέρες η λέξη Χριστιανός περιέχει πολλές ευθύνες. Πρέπον είναι να μην λεγόμαστε μόνο Χριστιανοί, αλλά και να είμαστε, λέει ο Ιγνάτιος, ο Άγιος Ιγνάτιος. Ο Χριστιανός δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, αλλά είναι προσκολλημένος στο Θεό, αναφέρει ο Άγιος Πολύκαρπος. Και τη ζωή και το όνομα οφείλεις να έχεις και να είσαι και να ονομάζεσαι Χριστιανός, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χριστιανός είναι μιμητής του Χριστού, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο οι χριστιανοί, αναφέρεται στην προς Διόγνητον επιστολή. Αν είμαστε τέτοιοι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες της Εκκλησίας, τότε θα τραβήξουμε και άλλους στην πίστη. Άλλος, αν αναξίως φέρουμε το όνομα του χριστιανού, θα διώξουμε άλλους από την Εκκλησία. Άγιε Τύχων, πρέσβευε στον Κύριο όχι μόνο να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά με τα λόγια και τα έργα μας, όπως εσύ, να τους φέρνουμε στην πίστη.

Κάποια μέρα ο Άγιος Τίχωνας, μιμούμενος και αυτός στο παράδειγμα του Κυρίου μας, με κίνδυνο της ζωής του μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό με ένα φραγγέλιο, ένα μαστίγιο στο χέρι και έδιωξε απ' εκεί την ιέρια της Αρτέμιδος, την Μιαρανάθουσα, η οποία τόλμησε να τον εξυβρίσει. Με παρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλή αιμονή της στην ασέβεια και την ειδωλολατρία. Το θάρρος του Αγίου και η αρετή που απέπνεε η όλη του προσωπικότητα προκάλεσαν τέτοια εντύπωση στην ιέρια που το θαύμα έγινε. Η Μιαρανάθουσα με σεβασμό και φόβο ζήτησε από τον επίσκοπο να τη διαφωτίσει λεπτομερέστερα για την νέα θρησκεία και ο Άγιος το έκανε. Στο τέλος η ιέρια πίστεψε, με συντριβή ψυχής ομολόγησε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθινό και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι γίνηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευήθεια.

Λίγες μέρες πιο ύστερα από το περιστατικό αυτό, οι δωλολάτρες είχαν μεγάλη γιορτή. Άντρες και γυναίκες βάδιζαν στο δρόμο και χόρευαν και τραγουδούσαν πίσω από το είδωλο της Αφροδίτης που το κρατούσαν ιερείς της θεάς. Κάποια στιγμή η πομπή πέρασε απ' έξω από το ιερό, από τον ιερό ναό των χριστιανών. Ο Άγιος Τύχων που βρισκόταν εκεί την ώρα εκείνη βγήκε έξω με τον ιερό κλήρο και το λαό και βλέποντας την ειδωλολατρική πομπή με ιερή αγανάκτηση φώναξε «Σταματήστε, σταματήστε» και άρχισε να τους μιλά. Τα λόγια του, λόγια αληθινής αγάπης και παρρησίας, συγκίνησαν τα πλήθη που μόνα τους έσπευσαν να σπάσουν το είδωλο της ψεύτικης θεάς τους και να σπαστούν οι πιο πολλοί τη θρησκεία του εσταυρωμένου και στη συνέχεια να βαπτιστούν.

των Κυπρίων το κλαίος, αμαθούντος ο πρόεδρος, και θαυματουργός ανεδείχθης, τείχον πατήρι μόν όσιε. Δύο εν δέσει σύχυροι, των σύτων ενεδίδος δαψιλός, ούκελα τούτο δεούτος, αλεκθεού προνοία επληθύνετο. Δόξα το ούτος ευδοκίσαντι Θεό, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

το ύψιστο δόγμα της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Σε πάρα πολλές ευκαιρίες και η παρακλητική αλλά και όλα τα υμνολογικά βιβλία μας κάνουν ποικίλες αναφορές στην Παναγία Τριάδα. Ειδικά όμως η παρακλητική είναι γεμάτη από τέτοιες αναφορές και ειδικά κάθε Κυριακή πρωί στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού που προηγείται της Ιεράς Ακολουθίας του Όρθρου μας κάνει αναλυτική αναφορά και παιδαγωγικής μορφής αλλά και υμνολογικής κυρίως, δοξολογικής της Αγίας Τριάδος. Βρισκόμαστε λοιπόν στην τρίτη οδή του κανόνους, του τριαδικού κανόνους, του τετάρτου ήχου. Το πρώτο τροπάριο μας λέει «Ρώμην εξύψου στις Αγίες το πριν αποστόλη σου ως απέστειλας Χριστέ, παραπατρός των παράκλητων τη μίαν ενέφυνας φύσιν τρισίλιον». Έχουμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις γλωσσικές. Η λέξη Ρώμη σημαίνει δύναμη και είναι και ταυτόχρονα όρος καινοδιαθηκικός, γιατί βρίσκουμε τη λέξη αυτή μέσα στα κείμενα των Αγίων Ευαγγελιστών και δηλώνουν τη δύναμη που απέκτησαν οι απλοϊκοί μαθητές του Κυρίου, τη δύναμη να μιλούν ετέρες γλώσσες, τη δύναμη να μιλούν με παρησία και με θάρρος στους ανθρώπους για τα θεία πράγματα, για τα ουράνια πράγματα, για τη ζωή του Χριστού, για την Αγία Τριάδα και για όλο το υπόλοιπο σύστημα της Εκκλησίας μας και της σωτηρίας του ανθρώπου. Και για τη δύναμη την οποία τους έδωσε ο Πατήρ μέσω του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου και με τη συμφωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε ο λόγος τους να μην είναι ένας λόγος κενός, να μην είναι μια απλή απατελή φιλοσοφία, να μην είναι μια απλή ανθρώπινη φιλοσοφική γνώση, αλλά να είναι λόγος ο οποίος ανοίγει το νου και τις καρδιές των ανθρώπων και τους δίνει προοπτικές, τους κάνει να καταλαβαίνουν τα δόγματα όπως είναι της Αγίας Τριάδος, όπως είναι το Χριστολογικό, και να καταλαβαίνουν ότι η σωτηρία τους βρίσκεται μόνο μέσα στο χώρο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν την δύναμη, την Ρώμη, την έδωσε, την έστειλε ο Πατήρ με τη συμφωνία του Χριστού δια του Παρακλήτου, δια του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι στη λέξη ενέφυνας, που είναι σύνθετη λέξη από την πρόθεση εν και το ρήμα φαίνω, και δηλώνει το γεγονός ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, φανέρωσε τη ζωή της Αγίας Τριάδος, την τρισίλιον φύση, όπως λέει εδώ, την μία φύση της θεότητος, του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, την τρισίλιον. Το τρισίλιον σημαίνει τα τρία πρόσωπα, οι τρεις υποστάσεις. Οι πρόσωπα, οι υποστάσεις, λέμε, το ίδιο εννοούμε. Και αυτό το ρήμα, φυσικά σε αόριστο, το ενέφυνας, σημαίνει αυτήν την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου μυστηρίου του δόγματος της Αγίας Τριάδος, που το φανερώνει κατά χάριν το Πνεύμα του Αγίου, ο Παράκλητος, στο νου, στις καρδιές, στις ψυχές των ανθρώπων που βάζουν μετάνοια, που συντάσσονται βαπτιζόμενοι και χρειόμενοι,
μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και φυσικά αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Όλο αυτό το γεγονός της εξαπλώσεως του Τριαδικού Μηνύματος, της σωτηρίας και της δημιουργίας της Εκκλησίας, της επεκτάσεως της Εκκλησίας στον κόσμο, έγινε και γίνεται δια των Αγίων Αποστόλων, μέσα δηλαδή από τα ανθρώπινα όργανα στα οποία εξ ύψους αποστέλει ο Παράκλητος την χάρη, την άκτιστη χάρη, την άκτιστη τριαδική χάρη, και επομένως με αυτή τη χάρη μπορεί να τρανώνεται και να επιτελείται και να εξαπλώνεται το μυστήριο και η χάρη της Εκκλησίας. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο της τρίτης οδής του Τριαδικού Υμνολογικού Κανόνος του Τετάρτου Ιεχού. Το Πατριάρχη Αβραάμ ότε όφθησε σχήματι ανδρικό τριτή μονάς το παράλλακτον έδειξας της εις αγαθότητος και κυριότητος. Εδώ μας αναφέρει ο υμνογράφος Μητροφάνης ότι αυτό το μεγάλο γεγονός και το τόσο σημαντικό σωτηριολογικό δόγμα της Αγίας Τριάδος δεν είναι ένα δόγμα που μόνο η Καινή Διαθήκη το γνωρίζει σαφέστερα δια του στόματος του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Κυρίου μας, αλλά είναι ένα δόγμα το οποίο προετοιμάστηκε και προετοίμασε τον κόσμο ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι ισόκυρη και ισοστάσια της Καινής. Και επομένως θέλησε ο Πατήρ μέσα από τα χρόνια, αλλά και από τη γενιά και από την προσωπικότητα του Πατριάρχη Αβραάμ, να προετοιμάσει τον κόσμο με τη φανέρωση αυτού του δόγματος της Αγίας Τριάδος, που τη φανέρωση ήθελε να την προσφέρει πλήρη δια της ακτής του χάριτος μετά την Κοινή Διαθήκη, μετά την παρουσία του Κυρίου μας στον κόσμο, μετά τη σάρκωσή του στον κόσμο. Έτσι λοιπόν στον Πατριάρχη Αβραάμ όφθης φανερώθηκες, λέει, φάνηκες εν σχήματι ανδρικό. Τρεις άνδρες επισκέφτηκαν τον Πατριάρχη Αβραάμ, ήταν λαμπεροί, ήταν ολοφότινοι, τρεις άγγελοι οι οποίοι και εικονίζουν μέσα στην ορθόδοξη εικονογραφία μας, εικονίζουν κατ' ουσίαν και περισσότερο από κάθε άλλη εικόνα το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Και επομένως κάθε ένας εκ των Αγίων Αγγέλων εικονίζει και το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Τριτή μονάς ονομάζει εδώ και πάλι ο υμνογράφος Μητροφάνης. Τι ονομάζει τριτή μονάς, με το τριτή τα τρία πρόσωπα και με το μονάς την μία ουσία της θεότητος. Το απαράλλακτον έδειξες, λέει, της εις αγαθότητος και κυριότητος. Αυτό το οποίο απέδειξε ο Θεός Πατήρ στον Πατριάρχη Αβραάμ ήταν το απαράλλακτο, ότι ποτέ δεν αλλάζει το πρόσωπό του ο Θεός και ότι πάντα είναι γεμάτος από αγαθότητα και κυριότητα. Η αγαθότητα και η κυριότητα είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που άπτονται της ουσίας
του Τριαδικού Θεού. Είναι μεγάλη αυτή η τιμή και η χαρά στο ανθρώπινο γένος ήδη από την Παλιά Διαθήκη να προετοιμάζεται και να προγνωρίζει το μέγα δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός, εκφράζει τον μεγάλο του ενθουσιασμό και τη χαρά του, γιατί όλο το ανθρώπινο γένος είχε αυτήν την τιμή να ποτίζεται, να φωτίζεται και να μην μένει στο σκοτάδι, να μην μένει σε έναν πλήρη αγνωστικισμό γύρω από το θέμα της θεότητος, αλλά ήδη από την εποχή του Πατριάρχου Αβραάμ να έχει νήξεις και προετοιμασία γνωσιολογική και βιωματική ο κόσμος, όλος ο κόσμος του δόγματος της Αγίας Τριάδος και της σχέσης της Αγίας Τριάδος με όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί τα τρία αυτά πρόσωπα που φανερώθηκαν με ανδρικό σχήμα στον Πατριάρχη Αβραάμ έμειναν, φιλοξενήθηκαν και είχαν μια σχέση αγαπητική μαζί του.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο τρίτο τροπάριο της τρίτης οδής του τριαδικού ημνολογικού κανόνους του τετάρτου ήχου. Ο χαρακτήρης εν τρισίν εις Θεός πιστευόμενος, απερίγραπτος σαφώς, απερινόητος απασί, ρίσεται ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Η πρώτη γραμμή, ο πρώτος στίχος, κανονικός, δηλαδή σε πεζό κείμενο, θα έπρεπε να ήταν με την εξής σειρά λέξεων. Ο εις Θεός πιστευόμενος, εν τρισίν χαρακτήρισιν, απερίγραπτο σαφώς, απερινόητος άπαση και τα λοιπά, ρίσεται ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Επομένως, η μετάφραση είναι ο ένας Θεός που πιστεύεται από μας σε τρεις χαρακτήρες, σε τρία πρόσωπα, απερίγραπτος σύμφωνα με την κοσμική δυνατότητα και απερινόητος σε όλους τους ανθρώπους μέχρι πριν από την σάρκωση του Κυρίου μας. Αυτός λοιπόν που είσαι εσύ ο τριαδικός Θεός, λύτρωσε τις ψυχές μας από κάθε θλίψη. Επομένως, εδώ γίνεται μία αναγνώριση καταρχήν της δυσκολίας της ανθρωπίνης φύσεως, φυσικά της μεταπτωτικής, για να μπορέσει να κατανοήσει την απερίγραπτη και απερινόητη θεϊκή φύση. Όμως, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κυριός μας, σαρκούμενος και ενούμενος με τη θεότητα, έρχεται και μας εξηγεί, μας αναλύει και μας περιγράφει την μία θεότητα, αυτό που λέει εις Θεός εν τρισίν χαρακτήρισιν. Αυτό μας το δίδαξε, μας το απεκάλυψε και μας το έκανε μεθεκτό ο Κύριος μας μέσα στον χώρο της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Εμείς λοιπόν αναγνωρίζουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά και τη μεγάλη δωρεά. Ξεμπέρδεψε όλο το ανθρώπινο γένος από τα ποικίλα φιλοσοφικά ανυπόστατα ρεύματα, από τις προκαταλήψεις, προλήψεις, δοξασίες, από τις υποθέσεις και τις θεωρίες που εν πολλής ήταν γελίες, ήταν η μικρή ανθρώπινη γνωσιολογική μεταπτωτική δυνατότητα του ανθρώπου για να κατανοήσει τα ουράνια, τα θεία και τα ανθρώπινα. Εφόσον λοιπόν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και όπως αναφέραμε προηγουμένως και της Παλαιάς, το Πατριάρχη Αβραάμ μας εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος το δόγμα της Αγίας Τριάδος, έχουμε λοιπόν τη χαρά, την τιμή και την γνωσιολογική ικανότητα μέσω της ακτής του χάριτος, της ακτής του τριαδικής χάριτος, να κατανοούμε όσο είναι εφικτό στην ανθρώπινη φύση μας και στην ανθρώπινη λογική μας το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που είναι ζωντανό και σωτήριο για μας. Χωρίς την πίστη και τη βεβαιότητα σε αυτό, δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε βαπτισμένοι, δεν είμαστε και χαρισμένοι,
δεν μετέχουμε των αχράντων μυστηρίων και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοδοκείο. Στοιχειοθέντες του Ιούσου σοφές εισηγήσεσιν ενικίν και τριλαμπή την θεαρχία ενδοξάζομεν και σε μακαρίζομεν την αϊπαρθενόν. Μέσα λοιπόν από αυτό το Θεοδοκείο και πάλι γίνεται αναφορά από τον υμνογράφο Μητροφάνη στο μεγάλο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αυτό όμως συνδυάζεται με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου, το οποίο αναφέρεται εδώ ως αϊπάρθενος. Στοιχειοθέντες λοιπόν του Ιούσου σοφές εισηγήσεσιν, μας λέει εδώ ο υμνογράφος, και φυσικά διότι υμνογράφου ολόκληρη εκκλησία, δηλώνει την υψηλή παιδεία την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας παρέχει, και η παιδεία της Εκκλησίας μας πραγματοποιείται με σοφές εισηγήσεις, με σοφές προτροπές, με σοφές συμβουλές, με σοφές πληροφορίες. Στοιχειοθέντες λέγει η πρώτη λέξη και αναφέρει με αυτή τη λέξη την συγκρότηση της προσωπικότητός μας που γίνεται, ότι συνενώνεται ολόκληρη προσωπικότητά μας με την διδασκαλία αλλά και με το φωτισμό που έρχεται στο νου, στην καρδιά και σε ολόκληρη την πνευματική μας ύπαρξη από αυτήν την άκτιστη χάρη, την λάμψη της Αγίας Τριάδος στη ζωή μας ολόκληρη. Και η Παναγία Τριάς είναι ενική και τριλαμπής, μας αναφέρεται εδώ. Ενική σημαίνει ότι είναι ενωμένη η θεότητα στα τρία πρόσωπά της, είναι μία ουσία, μία φύση ενωμένη στα τρία πρόσωπα, και το τριλαμπί δηλώνει τα τρία πρόσωπα που λάμπουν το καθένα με μια ξεχωριστή λαμπρότητα, προσωπικά ξεχωριστή, αλλά αυτή η λαμπρότητα εκφράζεται με το ίδιο άκτιστο φως της μιας θεότητος. Ένας ήλιος με πολλές, με ακτίνες, όχι άπειρες, αλλά τρεις ακτίνες. Την θεαρχία ανεδοξάζομαι και σε μακαρίζομαι την αϊπάρθενον. Η Παναγία μας ενώνει με την δοξολογία της Αγίας Τριάδος, είναι η πρώτη η οποία μετέχει κατά χάριν στη ζωή της Αγίας Τριάδος πλήρως και ολοκληρωτικός, είναι η πρώτη, η μόνη μετά Θεόν Θεός, και επομένως η τεθεωμένη και χαριτωμένη Παναγία μας ενώνει και εμάς, επειδή ανήκει στην ανθρώπινη φύση, μας ενώνει με την άκτιστη χάρη της Παναγίας Τριάδος. Όλο αυτό το γεγονός, όπως περιγράφεται και στην τρίτη οδή, το γεγονός της Παναγίας Τριάδος συνδυασμένο με το πρόσωπο της Παναγίας μας, με τον Αγίων Αποστόλων και φυσικά όλης της υπολείπου Εκκλησίας, είναι ένα γεγονός το οποίο κάθε φορά που ακούγεται στο μεσονυκτικό της Κυριακής δημιουργεί την υψηλότερη παιδαγωγία αλλά και τον υψηλότερο φωτισμό σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, και δίνει τη δυνατότητα μέσα στην ακολουθία η οποία θα επακολουθήσει του μυστηρίου
της Θείας Ευχαριστίας με την ενδιάμεση παρέμβαση της Ιεράς Ακολουθίας του Όρθρου δίνει τη δυνατότητα η Εκκλησία να έχουν μια πληρότητα μορφώσεως αρχής γενομένης από το δόγμα της Αγίας Τριάδος μέχρι το Μέγα Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

Διπόρι 91.9. Το χριστιανικό ραδιόφωνο.

0: ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

είπαμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής, για το πρώτο πνευματικό βήμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να γλιτώσει από την πονηρία. Η αναφορά μας έγινε σε μια συνομιλία που είχαν δύο λαϊκοί χριστιανοί με τον γέροντα Εξόριστο και είχαν λεχθεί πολλά και σημαντικά πράγματα από τα οποία σταχυολογήσαμε κάποια σημεία και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα με τρόπο επιλεκτικό. Έτσι, σε κάποιο σημείο της συζητήσεως αυτής, ο πατήρ Εξόριστος είπε: «Όταν γνωρίσεις αληθινά το Χριστό και όχι τυπικά και θεωρητικά, τότε θα τον αγαπήσεις ασφαλώς και με όλη σου τη δύναμη, διότι βλέπεις όλη την ομορφιά και την αλήθεια και την δύναμη του Θεού στο πρόσωπό Του, που σου χαρίζει την μεγαλύτερη, την μοναδική και απερίγραπτη ευτυχία. Χέρις ολόκληρος και με ακόρεστη λαχτάρα θέλεις να είσαι συνεχώς κοντά στο Χριστό. Τότε η Θεία Χάρις σε σκεπάζει ολόκληρο και σε προστατεύει από κάθε κακό και κυρίως από την αμέτρητη πονηρία των δαιμόνων. Η ματαιότητα αυτής της ζωής δεν σε ευχαριστεί και θα ήθελες να πας στην άλλη, στην μέλουσα, όπου όλοι μας θα φτάσουμε μια μέρα». Το δίλημα αυτό το έζησε και μάλιστα έντονα ο Απόστολος Παύλος και το απεκάλυψε στους Φιλιππησίους λέγοντας στην σχετική επιστολή του τα εξής: «Εμίγαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Και τους εξηγεί: «Συνέχουμε δε εκ των δύο την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι πολλόγαρ μάλλον κρίσον». Με τραβούν δηλαδή και με κρατούν και τα δυο, μας λέγει, και η επιθυμία της ζωής και η επιθυμία της φυγής από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα. Δεν αποφασίζει όμως ο ίδιος, αλλά αφήνει το πρόβλημα στην κρίση του Θεού, ο οποίος μας δίνει και μας αφαιρεί την ζωή σε αυτόν τον κόσμο όταν εκείνος κρίνει με το έλεος του. Ένα άλλο σημαντικό σημείο της συζητήσεως αυτής είναι η απάντηση του γέροντος Εξορίστου σε σχετικό ερώτημα των επισκεπτών του, στους οποίους είπε: «Το πρόβλημα της εξόδου μας από αυτόν τον κόσμο είναι σκεπασμένο με πολλή άγνοια και σύγχυση από τους πολλούς. Οι πιστοί δεν ανησυχούν και εμπιστεύονται απολύτως το έλεος του Θεού που εκδηλώνεται σε όσους το επικαλούνται και ιδιαιτέρως στην κρίσιμη αυτή στιγμή, διότι κρατά όσο μια στιγμή. Ο χωρισμός ψυχής από το σώμα φανερώνει και πάλι την φιλανθρωπία του Θεού για μας, που δίνει ειρηνικά τα τέλη της ζωής ημών. Έτσι που ο πιστός άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τελείως αυτήν την επώδυνη μετάβαση από αυτή τη ζωή στην άλλη, όπως δεν αντιλαμβάνεται και την ώρα της εισόδου του στον κόσμο αυτό. Είναι σαν να περνά από ένα δωμάτιο σε κάποιο άλλο και σε διάστημα που διαρκεί στη συνείδησή του όσον το ανοιγόκλημα του ματιού μας». Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο πιστός είναι καλά τυλιγμένος, φασκιωμένος θα λέγαμε, με την Θεία Χάρη και προστατεύεται από αυτήν. Είναι σαν να κλείνει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος για τελευταία φορά και όταν τα ανοίξει και πάλι βρίσκεται στην άλλη όχθη της ζωής. Είναι ο λεγόμενος εύκολος θάνατος που απλός λαός λέγει «πέθανε σαν το πουλάκι». Ο Δαβίδ μάλιστα λέγει σε έναν ψαλμό του: «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού». Δηλαδή είναι τιμημένος μπροστά στο Θεό ο
θάνατος, το τέλος αυτής της ζωής των μισθών. Όταν τον ερώτησαν οι επισκέπτες του για τον βίο θάνατο των Αγίων Μαρτύρων, ο γέροντας εξόριστος αποκρίθηκε: «Μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι και οι Άγιοι του Θεού που είχαν δύσκολο και μαρτυρικό τέλος είχαν ταυτόχρονα την άμεση βοήθεια του Θεού, και πολλοί από αυτούς έβγαιναν ακέραιοι και χαμογελαστοί από τα καμίνια της φωτιάς και τα άλλα βασανιστήρια, διότι τους βοηθούσε κατά πάντα η ανίκητη δύναμη του Θεού. Δεν ήταν τιμωρίες αυτοί οι θάνατοι, αλλά ζωντανά παραδείγματα για τους πιστούς και ακόμα για περισσότερη δόξα και πλήρη κάθαρση, όπως λέγει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Το καλύτερο παράδειγμα στο θέμα αυτό είναι το τέλος της γήινης ζωής του Κυρίου πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ας μην ξεχνούμε ποτέ ότι ο Χριστός ήταν και είναι πάντοτε ο μόνος αναμάρτητος σε αυτόν τον κόσμο, και όμως βασανίστηκε όσο κανένας άλλος, και σωματικά και ψυχικά, διότι εσήκωσε στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου παντός, δηλαδή τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, διότι το άπειρο έλεος του Θεού είναι πάντοτε πιο μεγάλο από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Γι' αυτό και δεν πρέπει κανένας πιστός να φοβάται το τέλος αυτής της ζωής, αλλά μόνον την αμαρτωλή και μετανόητη ζωή αυτού του κόσμου». Αυτά είπε ο γέροντας. «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» τον ρώτησαν οι δύο επισκέπτες του. Σε αυτούς αποκρίθηκε: «Εμείς το πρώτο και κύριο που έχουμε να κάνουμε είναι η καλή πορεία με πίστη και προσευχή για να συναντήσουμε το Χριστό, και όταν το συναντήσουμε τότε λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Ας έχουμε κανόνα της ζωής μας αυτήν την συνάντηση με το Χριστό, και ας τον παρακαλούμε όλοι μας με τα λόγια της Εκκλησίας να μας δώσει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος της εσχάτης κρίσεως. Αν έχουμε αυτή την έγνοια σε όλη μας τη ζωή, τότε θα έχουμε και το τέλος το ανθρώπινο, ανεπέσχυντο, ειρηνικό και ανώδυνο. Και αυτό σας εύχουμε ολοψύχως. Καιρός όμως είναι να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό διάλειμμα και να πάρουμε μια ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη, και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο».

Στη συνέχεια της συζητήσεως αυτής, οι δύο λαϊκοί ρώτησαν τον γέροντα εξόριστο πώς είμαστε βέβαιοι ότι κάνοντας αυτή την προσπάθεια βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και δεν σε ξεστρατίζουμε και δεν μας ξεγελούν οι δαίμονες οι πονηροί. Και ο καλός γέροντας τους είπε: «Έχουμε, παιδιά μου, την αυτοεξέταση και την εξομολόγηση. Κάθε βράδυ πρέπει να εξετάζουμε τα πεπραγμένα της ημέρας μας, αν σκεφτήκαμε, αν είπαμε και αν πράξαμε κάτι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, και κυρίως αν υποκριθήκαμε, αν ξεγελάσαμε, αν πονηρευθήκαμε και αδικήσαμε άλλους ανθρώπους. Έτσι θα ελέγξουν αν μπήκε μέσα μας η πονηρία, ο εγωισμός και η φιλαυτία. Κυρίως όμως να προσέχουμε αν υπήρξαμε ταπεινοί απέναντι των άλλων, γιατί όποιος δεν είναι ταπεινός ενώπιον του Θεού και των άλλων ανθρώπων αρνιέται την αγάπη, και όποιος αρνιέται την αγάπη αρνιέται τον ίδιο τον Θεό. Η ταπεινοφροσύνη ήλθε εξ ύψους για να μας ανεβάσει στο ύψος της αιώνιας ζωής. Την έφερε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν στολήν της θεότητος. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος να συναντήσεις τον Χριστό. Αν δεν μπορέσεις και δεν φορέσεις αυτό το πνευματικό χιτόνα, δεν ανοίγουν οι πύλες των ουρανών. Η Εκκλησία, παιδιά μου, για να μας διδάξει την αξία και την σημασία της ταπεινοφροσύνης, ονόμασε την σταυρική θυσία του Χριστού άκρα ταπείνωση. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι χωρίς ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει αγάπη, και χωρίς αγάπη δεν υπάρχει πίστη στο Χριστό, και αν δεν υπάρχει πίστη στο Θεάνθρωπο Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία.

συνέχεια της συζητήσεως αυτής, από την οποία αποσπούμε διάφορα σημεία της, οι δύο λαϊκοί επισκέπτες ρωτούσαν τον γέροντα εξόριστο για την ταπεινοφροσύνη και ο καλός ιερομόναχος απαντούσε και τους ανέφερε τι λένε σχετικά οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης που την αποκαλεί ονομασία και δωρεά Θεού, ή ο Ωμέγας Βασίλειος που την χαρακτηρίζει και την περιγράφει ως κριτήριο της πνευματικής ζωής. Όταν λοιπόν τον ερώτησαν αν η ταπεινοφροσύνη αρχίζει από την σιωπή, εκείνος απάντησε: αρχίζει βεβαίως από την σιωπή, αλλά την εσωτερική σιωπή, διότι εσωτερική σιωπή σημαίνει να μην κρίνουμε κανέναν. Από αυτήν την εσωτερική σιωπή που δεν κατακρίνει κανέναν άλλον άνθρωπο αρχίζει η ταπεινοφροσύνη, διότι η κατάκριση των άλλων φανερώνει υπερηφάνεια και αθεία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι και εμείς είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε ανάγκη συγχωρήσεως και να μην κρίνουμε τις αμαρτίες των άλλων, αλλά μόνο τις δικές μας, με την συνείδηση ότι είμαστε αχάριστοι και ένοχοι απέναντι στο Θεό. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού που έλεγε: «Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ το οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου».

Μια άλλη ερώτηση των δύο επισκεπτών στο Γέροντα Εξόριστο ήταν για την αγάπη των πιστών και την λαχτάρα τους να βρίσκονται συνεχώς κοντά στο Χριστό. Και ο καλοκάγαθος γέροντας τους εξήγησε. Θα σας το πω ακόμα μια φορά. Η απερίγραπτη χαρά και η μοναδική ευτυχία που νιώθει κοντά στην πηγή της αιώνιας μακαριότητος ο πιστός είναι αυτή που έκανε τον Απόστολο Παύλο να φωνάζει σε όλους: τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο λαμπρή, τόσο μοναδική και ακόρεστη η ευτυχία που μας χαρίζει ο Χριστός, που μας εχμαλωτίζει και μας συγκλονίζει, ώστε δεν θέλουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας παρά να είμαστε συνεχώς με το Χριστό, κοντά στο Χριστό, μαζί με το Χριστό. Αυτό ένιωσε και ο Απόστολος Πέτρος κατά την εκπληκτική μεταμόρφωση του Θεανθρώπου στο όρος Σταβόρ. Το Ευαγγέλιο αναφέρει: «Μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε μάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως και όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε καλόν εστίν όδε είναι». Αυτό το «Κύριε καλόν εστίν ημάς όδε είναι» νιώθει και κάνει και λέγει κάθε πιστή ψυχή που γνωρίζει το Χριστό αληθινά και προσπαθεί να το κάνει πράξη στην προσωπική της ζωή.

μίλησαν για πολλά οι δυο λαϊκοί επισκέπτες και με τη βοήθεια του πατρός εξορίστου αναφέρθηκαν σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πιστοί μέσα στον κόσμο της απιστίας, της πονηρίας και της ματαιοφροσύνης. Γι' αυτό και ο γέροντας εξόριστος υπενθύμησε τον ευαγγελικό λόγο που λέγει «Το ενανθρώπις υψηλών βδέλυγμα ενώπιον του Θεού». Αυτό δηλαδή το οποίο οι άνθρωποι με τις πονηρίες και τις υποκρισίες τους θεωρούν ως υψηλών και άξιων τιμής είναι βρωμιά και προκαλεί αηδία και συχαμάρα μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό ας μην πιστεύουμε όλες αυτές τις δίθεν αξίες και τις δίθεν σοφίες του γήινου κόσμου όταν αυτές μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Διότι ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια και η μόνη όμορφη ζωή και η αληθινή Ανάσταση και η αιώνια μακαριώτης. Ας θυμηθούμε τι είπε ο Θεός Πατήρ την ημέρα της μεταμορφώσεως του Θεανθρώπου. Είπε «Αυτού ακούετε». Δηλαδή μόνο τον Χριστό να ακούμε, διότι ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας.

0: Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μας αυτό το πρώτο πνευματικό βήμα για να γλιτώσουμε από την πονηρία και την αφόρητη βρωμιά της, για να γνωρίσουμε αληθινά το Χριστό και να ζούμε από τώρα κοντά Του, διότι Εκείνος είναι η αιώνια και ακόρεστη χαρά για όποιον πιστεύει βεβαίως ολοκαρδίως και ολοκαρδίως αγαπά. Εδώ φίλοι και φίλες της εκπομπής, φτάσαμε στο τέλος του χρόνου για τη σημερινή μας επικοινωνία. Εάν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, και ως τότε να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9. 16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου.

Έχων πολιτείαν εις άγγελων, αποχή των ειδονών, σκεύωσε δείχθης του Θεού, δια τούτο σε σοφέ, αρχιερέα του λαού, το θείον αρμοζόντος προχειρίζεται και στήλων και εδραίωμα της πίστεως, τείχον δεικνύει θεόπνευστε ορθοδοξίας, εφίδα ταπειμένοντα σου την πίμνην ιερότατε. Θαύμασι Θεός σε εδόξασεν, ο δοξάζοντους αυτόν Πάτερ, δοξάζοντας πιστός. Εν καιρό γαρτης σεπτής και θείας μνήμης σου σοφέ, οράτε βό τρισπέπειρος γενόμενος, υμνούντον των παρόντων τα παράδοξα, εξού οι πιστοί μετέχοντες αγιασμών και ωφέλιαν εις δέχονται, επαξίως σε γεραίροντες.

16 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Θείας πεπλισμένος συνέσεως, πίμνης όφθης λογικής, ταύτην εκτρέφων λογικός, επιχλώην αληθών δογμάτων, πάνσοφ επιμήν. Διώσου την Αγία νυν πανήγυριν τιμόμεν, τον δοξάσαντα σε Κύριον, μεγαλοφόνος δοξάζοντες, Τίχων Θεόφρον πανόλβιε, οικέτευε του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

Θείας έτυχες ιερατείας, νεύση Κρήτονη εκλελεγμένος, ως θεράπον της Τριάδος επάξιος, σίγαρ των έργων εκλάμποντες χάριση, την εκκλησίαν εστήριξας θαύμαση, τι ηχονόσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα

Ένα σκίσι Άγιε Θεοφιλίδια πρέψας, παρακλήτου δύναμην εξύψους καθυπεδέξω, ξώναθ καθερήν πλάνης, λαούς δε σώζην, δαίμονας αποδιώκην, νόσους ιάσθε. Δια τούτο σε τιμόμεν, ως Θεού φίλων, τείχων μακάρι.

Χέρι στον οσίον ο κοινωνός, χέρι στο δοχείον των του πνεύματος αγαθών, χέρις ο της Κύπρου ανέσπερος δαδούχος, ο τείχον αμαθούντος ποιμήν μακάριε.

16 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπα Μαθούντος της Κύπρου. Βλάβην ολοθρεύοντος εκφυγών τείχων, ζωής τυχών γέγηθε της ανολέθρου. Αφού ο Τίχων ξέφυγεν από τη βλάβη του εξολοθρευτή, αισθάνεται απέραντην αγαλίεσιν, γιατί πέτυχε την ανόλεθρη ζωή. Ο Άγιος Τίχων είχε ευσεβείς και φιλόχριστους γονείς, οι οποίοι και τον αφιέρωσαν στο Θεό. Σπούδασε τα ιερά γράμματα και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν έγινε πρώτα αναγνώστης και διάβαζε στην Εκκλησία, στο λαό του Θεού, τα ιερά λόγια και διδάγματα. Έπειτα όμως, λόγω της αξιοσύνης του σε όλα και του καθαρού και ανεπίληπτου βίου του, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αγιότατο Επίσκοπο Αμαθούντος Μνημόνιο. Όταν δε ο Μνημόνιος εξεδίμησε προς Κύριον, εκλέχτηκε ως διάδοχος του στον επισκοπικό θρόνο και χειροτονήθηκε από τον Μεγάλο Επιφάνιο Επίσκοπος Αμαθούντος. Ο Άγιος Τίχων ανέπτυξε ένα αξιολογότατη ποιμαντική δράση. Με τα θεία κηρύγματά του έκαμε πολλούς ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη και την ματαιότητα των ειδώλων και να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Κατέστρεψε πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς και συνέτριψε τα είδωλα που βρίσκονταν μέσα σε αυτούς. Ανέγειρε θείους και ιερούς χριστιανικούς ναούς, τους οποίους διακόσμησε με αναθήματα και εικόνες και καθαγίασε με την ιερή τελετή των εγγενείων. Με τέτοια δεκατορθώματα, αφού διέπρεψε ο Άγιος, εξεδίμησε προς Κύριον.

Άγιος Στίχων είχε εμπρηγκιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι επιτέλεσε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά την κοίμησή του. Από το πλήθος των θαυμάτων του είναι άξιο να αναφερθούν ένα ή δυο, δείγμα της αρετής και αγιότητάς του. Όντας σε νεαρή ακόμα ηλικία ο Άγιος, του είχε αναθέσει ο πατέρας του να πουλάει άρτους στην αγορά. Αυτό το επάγγελμα ασκούσε, ήταν αρτοποιός. Ο Τείχων όμως έδινε δωρεάν τους άρτους, τα ψωμιά, στους φτωχούς. Μόλις ο πατέρας του έμαθε το γεγονός αυτό, στενοχωρήθηκε και τον μάλωσε. Αυτός όμως είπε στον πατέρα του ότι προσφέροντας τα ψωμιά στους φτωχούς δανείζει το Θεό και ότι έχει έγγραφη χρεωστική νομολογία από εκείνον ότι λαμβάνει τους άρτους. Και αμέσως ο ό του θαύματος επιβεβαιώθηκαν τα λόγια του Τείχωνος, αφού οι συνταποθήκες βρέθηκαν περισσότερο γεμάτες από όσο ήταν όταν μεταφέρθηκε σε αυτές το σιτάρι, και βέβαια προτού να αρχίσουν να παίρνουν από αυτόν για την αρτοποιία. Το θαύμα δε αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλο, έχει επιτελεστεί και από άλλους Αγίους σε άλλες περιπτώσεις, αφού ο Πανάγαθος Θεός παρέχει άφθονο το σιτάρι και τα άλλα αγαθά στους ανθρώπους με σκοπό και εκείνοι να επιτελούν με απλοχεριά το έργο της φιλανθρωπίας και να βοηθούν τους πτωχούς.

άλλο διέξιο μνημόνευτο θαύμα, το οποίο βέβαια αποβλέπει μόνο στη δόξα του Αγίου και δεν επιδέχεται αιτιολόγηση ή σύγκριση με άλλο παρόμοιο, είναι και το εξής. Ο Άγιος Τίχωνας φύτεψε ένα ξερό κλίμα στη γη, το οποίο αφορίζωσε αμέσως σχεδόν, βλάστησε και καρποφόρησε πρόωρα. Πραγματικά, σε ποιο άλλο μέρος ορίμασε στα φύλλη στις 16 Ιουνίου, ημερομηνία που εορτάζεται η μνήμη του Αγίου, βεβαιότατα σε κανένα άλλο. Το κλίμα λοιπόν εκείνων έχει στα φύλλα άγουρα. Μόλις αρχίζει η ιερή μνοδεία και η Θεία Λειτουργία, τα σταφύλια είναι πλέον όρημα, γλυκύτατα και πολύ κατάλληλα για βρώση, προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

το θείο μύρωσε χρυσενώσει πνεύμα το Άγιον, αρχιερέα σαφώς, λαών ποιμάναντα καλώς εν πάση οσιότητη. Όθενσε και θαύμασιν ιερός κατεκόσμησε, νόσους γαρεκάστοτε θεραπεύεις τον πίστη σου, του ζώντος προσιόντων λειψάνης, τείχωνα ημακάριστε.

των εναρετών σου βίων, τα περιόδοξα θαύματα, την βεβαίαν πίστην, την υπομονήν, την πραότηταν, οι ευσεβείς καθορώντες, ιερέασε και ποιμέναν, σαφώς προχειρίζονται όσιε. Ου κυλάττωται ο σύτος, εν δέσει διδόμενος, τη χειρή σου μάκαρ, μάλλον δε πλειώνος ευλόγητε, των καινοθέντων δοχείων, θεία χάριτη, πληρουμένων σαφώς, Παναίδη με. Υπανοίγον την καρδίαν συμπαθώς, τείχον ένδοξε, πενωμένης, πλούτος και περιβολή γυμνητεύουση, των ορφανώντε προστάτησε χρημάτισας, θεραπεύων εν τούτης Χριστών των Θεών ημών.

16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Κύπριος στην καταγωγή, γέννημα ευσεβών γονέων, από τους οποίους πήρε χριστιανική ανατροφή. Όταν ήρθε σε ηλικία να διαλέξει το δρόμο της ζωής του, διάλεξε το δρόμο της αφιερώσεως στο Θεό και οι γονείς του χάρηκαν και τον ενθάρρυναν. Ο Τίχων στις χριστιανικές αρχές που πήρε από τους γονείς του πρόσθεσε τον προσωπικό του αγώνα και έφτασε σε αξιοζήλευτο ύψος αρετής. Όπως οι καρποί ενός δέντρου βαρύνουν τα κλονάρια, έτσι και οι αρετές καταστόλιζαν τη ζωή του. Ιδιαιτέρως καταστόλιζε τη ζωή του η ηθική καθαρότητά του, που ήταν καρπός της βαθιάς πίστης του. Ο επίσκοπος Αμαθούντος Μνημόνιος παρακολουθούσε την πνευματική πρόοδο του Τίχωνα με περισσή χαρά και ικανοποίηση και αδειμονούσε πότε θα έρθει η ώρα για να την επιβραβεύσει. Η επιβράβευση ήταν η χειροτονία του Τίχωνα σε διάκονο και ύστερα σε πρεσβύτερο στον κατάλληλο καιρό. Μετά τον θάνατο του Μνημονίου, ο Τίχων αναδείχθηκε σε επίσκοπο Αμαθούντος, χειροτονηθής από τον Επιφάνιο Κύπρου. Σαν επίσκοπος ο Τίχων υπήρξε παράδειγμα στοργικού ποιμένα. Η ποιμαντική του φροντίδα δεν περιορίστηκε μόνο σε χριστιανούς, τους οποίους με το κήρυγμα παρακινούσε σε έργα αγάπης, αλλά επεκτάθηκε

προσιλητισμού. Αλλά ένας χριστιανός που το ίδιος δεν είναι χριστιανός, πώς θα εκχριστιανίσει τους άλλους? Τι θα δουν και τι θα θαυμάσουν οι άνθρωποι στη δική τους ζωή?

Χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει Άγιος με τη συμπεριφορά του, σημαίνει αδελφός με την αγάπη του, σημαίνει Υιός του Θεού με την υιοθεσία. Κατά τους πατέρες η λέξη χριστιανός περιέχει πολλές ευθύνες. Πρέπον είναι να μην λεγόμαστε μόνο χριστιανοί, αλλά και να είμαστε, λέει ο Ιγνάτιος, ο Άγιος Ιγνάτιος. Ο χριστιανός δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, αλλά είναι προσκολλημένος στο Θεό, αναφέρει ο Άγιος Πολύκαρπος. Και τη ζωή και το όνομα οφείλεις να έχεις και να είσαι και να ονομάζεσαι χριστιανός, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χριστιανός είναι μιμητής του Χριστού, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο οι χριστιανοί, αναφέρεται στην προς Διόγνητον επιστολή. Αν είμαστε τέτοιοι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες της Εκκλησίας, τότε θα τραβήξουμε και άλλους στην πίστη. Άλλος, αν αναξίως φέρουμε το όνομα του χριστιανού, θα διώξουμε άλλους από την Εκκλησία. Άγιε Τύχων, πρέσβευε στον Κύριο όχι μόνο να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά με τα λόγια και τα έργα μας, όπως εσύ, να τους φέρνουμε στην πίστη.

Κάποια μέρα ο Άγιος Τίχωνας, μιμούμενος και αυτός στο παράδειγμα του Κυρίου μας, με κίνδυνο της ζωής του μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό με ένα φραγγέλιο, ένα μαστίγιο στο χέρι και έδιωξε απ' εκεί την ιέρια της Αρτέμιδος, την Μιαρανάθουσα, η οποία τόλμησε να τον εξυβρίσει. Με παρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλή αιμονή της στην ασέβεια και την ειδωλολατρία. Το θάρρος του Αγίου και η αρετή που απέπνεε η όλη του προσωπικότητα προκάλεσαν τέτοια εντύπωση στην ιέρια που το θαύμα έγινε. Η Μιαρανάθουσα με σεβασμό και φόβο ζήτησε από τον επίσκοπο να τη διαφωτίσει λεπτομερέστερα για τη νέα θρησκεία και ο Άγιος το έκανε. Στο τέλος η ιέρια πίστεψε. Με συντριβή ψυχής ομολόγησε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθινό και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι γίνηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευήθεια.

Λίγες μέρες πιο ύστερα από το περιστατικό αυτό, οι δωλολάτρες είχαν μεγάλη γιορτή. Άνδρες και γυναίκες βάδιζαν στο δρόμο και χόρευαν και τραγουδούσαν πίσω από το είδωλο της Αφροδίτης που το κρατούσαν ιερείς της θεάς. Κάποια στιγμή η πομπή πέρασε απ' έξω από το ιερό, από τον ιερό ναό των χριστιανών. Ο Άγιος Τύχων που βρισκόταν εκεί την ώρα εκείνη βγήκε έξω με τον ιερό κλήρο και το λαό και βλέποντας την ειδωλολατρική πομπή με ιερή αγανάκτηση φώναξε «Σταματήστε, σταματήστε» και άρχισε να τους μιλά. Τα λόγια του, λόγια αληθινής αγάπης και παρρησίας, συγκίνησαν τα πλήθη που μόνα τους έσπευσαν να σπάσουν το είδωλο της ψεύτικης θεάς τους και να σπαστούν οι πιο πολλοί τη θρησκεία του εσταυρωμένου και στη συνέχεια να βαπτιστούν.

των Κυπρίων το κλαίος, αμαθούντος ο πρόεδρος, και θαυματουργός ανεδείχθης, τείχον πατήρι μόν όσιε. Δύο ενδέσεις σύχυροι, των σύτων ενεδίδος δαψιλός, ούκελα τούτο δεούτος, αλεκθεού προνοία επληθύνετο, δόξα το ούτος ευδοκής αντι Θεό, δόξα το σε θαυμαστός αντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Είχαμε ξεκινήσει αγαπητοί ακροατές να μιλούμε στην προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση λίγο για την υμνολογία. Αναφερθήκαμε επίσης στις περιόδους εξελίξεως των χριστιανικών ύμνων. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές τις περιόδους αναλυτικά. Η πρώτη περίοδος, από τον 1ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, στην περίοδο αυτή διακρίνεται μία προετοιμασία, προπαρασκευή, που περιλαμβάνει τους ύμνους των 5 πρώτων αιώνων. Κατά την περίοδο αυτή παίρνουν μορφή τα διάφορα είδη τροπαρίων της Εκκλησίας μας. Η δεύτερη περίοδος, από τον 6ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστούν. Η περίοδος αυτή αποτελεί το χρυσό αιώνα της εκκλησιαστικής υμνολογίας, κατά την οποία αναπτύσσεται το κοντάκιο. Τρίτη περίοδος, από τον 8ο έως τον 11ο αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύσσεται η δογματική ποίηση, ο κανόνας, και διαμορφώνονται σιγά σιγά οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, τα λειτουργικά βιβλία και άλλα. Τέλος είναι η τέταρτη περίοδος, από τον 10ο αιώνα έως σήμερα. Η υμνολογία αρχίζει να παρακμάζει, καθότι οι ακολουθίες και τα λειτουργικά βιβλία έχουν ήδη διαμορφωθεί από την προηγούμενη περίοδο. Πλην όμως εξακολουθεί η δημιουργία νέων ύμνων, διότι καθιερώνονται νέες εορτές και νέες ακολουθίες και έτσι έχουμε νέους υμνογράφους. Ας έρθουμε τώρα να μιλήσουμε αναλυτικότερα για την πρώτη περίοδο. Χαρακτηριστικό της πρώτης περίοδου είναι η δημιουργία των πρώτων χριστιανικών ύμνων, καθώς και η γένεση και διαμόρφωση των τροπαρίων. Το ότι υπήρχαν ύμνοι κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους είναι αναμφισβήτητο από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Ύμνοι αυτοί είχαν χριστοκεντρικό χαρακτήρα, καθώς μας πληροφορεί ο Οριγένης. Ο Ευσέβιος μαρτυρεί ότι οι χριστιανοί, οι γνώση των θεών, θεολογούντες, οπότε είχαν τα τροπάρια αυτά και δογματικό χαρακτήρα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του αναφέρει: «Αλλά πληρούστε εν πνεύματι, λαλούντε σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο», πράγμα το οποίο παρατηρούμε στον ίδιον Απόστολο Παύλο, αλλού να προτρέπει τους χριστιανούς να υμνούν το Θεό. Οι ψαλμοί όμως του Δαβίδ δεν ήταν επαρκείς, διότι δεν αναφέρονταν άμεσα στο πρόσωπο του Χριστού, της Θεοτόκου, των Αγίων και των Μαρτύρων. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η ανάγκη νέων ύμνων. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Για την υμνολογία όμως θα συνεχίσουμε και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 16 Ιουνίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Τίχωνα, Επισκόπου Αμαθούντος, που έζησε εν τέλη του 4ου και αρχές του 5ου αιώνος. Τη βιογραφία του τη χρωστάμε στον επίσης Κύπριον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι παρμένο από το θρησκευτικό έντυπο «Ζωή». Το ξεκίνημα του Αγίου Τίχωνος υπήρξε ελπιδοφόρον και φωτεινόν. Εκ βρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής Ιεράρχα Τίχων παμακάριστε, το γάρ όπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθη στην οδόν της σωτηρίας, διείς των αγγέλων συνέστιος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευτής όφθης διαπρίσιος, ψαλεί η Εκκλησία μας. Από μικρόν παιδί παρουσίαζαν εκδηλώσεις θαυμαστής προπάντων καλοσύνης. Τα σπέρματα της αρετής που εφύτευσα στην καλλιεργημένη ψυχή του οι ευσεβείς γονείς του δεν άργησαν να αποδώσουν καρπόν πολύ. Χαρακτηριστικόν της μεγάλης αγάπης που έκαιγε δυνατά στην παιδική ψυχή του είναι και το εξής συγκινητικών περιστατικών. Συχνά ο πατέρας του, που ήταν αρτοποιός, τον άφηνε στο αρτοποιείο μόνον του. Ο μικρός Τίχων με προθυμία δεχόταν πάντα να το βοηθήσει. Κάθε βράδυ όμως, όταν ο πατέρας του μετρούσε τα χρήματα, διαπίστωνε με έκπληξη ότι έλειπαν μερικά. Δυσκολευόταν πολύ να βρει την αιτία. Να υποψιαστεί το παιδί του? Δεν μπορούσε. Η προσεκτική ζωή και η υποδειγματική συμπεριφορά του δεν του είχα δώσει μέχρι τότε καμία αναφορμή. Δεν άργησε όμως να μάθει την αλήθεια. Τι συνέβαινε? Το Άγιον εκείνον παιδί με τη μεγάλη αγάπη στην καρδιά έδινε απλόχερα στους φτωχούς, άλλοτε ψωμιά και άλλοτε χρήματα, γιατί δεν μπορούσε να τους βλέπει να πεινούν. Μάτωνε η παιδική του καρδιά όταν αντίκριζε ανθρώπους να υποφέρουν. Μια μέρα λοιπόν που έλειπαν και πάλι χρήματα, ο πατέρας του τον ρωτάει: «Πού είναι παιδί μου τα χρήματα από τους άρτους που πούλησες?» Ατάραχο το αθώον παιδί του αποκρίνεται: «Πατέρα, τα χρήματα που λείπουν τα έχω φυλάξει στα στομάχια των φτωχών αδελφών μας». Στενοχωρέθηκε ο πατέρας. Θεώρησε την πράξη αυτή σαν μια αταξία του παιδιού του. Δεν γνώριζε και αυτός ακόμη τι θησαυρών ατίμητων είχε στο σπίτι του. Το παιδί κατάλαβε τη στενοχώρια του πατέρα. Δεν τα χάνει. Ο φωτισμός του Θεού και η πίστη στον ουράνιον πατέρα, στον οποίον πάντα έστρεφε τη σκέψη του, του έδωσαν και τώρα τη λύση. Με σεβασμό απευθύνεται στον πατέρα του και του λέει: «Γιατί πατέρα στενοχωριέσαι? Τα ψωμιά που λείπουν δεν τα δώσαμε δωρεάν. Εγώ τα έδωσα δανεικά στο Θεό και μάλιστα έχω και απόδειξη στα χέρια μου που γράφει ότι θα μας τα εξοφλήσει με το παραπάνω». Και χωρίς να χάσει καιρόν, παίρνει τον πατέρα του και τον πηγαίνει στην αποθήκη όπου φύλαγαν το σιτάρι. Έκπληκτος ατενίζει τώρα ο πατέρας. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Ο Θεός, που άλλοτε είχε πληθύνει τα αγαθά τόσων πιστών και φιλόξενων παιδιών του και τώρα είχε βραβεύσει με τρόπο θαυμαστών την απλή πίστη και την μεγάλη αγάπη ενός μικρού παιδιού. Η αποθήκη ήταν γεμάτη από σιτάρι, πολύ περισσότερον από όσον αυτή είχα βάλει εκεί μέσα. Τα χρόνια περνούν και μαζί με την ηλικία αυξάνει και η αρετή του νεαρού Τίχωνος. Στην κρίσιμη όμως αυτήν ηλικία έρχεται μια ισχυρή δοκιμασία να χτυπήσει την νεανική ψυχή του. Ο αγαπημένος πατέρας του φεύγει πρόωρα από τον κόσμο αυτόν και τον αφήνει μόνον με την πονεμένη μητέρα του. Το δυνατόν αυτό πλήγμα δεν γονατίζει τη γενναία καρδιά του. Του ανοίγει νέους δρόμους. Ποθεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού.
Στα αυτιά του αντυχεί δυνατά το προσκλητήριο του Κυρίου που του απευθύνει τη μεγάλη πρόσκληση να τον υπηρετήσει στο θυσιαστήριο. Χωρίς να χάνει καιρόν, εμπιστεύεται τον εαυτόν του και την αγαπημένη μητέρα του στην παντοδύναμη προστασία του Θεού και προχωρεί σε μια πράξη που απαιτούσε γενναιότητα μεγάλη. Πουλάει την περιουσία του ολόκληρη και την μοιράζει στους πτωχούς αδελφούς του Χριστού. Άλλοτε ο νεαρός πλούσιος του Ευαγγελίου, σφιχτοδεμένος με τα χρυσά σχοινιά της φιλαργυρίας, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το θείο διδάσκαλο. Τώρα ο νεαρός τείχων, εχμάλωτος της αγάπης του Θεού, ελεύθερος από κάθε υγιεινό δεσμών, ακολουθεί πιστά των αγαπημένων Κυριών του. Με μια τέτοια μεγάλη θυσία αρχίζει την νέα του ζωή. Επίσκοπος στην Αμαθούνταν ήταν τότε ο ενάρετος Μνημόνιος. Στη σεμνή αλλά και φλογερή μορφή του Τείχωνος βλέπει σοβαρά τον άξιον εργάτη της Εκκλησίας. Η συνάντησή τους ήταν πολύ συγκινητική. Το νεαρό παλικάρι ανοίγει με εμπιστοσύνη την καρδιά του στο σεβάσμιον επίσκοπον. Εκείνος με απερίγραπτη χαρά ακούει τον πόθον του νέου αυτού που ζητά να υπηρετήσει τον Κύριον. Περιμένει και ελπίζει πολλά από αυτόν. Στο πρόσωπο του βλέπει τον αυριανόν άξιο διάδοχόν του και η πατρική καρδιά του σκυρτά από αγαλίαση. Το χειροτονεί διάκονον της Εκκλησίας της Αμαθούντος και του αναθέτει υπεύθυνη θέση σε αυτήν. Μια νέα περίοδος αρχίζει τώρα για τον νεαρό διάκονο. Με όλη τη δύναμη της νεανικής του ψυχής ρίχνεται πάνωπλος στον αγώνα. Όλα τα πλούσια πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα μπαίνουν στην υπηρεσία της Εκκλησίας που διεξάγει ένα δύσκολο αγώνα. Ο διάκονος Τείχων έχει να παλέψει σκληρά. Διμέτωπος ο αγώνας. Από τη μια μεριά οι άθεοι ειδωλολάτρες που ζουν μέσα στην άγνοια και την πλάνη. Από την άλλη οι φανατισμένοι Ιουδαίοι που πολεμούν να διαβάλουν τη χριστιανική πίστη.

Οι αγώνες του Ζηλωτή Τίχωνα συνεχίζονται ακατάπαυστα. Ο επίσκοπος Μνημόνιος βρίσκεται πάντα στο πλευρό του για να τον ενισχύει. Η χάρη του Θεού πνέει πλούσια στις ψυχές όλων. Ευλογημένο θέαμα. Η Εκκλησία της Αμαθούντος ζει μέρες πρωτοχριστιανικού ζήλου. Οι τάξεις της καθημερινά πυκνώνουν με νέους πιστούς. Οι άλλοτε εχμάλωτοι του σατανά, τώρα απελεύθεροι Χριστού. Οι σκοτισμένες πριν ψυχές, λουσμένες τώρα μέσα στην αγιαστική χάρη της νέας εν Χριστώ ζωής. Η ανέφελη ατμόσφαιρα όμως δεν είναι μόνιμη κατάσταση στη γη. Τα σύννεφα της δοκιμασίας έρχονται συχνά να σκοτεινιάσουν τον ορίζοντα. Αυτό συνέβηκε και τώρα. Ισχυρή δοκιμασία συνταράσσει την Εκκλησία της Αμαθούντος και τη λύγει στο πέθος όλους τους πιστούς. Ο Σεβάσμιος Επίσκοπος Μνημόνιος φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Βαθύς ο πόνος των πιστών. Ο αγαπημένος πατέρας δεν τους ατενίζει πια με το λαρόν του βλέμμα. Η απώλεια αυτή στοιχίζει πιο πολύ στον Τίχωνα. Χάνει το συνετό σύμβουλων και καθοδηγών και μάλιστα σε μιαν τόσο κρίσιμη καμπίν της μάχης που η Εκκλησία του Χριστού αγωνίζεται σκληρά. Ποιος θα σταθεί τώρα στη μεγάλη αυτήν έπαλξη? Ο εκλεκτός υπήρχε και δεν ήταν άλλος από το φλογερόν Τίχωνα. Η Άγια ζωή του, η ακαταπώνητη δραστηριότητά του, η πλατιά αγάπη του έχουν εχμαλωτήσει τις καρδιές όλων. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν περιθώρια εκλογής. Ο λαός κινείται αυθόρμητα και ανεβάζει στον τιμημένον εκείνο θρόνον των άξιων εκείνων κληρικών. Χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας Επιφάνιο. Κάτω από την εμπνευσμένη καθοδήγησή του, η Εκκλησία της Αμαθούντος θα χαρεί νέους θριάμβους. Ο Τίχων, από τη στιγμή που μπήκε στις τάξεις της Εκκλησίας, είχε να αρχίσει σκληρόν αγώνα για να εκπορθήσει τα οχυρά των ειδώλων. Τώρα όμως από την νέα του έπαλξη αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα την οργανωμένη αντίστασή τους. Πολλοί ειδωλολάτρες εξακολουθούν πεισματικά να αρνούνται τον αληθινό Θεό. Πονάει πολύ για το κατάντημά τους και σαν μιμητής του καλού ποιμένος ξεκινάει με το αποστολικό ραβδί για να αποσπάσει από τα στόματα των λύκων τα χαμένα πρόβατα. Οι πλανεμένοι ειδωλολάτρες δεν πρόκειται να έρθουν μόνοι τους στη μάντρα. Πρέπει ο Τσοπάνης να πάει να τους βρει. Νάτος τώρα ο επίσκοπος Τίχων κατευθύνεται στον ναό των ειδώλων, στους βωμούς των ψεύτικων θεών, εκεί που θυσιάζονται όχι μόνο άψυχα σφάγια, αλλά και αθάνατες ψυχές. Μέσα στον ναό της Εσχήνης το πνεύμα του επισκόπου παροξύνεται, όπως άλλοτε του φλογερού Αποστόλου Παύλου. Βλέπει τα βδελίγματα της απιστίας και η καρδιά του ματώνει. Η ιερή αγανάκτηση πυρπολεί την ειρηνική ψυχή του. Μια ακατανίκητη θεία δύναμη το φλογίζει. Προχωρεί με αποφασιστικότητα ο πύρινος αυτός προφήτης και καταστρέφει τα είδωλα. Η αίρια της Αφροδίτης, άνθουσα, εξαγριωμένη από το θέαμα αυτό, ανοίγει το ελεηνόν της στόμα και τον υβρίζει. Οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν μπροστά τους έναν προφητικό ανάστημα. Βλέπουν να εκπέμπεται από τον Άγιον εκείνον επίσκοπον μια υπερφυσική θεία δύναμη. Η ώρα της χάριτος δεν άργησε να σημάνει και για αυτούς. Και το απίστευτον είναι ότι σε λίγο το παράδειγμα το δίνει πρώτη η άνθουσα. Η αίρια της Αφροδίτης μετανοεί. Με παρησία νομολογεί ότι πιστεύει στον αληθινό Θεό, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και γίνεται εκλεκτό μέλος της Εκκλησίας. Το λουτρόν του βαπτίσματος έρχεται να καθαρίσει το ρήπον των αμαρτιών της και να την αριθμίσει στα εκλεκτά παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Τίποτα πια δεν θέλει να της θυμίζει την παλιά της ζωή. Γι' αυτό και ο συνετός επίσκοπος της δίνει νέο όνομα. Την ονομάζει Ευανθίαν. Η ανέλπιστη αυτή μεταστροφή γεμίζει με έκπληξη και θαυμασμό την πόλη.
σκυρτούν από χαράν οι πιστοί μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις που αγάλλονται επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Θρηνούν και εξαγριώνονται οι δολολάτρες για την μεγάλη απώλεια. Οργισμένα τα θλιβερά απομεινάρια της δολολατρίας θέλουν να αναπτερώσουν το πεσμένο ηθικό των οπαδών τους. Ετοιμάζουν εντυπωσιακή πομπή σε κίνηση ολόκληρη η πόλη. Άντρες και γυναίκες με αναμμένες λαμπάδες και θυμιατά, βαστώντας υψωμένο στα χέρια τους το άγαλμα της Αφροδίτης, προχωρούν μέσα στην πόλη με φωνές και τραγούδια, με έξαλλους χορούς και ειδωλολατρικά όργια, βαδίζουν προς τον ναό των χριστιανών. Και ο επίσκοπος Τύχων τα βλέπει όλα αυτά, ο πονετικός πατέρας, και θλίβεται. Ο γενναίος Άγιος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια, σαλπίζει προσκλητήριον, σχηματίζεται πομπή. Μπροστά αυτός και πίσω οι ιερείς ξεκινούν τώρα από τον ναό του Θεού, και σε λίγον οι δύο παρατάξεις συναντώνται. Δύο κόσμοι αντίθετοι. Τι περίεργον όμως. Η αμαρτωλή πομπή σταματά, οι ξέφρενοι αλλαλαγμοί κοπάζουν, τα μεθυσμένα πλήθη ξαφνιασμένα από την παρουσία του πράου αλλά και τολμηρού επισκόπου τον ατενίσουν με ακαθόριστα αισθήματα. Ο Τύχων με το άτρομο θάρρος του που πηγάζει από μια καρδιά γεμάτη αγάπη τους ομιλεί. Τα φλογερά του λόγια μοιάζουν με ηχηρά σαλπίσματα που ξυπνούν από το λίθαργον της αμαρτίας ναρκωμένες συνειδήσεις. Και το θαύμα γίνεται. Τα πλήθη συνέρχονται. Η μέθη της αμαρτίας αρχίζει να υποχωρεί. Βλέπουν το θλιβερό κατάντημά τους και μετανοούν. Σαν βάλσαμον πέφτουν τώρα τα λόγια του επισκόπου στις πονεμένες ψυχές. Νέοι ολόφωτοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά τους. Σε αυτόν τον όμορφο δρόμο τους καλεί. Πολλοί είναι εκείνοι που παίρνουν την απόφαση να τον βαδίσουν, και η παράταξη του Κυρίου ολοέναν πληθαίνει. Οι φανατικοί πολέμοι γίνονται θερμοί οπαδοί. Η ειδωλολατρία όμως δεν εγκαταλείπει εύκολα τον αγώνα. Νέες σκευωρίες ετοιμάζονται για την εξόντωση του Αγίου Επισκόπου.

έχει θολώσει τον νουν. Οι επιτυχίες του Αγίου Επισκόπου τους έχουν ερεθίσει. Και να, τώρα βάζουν το σχέδιό τους σε εφαρμογή. Ο Καλίκιος παίρνει στα χέρια του τη γραφίδα. Η Κλεοπάτρα το βοηθάει κρατώντας του τον πάπυρο. Τα οργισμένα μάτια τους αντικατοπτρίζουν τις σατανικές εμπνεύσεις της ψυχής τους. Πάνω στον πάπυρο γράφουν το φοβερό κατηγορητήριό τους εναντίον του Επισκόπου. Πριν στείλουν την αναφορά τους στον Άρχοντα και τους δικαστές, τη διαβάζουν ικανοποιημένοι. Είναι σίγουροι για την επιτυχία τους. Τι όμως αναφέρουν στο έγγραφον αυτό? Κατηγορούν τον Τείχωναν ως πανούργων και δόλιων και άσωτων και πολέμιων των θεών. Εκείνο όμως που προπαντός δεν του συγχωρούν είναι η μεγάλη επιτυχία του να αποσπάσει από τη λατρεία των ειδώλων τη φημισμένη ιέρεια της Αφροδίτης Άνθουσαν. Εδώ το πάθος τους κορυφώνεται. Ο καθαρός σαν κρίσταλλον και λευκός σαν το χιόνιν επίσκοπος δέχεται άφθονην τη λάσπη της συκοφαντίας. Τόσον ήταν το ερωτικό πάθος του γράφουν ασύστολα, ώστε της άλλαξεν αμέσως και αυτό το πατρικό της όνομα. Από Άνθουσαν που λεγόταν, την ονόμασεν Ευαθίαν, γιατί ήθελε πράγματι να δείξει πόσον του άρεσεν η ομορφιά της και πόσον είχε εχμαλωτιστεί από το κάλλος της και καταλήγου στο κατηγορητήριό τους. Λυπηθείτε μας λοιπόν εσείς οι ενδοξότατοι δικαστές που αποτελείτε το δικαστήριο της δικαιοσύνης και της ευσέβειας. Ελευθερώστε ολόκληρη την πόλη από έναν τόσο μεγάλον ιερόσυλον και ασελγή και μάγων, για να μπορέσουμε ελεύθεροι να απολαύσουμε την ποθητή και γλυκά γαλήνη και να λατρεύσουμε τους περιφρονημένους θεούς μας. Αυτή είναι πάντοτε η μέθοδος των σκοτεινών ανθρώπων. Ο ελιγμός, το καμουφλάς, η δολιότητα και το ψέμα. Οι ιερόσυλοι κόπτονται για τα ιερά και όσια. Οι άσωτοι, γεμάτοι ιερήν αγανάκτηση, υψώνουν το ρόπαλον του Ηρακλή για να προστατεύσουν την ηθική που κινδυνεύει από τους ίδιους. Η παγίδα στήθηκε με πολλή τέχνη για να παρασύρει και συλλάβει στα δολερά της δίχτυα τον Άρχονταν και τους δικαστές. Ο Άρχοντας κάνει γνωστό στον Τείχωνα το περιεχόμενο της καταγγελίας και τον καλεί να απολογηθεί. Η σκηνή τώρα στο δικαστήριο. Με συγκρατημένη αναπνοή περιμένουν την απολογία του Επισκόπου. Γαλήνια η μορφή του ακτινοβολεί από έναν υπερκόσμιο φως. Το ήρεμο βλέμμα του αγκαλιάζει με στοργή τους συκοφάντες και τους δικαστές. Τη δοκιμασία αυτήν τη βλέπει σαν μια ευκαιρία Θεού για να τον ομολογήσει θαρρετά. Το δικαστήριο σε λίγο θα γίνει μεγαλόφωνος άμβωνας. Με σεμνότητα αλλά και παρησία παίρνει τον λόγο. Δύο κόσμοι τελείως διάφοροι συγκρούονται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο κόσμος του μίσους με τον κόσμο της αγάπης. Η αλήθεια με το ψέμα. Η πίστη με την απιστία. Μέσα στην απολογία αυτή βλέπει κανείς μια λεπτή καρδιά που είναι βαθιά ποτισμένη από τα υψηλά νοήματα της Αγίας Γραφής. «Εγώ, κύριοι δικαστές», αρχίζει ο Σεβάσμιος Επίσκοπος, «είμαι υπηρέτης του Θεού της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Αισθάνομαι λοιπόν βαθιά όχι μόνο την υποχρέωση αλλά και την ανάγκη να τον μιμούμε στην αγάπη και στη φιλανθρωπία προς όλους. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να έχω την ευμένειά του και να με ατενίζει συνεχώς με ήρεμον και ηλαρό βλέμμα. Αυτός λοιπόν ο Θεός της αγάπης μου ανέθεσε να βόσκω τα πρόβατά του και με διάλεξε να τον κηρύττω και τον γνωρίζω σε όλους εκείνους που τον αγνοούν. Δεν μπορώ λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς να μην τους συμπαθώ. Ούτε πάλι είναι εκείνους που πλανώνται μακριά και κινδυνεύουν να μην τους πλαχνίζομαι, αφού αυτός ζητάει όχι μόνο από μένα αλλά και από όλους μας ο Θεός. Να τι μας λέει, γίνεστε ηχτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ηχτήρμονες την. Πώς λοιπόν είναι ποτέ δυνατόν εγώ να ησυχάζω
όταν βλέπω τόσο λαό να χάνει

Κάνετε και να καταστρέφετε από τις ύπουλες απάτες των δαιμόνων και να πλανάτε μακριά από τη γνώση του αληθινού Θεού. Μακάρι να είχα τόση δύναμη και να μπορούσα, έστω και αν τώρα δεν το επιθυμούν, να τους λυτρώσω από τη μανία των ειδώλων και να τους οδηγήσω στην προσκύνηση και λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Πόσο συγκινητική αλήθεια είναι η αρχή αυτής της απολογίας του. Δεν αρχίζει με εντυπωσιακούς λόγους. Περισσότερον ακούγεται μια ευαίσθητη καρδιά που χτυπά από την ακατανίκητη δύναμη της αγάπης για τη σωτηρία τόσων παιδιών του. Μοιάζει με πατρική νουθεσία και όχι με δικανική απολογία. Δεν είναι ο κατηγορούμενος που τρέμει την καταδίκη. Είναι ο πατέρας, ο στοργικός πατέρας όλων, όχι μόνο των χριστιανών αλλά και των ειδωλολατρών. Ματώνει η πατρική καρδιά του όχι από τα βέλη που εκτοξεύουν εναντίον του για να τον πληγώσουν, αλλά για τα παιδιά του που κινδυνεύουν μακριά από την πατρική αγκαλιά του. Και τώρα έρχεται σε ένα δεύτερο σημείο. Αφαιρεί τη μάσκα των ειδώλων για να φανεί η αληθινή του όψη. Ήν μπορούν άραγε, συνεχίζει, να μας δείξουν έστω και ένα θεόν τους που να είναι άξιος του ονόματός του? Ποιος από αυτούς δεν έζησε με τις πιο αισχρές πράξεις? Για ποιο λόγο λοιπόν οι ταλέποροι αυτοί απομακρύθησαν από τον μόνον αληθινό Θεόν και δημιουργόν και κυβερνήτην του σύμπαντος και προσκολήθηκαν σε μερικούς πονηρούς δαίμονες που έχουν την τόλμη να τους ονομάζουν αληθινούς θεούς?

Ο επίσκοπος Τείχων, μέσα στο δικαστήριο που βρίσκεται, συνεχίζει την απολογία του. Η πατρική του καρδιά ξεχυλίζει από τα αισθήματα της αγάπης που την πλημμυρίζουν. Λυπάται, λέει, και κλαίει, όχι διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ αυτός τους αγαπά, αυτοί τον εχθρεύονται. Όχι. Αλλά θρηνεί, όπως άλλοτε ο Απόστολος Παύλος, για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα αντιεσχύνει αυτών, οι τα επίγεια φρονούντες. Όλους τους εξευτελισμούς που απευθύνονται σε αυτόν, με ευχαρίστηση τους δέχεται. Δεν μπορεί όμως να υποφέρει το ψυχικό πόνον που του δημιουργεί η απομάκρυση ανθρώπων από τον Θεό και η απώλεια ατίμητων ψυχών. Όλα τα υποφέρομαι, λέει, και είμαστε πρόθυμοι για χάριν τους και άλλα πολλά να ανεχθούμε, αρκεί να σώσουμε τις νεκρωμένες ψυχές τους και να τους σηκώσουμε από τη θανατηφόρον πτώση της αμαρτίας και να τους οδηγήσουμε στο μοναδικό σωτήραν που χαρίζει την αληθινή ζωή. Διότι είναι απαράδεκτον εμείς που έχουμε να αναλάβει το μεγάλο έργο να θεραπεύουμε ψυχές, να υστερούμε από τους ιατρούς που θεραπεύουν τα σώματα. Τι κάνουν οι ιατροί που τόσα ακούν και υποφέρουν από τους πονεμένους ασθενείς? Υπολογίζουν καθόλου τις προσβολές? Επηρεάζονται από τις αντιδράσεις τους και εγκαταλείπουν ποτέ τη θεραπεία προτού θεραπεύσουν τους ασθενείς? Τους ιατρούς λοιπόν και εμείς μιμούμαστε. Όλα τα πικρά λόγια που εκτοξεύουν εναντίον μας τα δεχόμαστε με πραότητα και γλυκύτητα. Και όχι μόνο αυτά που μέχρι τώρα μας είπαν, αλλά και αν απείρως περισσότερα θελήσουν να μας πούν. Η στάση μας αυτή μας υπαγορεύεται από το παράδειγμα του Κυρίου και Αρχηγού μας, διότι αυτήν ακριβώς τη συμπεριφορά έδειξε και ο Κύριος μας όταν θέλησε να θεραπεύσει όχι μερικούς ανθρώπους αλλά την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ενώ ήταν αληθινός Θεός και Υιός Θεού αληθινού, έγινε για χάρη μας πραγματικός άνθρωπος για να μας διδάξει την μοναδική θεότητα και να μας λυτρώσει από την πλάνη της αθεΐας. Και υπέμεινε αναρρύθμιτα δεινά από τους ανθρώπους. Άκουσε λόγια φρικτά και τέλος σταυρώθηκε από εκείνους που ήρθαν να σώσει. Τόση αχαριστία, τέτοια η ανταπόδοση της ευγνωμοσύνης. Αχαριστία τόσο μεγάλη, όση και η σωτηρία που ήρθε να χαρίσει στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και προχωρεί με παραστατικότητα ο επίσκοπος Τείχων την εξιστόρηση των παθημάτων του Κυρίου. Διώκεται ο σωτήρας μας και λυτρώνει από τους διωγμούς τους εξόριστους από τη χαρά του Παραδείσου. Συλλαμβάνεται αυτός και ελευθερώνει τους δεσμότες της αμαρτίας. Δέχεται εμπτισμούς και εξουδετερώνει το δηλητήριο που εκτοξεύουν εναντίον μας τα φαρμακερά φίδια της αμαρτίας. Δέχεται χτυπήματα και μαστιγώσεις και συγκρατεί τις αόρατες προσβολές της αμαρτίας. Καταδικάζεται σε σταυρικό θάνατο και μας ελευθερώνει από την καταδίκη και νεκρώνει με τη σταύρωσή του των αιώνιων εχθρών. Ποτίζεται με όξος και χολήν και εξαφανίζει την πικρή γεύση της παρακοής που γευτήκαμε στον Παράδεισον και ποτίζει με γάλαν και μέλιν εκείνους που τον πιστεύουν. Λοχίζεται η Αγία πλευρά του για χάριν της Εύας που δημιουργήθηκε από την πλευρά του ανδρός και όλους μας ελευθερώνει από την παλαιάν εκείνη πληγή. Νεκρώνεται και χαρίζει τη ζωή στους νεκρούς. Θάπτεται και φωτίζει εκείνους που ζούσαν στο σκοτάδι της αμαρτίας και της σκιάν του θανάτου. Αναστέννεται την τρίτη μέρα και τους εχμαλώτους της πίστης, της φθοράς και του θανάτου λυτρώνει και αναστέννει. Ανέβηκε στους ουρανούς για να μας ξαναφέρει στον Παράδεισον και να μας χαρίσει τη χαμένη κατοικία του ουρανού. Αυτή η άπειρη αγάπη του Σωτήρα Χριστού ήταν η κινητήρια δύναμη και του Επισκόπου της Αμαθούντος του Αγίου Τείχωνα. Το παράδειγμα του Κυρίου του που έφτασε μέχρι το σταυρικό θάνατο για τους αμαρτωλούς πυρπολούσε την ψυχή του
και την όπλιζε με καρτερίαν και υπομονή. Την αξία και τη δύναμη της μεγάλης αυτής αρετής έρχεται να τονίσει στη συνέχεια. Δεν υπάρχει πιο δραστική δύναμη από την υπομονή και πιο συνετόν πράγμα από την μακροθυμία. Διότι όπως οι σταγόνες του νερού σιγά σιγά βαθουλώνουν την πέτρα και ο σκληρός και άφθραστος αδάμας φθύρεται όταν συχνά τον πιάνουμε στα χέρια μας, και όπως και αυτή ακόμα η θάλασσα με τον καιρό λιγοστεύει και εκείνα που φαίνονται ισχυρότερα από κάθε δύναμη νικήθηκαν από τις πανίσχυρες παρατάξεις του χρόνου, έτσι και εμείς όλαν πρότατε δικαστά. Αφού ρίξαμε μέσα στις ψυχές τους το σπόρο της αληθινής θεογνωσίας, αγωνιζόμαστε να τους δείξουμε τον ωραίο δρόμο που οδηγεί στο Θεό, έστω και αν, όπως και προηγουμένως είπαμε, με το χειρότερον τρόπο μας περιπέζουν και μας προσβάλλουν και μας υβρίζουν, όπως και τώρα έκαναν με τη γραπτήν και φανταστική κατηγορία και όπως σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο μας συκοφαντούν. Θα εξακολουθήσουμε να τους αγαπούμε, έστω και αν μας καταδιώκουν και θέλουν να μας φωνεύσουν και να μας κάνουν οποιοδήποτε άλλον κακόν, διότι ποθούμε τη σωτηρία τους τόσον όσον και τη δική μας, και οι κόποι μας αυτοί δεν θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Περιμένουμε να απολαύσουμε τη σωτηρία τους σαν καρπών όριμων και εύγεστων, τον οποίον αυτοί δεν μπορούν ούτε να φανταστούν, γιατί αγνοούν τελείως τον Θεό. Εμείς όμως που γνωρίζουμε τον Θεό, από τώρα τον τριγούμε και τον γευόμαστε, αλλά και στο μέλλον θα τον τριγίσουμε τον γλυκύτατον αυτών καρπών της σωτηρίας.

Θαυμαστή αλήθεια η απολογία του Αγίου Τίχωνα. Ξεχυλίζει από αγάπη. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μυστική και ακατανίκητη δύναμή του. Στο μίσος αντιτάσσει αγάπη, στους διωγμούς υπομονήν και ανεξικακίαν, στους εξευτελισμούς και της ύβρης ανοχήν και μακροθυμίαν, στα ψεύδη και τις συκοφαντίες συγχωρητικότητα. Είναι ποτέ δυνατόν μια τέτοια ζωή αρετής να μην θέσει αμήλικτα ερωτηματικά ακόμη και στις πιο αδιάφορες ψυχές? Αυτό έγινε και τώρα. Τα λόγια του Επισκόπου είχα βαθιά απήχηση στη ψυχή του άρχοντα και δικαστού. Θαυμάζει την παρησίαν και τη σοφίαν του. Η πλατιά αγάπη και η ανεξικακία του το συγκινεί. Όρθιος και με βαθύ σεβασμόν ατενίζει τον Άγιον Ποιμενάρχη. Ο φωτισμός του Θεού κινεί τώρα τη γλώσσα του και λέει: «Άξιος επένου και τιμής και όχι τιμωρίας είναι ο Επίσκοπος Τίχων. Πρέπει να ανακηρυχθεί ευεργέτης της πόλης μας, διότι φωτίζει τις σκοτισμένες και πλανεμένες ψυχές με τις ακτίνες της αληθινής θεογνωσίας». Και με τα λόγια αυτά ο άρχοντας τον κατεβοδώνει χαρούμενος. Ύστερα οργισμένος στρέφεται προς τους κατηγόρους που ετόλμησαν να κατηγορήσουν έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπον. Τους επιπλήττει για τη θρασίτητά τους και διατάζει να τους διώξουν αμέσως. Τροπιασμένοι οι συκοφάντες φεύγουν τώρα από το δικαστήριο. Ελεύθερος πια ο Τίχων θα μπορεί να συνεχίσει το θεάρεστον έργο του. Οι κατακτήσεις του ανάμεσα στους ειδωλολάτρες αυξάνουν διαρκώς. Στο ακτινοβόλον παράδειγμα της Άγιας Ζωής του και στη σαγηνευτική διδασκαλία του έρχεται να προσθεθεί και το θείο χάρισμα της θαυματουργίας. Δεν θεραπεύει μόνον τα πάθη της ψυχής. Πλήθη ανθρώπων που υποφέρουν τρέχουν στον Άγιον Τίχωνα για να λάβουν και τη θεραπεία του σώματος. Και ο πονόψυχος πατέρας, ακούραστος, δεν πάβει να ευεργετεί. Θεραπεύει τους ασθενείς, ελευθερώνει δαιμονισμένους από την τυραννία των πονηρών πνευμάτων. Ευεργετεί εχθρούς και φίλους, ειδωλολάτρες και πιστούς. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Άγιον του Θεού. Και το μυστικό όλων των θαυμαστών έργων του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο βιογράφος του, πάντων αυτού προηγείτο των έργων η προσκύριον δέησης, η ποιούσα δυνατά τα αδύνατα και ευμαρή τα δυσχερή και προσινή τα απρόσιτα. Δύναμη του η θερμή προσευχή, αυτή προηγείτο σε κάθε έργο του και θαυματουργούσε και άνοιγε δρόμους και συνέτριβε όλες τις πλεκτάνες του πονηρού. Τη χάρη δεξάμενος των Ιαμάτων πανόλβιε, ασθενού συνεκάστοτε παρέχει στην ίαση, απελάβνει πάθη, δαίμονας διώκεις και ιατρίων της ψυχής πάσιν υπάρχεις θεομακάριστε, διότι μνήμης σου επιτελούντες γυθόμενοι, το σεπτόν και εις άγγελον μακαρίζομαι βίο σου, ψαλεί η Εκκλησία μας. Ένα από τα πολλά θαύματά του θα αναφέρομαι εδώ. Κάποτε στον αγρόν του οι αμπελουργοί εφύτευαν κλίματα. Τα ξερά τα πετούσαν στην άκρη για να τα ρίξουν ύστερα στη φωτιά. Έναν τέτοιον κατάξερον κλίμα, χωρίς την παραμικρή νυκμάδα ζωής και χωρίς ρίζαν, παίρνει ο Άγιος Τίχων. Το υψώνει στον ουρανόν και προσεύχεται. Οικετεύει το Θεόν να χαρίσει στο νεκρόν κλίμα τέσσερα πράγματα. Νυκμάδα ζωής, εφορίαν καρπών, σταφυλής ιδίτηταν και πρώιμον βλάστηση. Ύστερα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, το φυτεύει στην γη. Το κλίμα πράγματι έπιασε, έβγαλε φύλλα και έδεσε καρπούς γλυκής. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι οι καρποί ορίμαζαν πρώιμα για πολλά χρόνια, ώστε όταν οι Κύπροι πανηγύριζαν την εορτή του στις 16 Ιουνίου, τριγούσαν όρημα στα φύλλα από το κλίμα του Αγίου. Έτσι οι κάτοικοι της Αμαθούντος είχαν μια αδιάκοπη διδασκαλία της Αναστάσεως των νεκρών,
όπως τους είχε μπει όταν φύτευε τον νεκρό κλίμα, αλλά και μια υπενθύμηση του πολιούχου Αγίου τους. Η ζωή του Αγίου Τίχωνα έκλεινε πια στη δύση της. Ο Κύριος του τον καλούσε με θεία νεύση στον ουρανό για να το ξεκουράσει. Άρρωστος βαριά στο κρεβάτι, ψινόταν από τον πυρετόν. Όλοι θρηνούσαν για τον αποχωρισμό του στοργικού πατέρα. Πιο πολύ πονούσε η αγαπημένη του μητέρα που του παρέστηκε στις τελευταίες του στιγμές. Ήρεμος προσευχόταν αδιάκοπα στον Κύριό του. Σαν πατέρας δεν έπαβε να ενισχύει τα θλιμμένα παιδιά του. Αλλά και σαν φιλόστοργος Υιός παρηγορούσε την πονεμένη μητέρα του. «Γιατί μητέρα μου κλαις σαν να πρόκειται να νεκρωθεί η ψυχή μου και δεν σκέπτεσαι το μεγάλο μυστήριο της Αναστάσεως που ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε προπάντων με την εκ νεκρών Ανάστασή του? Γι' αυτό εσηκώσαμε το Σταυρό του Χριστού, γιατί εγνωρίζαμε ότι θα το συνοδεύσουμε και στην Ανάστασή του. Γι' αυτό εζήσαμε σαν ξένοι και παρεπίδημοι στην γη αυτήν, για να μην αποξενωθούμε από τα αγαθά της επουράνιου βασιλείας». Τα λόγια του σβήνουν αργά. Ήρεμος γέρνει τώρα στο κρεβάτι. Το Άγιο Στόμα του ψιθυρίζει. «Κύριε, εις χείρας σου παραθύσωμε το πνεύμα μου». Έτσι γλυκά και ειρηνικά τελείωσε μια πολυκύμαντη ζωή που δαπανήθηκε ολόκληρη για την επέκταση της βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Όταν πέθανε, η πανταχώθεν της Κυπρίων νήσου, αρχιερείστε και ιερείς και λαός άμα συναθριστέντες και της επιταφείου αυτού ευλογίας πληστέντες, κατέθεντο εν το αριστερό μέρη της εκκλησίας, γράφει ο βιογράφος του.

Αγαπητοί μου ακροατές, από τον οδηγό να μαθούντος, έκδοση πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, σας μεταφέρω τα πιο κάτω. Στην περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας, λίγον έξω από τα τείχη της παλαιάς πόλης, στα βορειοανατολικά, βρίσκονται τα ερείπια αρχαίου χριστιανικού ναού, γνωστού ως ναού του Αγίου Τίχωνα. Στην εκκλησία αυτή διακρίνονται τρεις αρχιτεκτονικές φάσεις. Κατά την πρώτη παλαιοχριστιανική φάση υπήρχε μικρή βασιλική του τέλους του 4ου αιώνα. Πάνω σε αυτήν χτίστηκε κατά την δεύτερη φάση άλλη μεγαλύτερη βασιλική κατά τον 2ο ήμιση του 5ου αιώνα. Στα ερείπια αυτής χτίστηκε η τρίτη κατά σειράν εκκλησία κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Η αρχική μικρή βασιλική θεωρείται ως ο αρχαιότερος μέχρι σήμερα χριστιανικός λατρευτικός χώρος που σώθηκε στην Κύπρο και είναι σύγχρονος του επισκόπου της πόλης της Αγίου Τίχωνα. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει πρόσκτισμα με τρεις αψίδες. Κάτω από το δάπεδο των αψιδωτών διαμερισμάτων υπάρχουν χτιστοί τάφοι. Πιστεύεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ότι εκεί είχε ταφεί ο Άγιος Τίχωνας και αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας. Η απουσία λειψάνων οφείλεται πιθανότατα σε ανακομιδή που θα έγινε κάποτε, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής. Ιεραρχών την Καλλονίν και των Οσίων Κλέος την βρύσιν των θείων θαυμάτων και των πιστών αντιλήπτορα μέγιστον συνελθόντες ασματικής εγκομίης υμνήσομεν και τούτο προσύπομεν χέρισο τον Κυπρίο φρουρός και έρισμα σεπτών και στήλος αδιάπτωτος χέρις της Αμαθούντος βλαστός και της εκκλησίας κοσμήτωρ και φωστήρ διαλάμπων της θαύμαση χέρις το θλιβωμένον μεγίστη χαρμοσύνη και αδικουμένο θερμότατος προστάτης και νυν τείχον πατήρ ημών μη παύση πρεσβεύω Χριστό το Θεό υπέρ των πίστη και πόθων τιμών των αΐ την πάσεπτον και πανέορτον μνήμη σου. Τες πρεσβείες του Αγίου Τίχωνας Χριστέ ο Θεός ημών, κατάπεψον ημίν πλούσια τα ελέη σου, ότι ευλογητός υπάρχεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Ξεκινάμε σήμερα τη μεγάλη μας βόλτα στην Αγιορείτικη Έρημο, μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο ασκητικές περιοχές του Ορθόδοξου κόσμου. Αγιορείτικη Έρημος ονομάζεται η περιοχή που ξεκινά από το νοτιότερο μοναστήρι της Δυτικής Χερσονήσου του Άθο, δηλαδή τη Μονή Αγίου Παύλου, στο Συγκητικό Κόλπο, περνάει από τον Άθο καλύπτοντας περιμετρικά το βουνό στο Αιγαίο και καταλήγει στο νοτιότερο μοναστήρι της Ανατολικής Χερσονήσου, τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Έρημος, οι παλαιότεροι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, ονόμαζαν στην ουσία την περιοχή από την Μικρά Αγία Άννα ως τη Σκήτη της Κερασιάς, κάπου δηλαδή στη μέση της περιοχής που περιγράψαμε πριν. Όμως επειδή ακριβώς σε κανένα άλλο σημείο ενδιάμεσα δεν υπάρχει μοναστήρι, παρά μόνο σκήτες και κελιά, έτσι ονομάζεται και η ευρύτερη από αυτή την περιοχή.

ξεκινήσουμε όμως και επειδή η τοποθεσία αυτή θεωρείται μοναδική τουλάχιστον στην Ελλάδα, για να μην υπάρξουν τυχόν συγχύσεις στους ακροατές θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως περιγραφικοί και λεπτομερείς. Να πούμε λοιπόν λίγο επιγραμματικά το πρόγραμμα και την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Σήμερα κιόλας θα επισκεφθούμε τη Νέα Σκήτη και θα ακολουθήσουν η Αγία Άννα, η Μικρά Αγία Άννα, το κελί των Δανιηλαίων, τα Καρούλια, τα Κατουνάκια, ο Άγιος Βασίλειος, η Κορυφή του Άθο, η Κερασιά, τα Καυσοκαλύβια, ο Άγιος Νείλος, η Ρουμάνικη Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και τα κελιά της Βίγλας.

Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και αναχωρούμε πλέον για τις σκήτες και τα κελιά της ερήμου. Πρώτος μας σταθμός για σήμερα η Νέα Σκήτη. Έχουμε πάρει ήδη την κατηφόρα για τον Ασανά της Μονής και κάπου στα μισά μετά από 10 λεπτά αριστερά σε ένα δέντρο το ταμπελάκι μας ενημερώνει. Προς Νέα Σκήτη, δείχνοντας ένα σχετικά αθέατο μονοπάτι. Κατά πράσινο στην αρχή με τα δέντρα να το σκεπάζουν, φτιάχνοντας έτσι μια ωραία πρώτη εικόνα. Ανηφορίζουμε λίγο και σε 5 λεπτά συναντάμε δύο τείχους δεξιά και αριστερά του μονοπατιού, σχηματίζοντας μία πύλη. Ίσως να σημαίνει το «καλώς ήλθατε στην έρημο». Αυτό και μόνο μας εντυπωσιάζει και η αίσθηση πλέον ότι πάμε να επισκεφτούμε κάτι διαφορετικό γίνεται πιο έντονη. Τώρα αρχίζει λίγο κατηφόρα. Δεξιά ξεπροβάλλει η θάλασσα και ως εκεί δέντρα, θάμνη και πουρνάρια γεμίζουν το μάτι μας. Πιο εκεί ένα παλιό εγκαταλελειμμένο καλυβόσπιτο. Ποια γιασμένη πια ψυχή να πέρασε κάποτε από εδώ. Η τοποθεσία αυτή λέγεται Ζαρκάδι. Περπατάμε στο ίσιο βατό μονοπάτι και σε 10 λεπτά αντικρίζουμε τη Νέα Σκήτη. Ένας πίνακας ζωγραφικής. Πινελιές λευκού τα σπιτάκια μέσα στο πράσινο του τοπίου. Στη μέση ένας πύργος. Ο ναός το Κυριακό της Σκήτης και στην άκρη μερικά κυπαρίσια. Τα κελιά κοντά στη θάλασσα κρέμονται από τα βράχια. Κατηφορίζουμε τώρα και σε λίγο ακολουθούμε τα σκαλοπάτια, ενώ μας προσπερνούν πουλάρια των οποίων τα κουδούνια χτυπούν ρυθμικά μες στην ησυχία. Από ένα σύμπλεγμα σκαλοπατιών που θυμίζουν κάτι από χωριό των Κυκλάδων, βγαίνουμε σε 5 λεπτά στο Κυριακό της Νέας Σκήτης. Λίγα κυπαρίσια κάνουν ωραία σκιά και ο πύργος δίπλα τους άκρος εντυπωσιακός με την κονική σκεπή του. Όλη η διαδρομή από τη Μονή Αγίου Παύλου μέχρι εδώ δεν είναι ούτε κουραστική ούτε μεγάλη. Μόλις 40 λεπτά.

τραπεζούλια στον προάβλιο χώρο του Κυριακού. Μοναχοί περνάνε σιωπηλοί από δίπλα μας. Είναι μεσημέρι και κινούνται βιαστικά για την ολοκλήρωση και των σημερινών εργασιών τους. Κουβαλούν ξύλα, υλικά και τρόφιμα που άφησε το πλοιάριο που ήρθε από τη Δάφνη. Γύρω στα κελιά, στο λόφο, κάποιοι άλλοι περιποιούνται το κήπο τους. Σε λίγο, κάθε αδελφότητα θα μαζευτεί στο ναό του κελιού της για τον Εσπερινό.

αιώνες πριν, γύρω στο 1100 λοιπόν, η σκήτη αυτή ονομαζόταν Βεεδίκτου ή Σταυρού και ήταν κτισμένη ψηλότερα προς τη μεριά της Αγίας Άννας, με το Κυριακό της στη θέση της σημερινής καλύβας των Αγίων Αναργύρων. Στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα όμως μεταφέρθηκε πιο κοντά στη θάλασσα και το Κυριακό της οικοδομήθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα η καλύβα της Υπαπαντής. Εκείνη την περίοδο κτίστηκε και ο πύργος της, όπου στην κορυφή του ανεγέρθηκε παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα, το οποίο λειτουργούσε ως το 1950. Από αυτό το πύργο ονομάστηκε και ως σκήτη του πύργου μέχρι και το 1819, ενώ από τότε και με ονομάζεται Νέα Σκήτη ή Σκήτη της Θεοτόκου. Είναι τη χρονιά που ο εθνομάρτυρας Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος V με πατριαρχικό σιγήλιο κατοχύρωσε τη σκήτη στη Μονή Αγίου Παύλου.

Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι όλη και όλη η ιστορία της Νέας Κήτης. Δεν θα ακούσετε μεγάλες ιστορίες με αυτοκράτορες και δωρεές εδώ στην έρημο, ούτε θα δείτε ογκώδη κτίσματα, μας είχε πει κάποτε ένας ερημίτης. Αυτά είναι για τα μοναστήρια. Εδώ θα ακούσετε για ασκητές και αγίους. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία της ερήμου. Τα ίδια της τα πρόσωπα. Πράγματι, φίλοι ακροατές, ο ασκητικός στίβος της Νέας Κήτης έχει αναδείξει πολλές ενάρετες μορφές στην ιστορία της, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο φιλόσοφος Κύριλλος, ο εκμεσολογγίου Αθανάσιος, ο Φιλόθεος και άλλοι πολλοί αφανείς. Και για να δούμε πόσο ασκητικές ήταν αυτές οι μορφές, αξίζει μόνο να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα χειρόγραφο του Αγίου Νικοδήμου, που περιλαμβάνει μια αυστηρή κριτική των μοναχών του καιρού του.

Κατά αλήθεια, αδελφοί, εάν δια προσταγής Θεού ήθελαν αναστηθούν όλοι ετούτοι οι αγιερείτε πατέρες όπου σήμερον εορτάζομεν και ήθελαν περιπατήσουν όλο το Άγιον Όρος από τη μίαν άκρα έως την άλλην και εις μέν τα μοναστήρια να ειδούν το χαλασμό των κοινοβίων και τον καλοπισμό των ηματίων, εις δε τας κήτας να ειδούν τας κοσμικάς οικοδομάς των οικείων και τας πλεονεξίας και πολυκτιμοσύνας, εις δε τα κελιά να ειδούν τους πολλούς και υπέρ την χρίαν αμπελώνας και λεπτοκαρώνας και τας άλλας φροντίδας όπου δεν αρμόζουν εις τους μοναχούς και καθεξής να στοχαστούν όλην την άλλην ελεηνήν κατάσταση των νυν εν το όρι ευρισκομένων, ο πόσον ήθελαν κλάψουν, ο πόσα δάκρυα ήθελαν χύσουν και αυτοί ήθελαν υπούν. Αυτή είναι η κατάσταση εις την οποίαν εμείς το όρος εκαταστήσαμεν. Αυτός ο καρπός όπου οι ειδικοί μας κόποι και οι δρότες εκαρποφόρησαν. Τι αυτά είναι τα τέκνα όπου εμείς ελπίζαμεν δια του μοναχικού σχήματος να αναγεννήσομεν.

τώρα δίπλα στο Κυριακό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ασβεστωμένο και αυτό μοιάζει με ναό του Αιγαίου. Εισερχόμαστε, όχι πολύ μεγάλο αλλά αρκετά φωτεινό, με λιτό στολισμό. Οι πατέρες μας λένε ότι άρχισε να αναγείρεται το 1730 και ολοκληρώθηκε το 1757. Φέρει και νάρθηκα και εξονάρθηκα. Ενώ οι τοιχογραφίες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, σε αντίθεση με την ξυλόγλυπτη Αγία Τράπεζα που είναι φιλοτεχνημένη κατά τρόπο εντυπωσιακό. Προσκυνούμε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσης. Λέγεται ότι κάποτε ο γεροθεοφύλακτος, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά την εικόνα να του λέει: «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σε αφήνω εγώ?» Και πράγματι, δεν τον άφησε ποτέ, αλλά πάντα τον προστάτευε. Δίπλα από το Κυριακό, το 1901 κτίστηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο θεωρείται τάφος τριών αρχιερέων που ασκήτεψαν εδώ, του Θεοφάνου Λακεδαιμονίας, του Βυσαρίωνος Ραψάνης και του Γερασίμου Χαλεπίου. Σε άλλο χώρο δίπλα στο Κυριακό είναι η βιβλιοθήκη, στην οποία φυλάσσονται περί τα 200 χειρόγραφα και περίπου 500 έντυπα. Τα χειρόγραφα είναι κυρίως αντίγραφα του περασμένου αιώνα με γνωστό αντιγραφέα το Λόγιο Μοναχό Ιάκωβο. Στο σκευοφυλάκιο υπάρχουν εικόνες, άμφια, σταυρή, εγκόλπια, ράβδη και τεμάχια διαφόρων τιμίων λειψάνων. Βγαίνουμε έξω. Εδώ, στο προάβλιο, βρίσκεται ο ναός του κημητηρίου, περικυκλωμένος στην κυριολεξία από κυπαρίσια. Τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων και λίγο πιο πέρα είναι το οστεοφυλάκιο στο οποίο φυλάσσονται τα οστά των πατέρων από 400 και πλέον χρόνια.

Γύρω εισκύττει μια όμορφη ζωγραφιά, όπως όταν φάνηκε από μακριά. Παρατηρούμε γύρω τους κήπους, γεμάτοι από δέντρα και μικρά παρτέρια, και ο λόφος καταπράσινος με τις καλύβες να κρέμονται από αυτόν. Σε πολλά σημεία είναι τόσο κοντά χτισμένες η μία στην άλλη και με αυτό το λευκό τους χρώμα του ασβέστη, πράγμα σπάνιο αν όχι μοναδικό στο όρος, να θυμίζουν έντονα κάποιο χωριό των Κυκλάδων. Μερικές άλλες πιο απομονωμένες απολαμβάνουν την ησυχία τους. Στο σύνολό τους είναι 30, χωρίς όμως να είναι όλες κατοικήσιμες, με συνολικό αριθμό μοναχών 40. Οι περισσότερες έχουν ενσωματωμένο ναό και όλες λίγα μέτρα καλλιεργήσιμης γης. Λίγα χόρτα, λαχανικά και κάνα δύο δέντρα παράγουν τα απολύτως απαραίτητα της άσκησης. Οι μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική, τη χρυσοχοΐα και την καλλιέργεια, κυρίως εσπεριδοειδών.

ιδέα γεωγραφική οίκη της Κήτης θεωρούνται των Κυριλαίων, των Αβραμαίων, των Σπυριδονέων, του μοναχού Νίκονος και του ιερομονάχου Προδρόμου. Ψηλά πάνω με θέα της Κήτη είναι η καλύβη του Ιωσήφ που πήρε αυτή την ονομασία από τον ησυχαστή Ιωσήφ. Ενώ σημαντικές είναι ακόμα οι καλύβες των Ισοβίων, η ασκητική του Αγίου Δαμασκηνού, του Τιμίου Προδρόμου σε περίοπτη θέση κοντά στο Κυριακό, του Αγίου Σπυρίδων, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Σάβα, επίσης κοντά στο Κυριακό και της Ζώδου.

Το 24ωρο των μοναχών της Νέας Κήτης διαφέρει σε σχέση με αυτό των εκάστοτε μονών. Εδώ οι μοναχοί εργάζονται και έχουν ανάγκη από λίγο περισσότερο ύπνο, μας είπε κάποτε ένας κητιώτης καλόγερος και συνέχισε: «Εμείς εδώ δεν συντηρούμαστε από το μοναστήρι, πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε. Παράλληλα όμως εργαζόμαστε και πνευματικά. Οι ακολουθίες γίνονται καθημερινά σε κάθε καλύβι με μεγάλη όρεξη».

Σε όχι μακρινή απόσταση από το Κυριακό είναι η καλύβα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η επωνομαζόμενη του Αγαθαγγέλου. Απέρητη, με ωραία θέα και αυτή.

Εδώ διαβάζουμε στο βιβλίο του Μωυσέως, του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, Αγιορείτικες Διηγήσεις. Μόναζε κάποτε ο γέρον Φιλόθεος, που για χρόνια διετέλεσε και γραμματέας της Κήτης. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο:

Να μείνουμε λίγο ακόμα, αγαπητοί ακροατές, στο βιβλίο του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις», για να δούμε για ένα ακόμα γέροντα, τον γέροντα Ιωσήφ, τον πρωτοψάλτη που μόνασε στην Ασκήτη. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Μόναζε στην καλύβη της γεννήσεως του Χριστού στη Νέα Σκήτη. Ήταν ξακουστός σε όλο το Άγιον Όρος για την θαυμάσια φωνή του. Τον έλεγαν το Αηδόνι της Παναγίας. Τον καλούσαν σε πολλές πανηγύρεις. Όταν έψαλε, νόμιζες πως ψάλουν 10 άνθρωποι μαζί. Εργόχειρο είχε την ξυλουργική. Ήταν καλός μοναχός. Ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για το χάρισμα της φωνής του. Με ταπείνωση, επί αρκετά έτη, διακόνησε στο Κυριακό ως τυπικάρης και ψάλτης. Πήγε στη Σκήτη το 1900 και εκοιμήθη το 1957.

Στα βράχια πάνω από τη θάλασσα στη νότια γωνιά της Νέας Κήτης μόναζε ο μοναχός Μακάριος που έφτασε στο όρος το 1928 μετά από τάμα που είχε κάνει στον πόλεμο όταν τον είχαν εχμάλωτο. Το μονοπάτιος εκεί ξεκινά από το κεντρικό που κατεβαίνει στον Αρσανά. Είναι πολύ στενό, με τα κλαδιά να το σκεπάζουν. Τα κελιά στέκονται πάνω στα βράχια και το κύμα πολλές φορές μάχεται να τα αγγίξει. Ο χώρος δεν επιτρέπει πολυτέλειες. 2-3 μόνο δωμάτια είναι αρκετά. Από εδώ φαίνεται πανέμορφη σκήτη, όπως καρφαλώνει στο λόφο. Αγριελιές, κυπαρίσια και πορτοκαλιές μπερδεμένα με εξώστες, μικρούς τρούλους και καμινάδες συνθέτουν μια γαλήνια εικόνα.

Ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος. Σήμερα ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας στην Αθωνική έρημο με την πρώτη στάση στη Νέα Σκήτη, μια πολύ γραφική και πνευματική γωνιά του Όρους που έχει αναδείξει πολλές ασκητικές μορφές. Φίλες και φίλοι, είχαμε πει στην ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ότι το διπορικό μας στην Αγιορείτικη έρημο, μεταξύ άλλων, θα έχει πολλές εικόνες για να φτιάχνουμε ο καθένας από μας μία όσο το δυνατό πιο ζωντανή σκηνή από το τοπίο και τη ζωή που ζουν οι ασκητές εκεί. Έτσι, για όσο θα κρατήσει αυτή η περιπλάνηση σε κάποιο σημείο της κάστοτε εκπομπής, πέραν των έτσι και αλλιώς δεδομένων εικόνων στην περιγραφή, θα αφιερώνουμε ένα δίλεπτο σε φωτογραφίες από το τοπίο της ερήμου. Στη Νέα Σκήτη λοιπόν εστιάζουμε ένα μοναχό που με την τσάπα του χτυπάει αργά και σταθερά το χώμα, χωρίς το παραμικρό ίχνος βιασύνης και άγχους. Από πίσω του, στον εξώστη της καλύβης του, κρέμεται ένα ράσο που στεγνώνει στον ήλιο. Πάνω η καμινάδα αρχίζει να καίει, γιατί σε λίγο η αδελφό της θα μαζευτεί μέσα. Πιο κάτω από το μονοπάτι ανηφορίζει ένα νέο καλογέρι με 2-3 μουλάρια που σε κάθε στροφή βγάζει έντονες κραυγές για να τα κρατήσει στην πορεία τους. 2 αλλοδαποί μάστορες καρφώνουν κάτι ξύλα δίπλα στο Κυριακό, ενώ ο δικαίος της Κήτης περνάει γρήγορα από τον ξενώνα στο Αρχονταρίκι. Και από κάτω, μακριά, στη θάλασσα, το καραβάκι ταράσει τη γαλήνη.

Αγαπητοί ακροατές, το αθωνικό γεροντικό, το πλέον ιερό βιβλίο του Άθω, είναι γεμάτο με ιστορίες, περιστατικά και βίους απλών μοναχών και οσίων που έζησαν στην έρημο του Αγίου Όρους. Σε κάθε μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε όσο αυτό είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κάποια από αυτές τις μορφές κάθε μιας ασκητικής γωνιάς που επισκεπτόμαστε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημειώνεται σχετικά με τη νέα σκήτη στο αθωνικό γεροντικό του Ιωαννικίου Κοτσόνη.

γέρον Γιώτα της Νέας Κίτης. Επιτιδεύεται στον νοσοκόμο, τόση αγάπη έδειχνε προς τους πατέρες, ώστε δεν εσυχαίνεται τις πληγές των ασθενών. Ρουφούσε με το στόμα του τοπίων από τις χρόνιες πληγές του πατέρα Σεραφείμ των Αβραμαίων, για να μην πονά τον ασθενή. Ο μοναχός Ανδρέας και ο ιερομόναχος Αβράμιος της συνοδείας των Αβραμαίων της Νέας Κίτης υπηρετούσαν επί σειρά ετών τον κατάκητο και ενυπληγικό γέροντα, τον ιερομόναχο Σεραφείμ. Είδα εκ του πλησίων την αγάπη και την αυτοθυσία τους. Είδα και θαύμασα. Καθημερινώς τον ταΐζουν, τον ποτίζουν, τον πλένουν σαν μωρό παιδί, τον χτενίζουν, τον σηκώνουν στα χέρια και στο καροτσάκι, τον χαϊδεύουν στο κεφάλι. Και εκείνος, ενώ δεν μπορεί να μιλήσει για να τους ευχαριστήσει, άλλοτε χαμογελάει και άλλοτε κλαίει ευτυχισμένος. Παράλληλα, έχουν να φιλοξενήσουν τους ξένους προσκυνητές, οι οποίοι ποτέ δεν λείπουν από τα κατά αρχαίαν παράδοση φιλόξενο σπίτι, να μαγειρέψουν, να κάνουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Δύο στήλοι της Καλύβης, ο καθής με ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο πατήρ Ανδρέας, ακούραστος, ομιλητικός, προσινής, φιλότιμος. Και ο ευθύς Μωραΐτης και ο παπά Αβράμιος, ο αδάμας της Κίτης, ο σιωπηλός, ο πράος και ησύχιος, ο γλυκής και φυλακόλουθος.

Εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου το έτος 1986 ο αείμνηστος παππούς της Νέας Κήτης, ο γέρον Θεοφύλακτος, ο απλούς, ο ταπεινός, ο άκακος, ο πλήρης υπομονής στις δοκιμασίες, τις προερχόμενες εκ των δαιμόνων και εκ των ανθρώπων. Προς το τέλος της ζωής του τυφλώθηκε, ουδέποτε όμως η ανάκτη δια την στέρηση του φωτός των οφθαλμών του. Χαρακτηριστική ήταν η αποστολική ακτιμοσύνη και αμεριμνία για τα υλικά μέσα της διατροφής και της συντηρήσεώς του. Ούτε εργόχειρο είχε, ούτε για χρήματα ενδιαφέρετο. Αδιαλείπτος προσήφιετο εν παντί ευχαριστήσει των θεών. Χρημάτισε υποτακτικός του μακαριστού Ιωακήμ του Σπετσχέρη και εν συνεχεία μαθητής του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτη. Πριν τυφλωθεί, είχε ως διακόνημα την διανομή της αλληλογραφίας της Νέας Κήτης και του κανδυλανάπτου τεσσάρων κανδυλών των προσκυνηταρίων, τα οποία επισκέπτεται δύο φορές.

Γέρον Χρύσανθος ή το Έγκαμος. Εμόνασε στη Νέα Σκήτη και έφτασε σε ηλικία 96 ετών. Ή το Εγκρατέστατος. Το βράδυ μόνο έπινε μια πορτοκαλάδα με ένα παξιμάδι. Σπανίως το μεσημέρι λάμβανε ένα ζεστό φασκόμηλο.

μου έλεγε ένας σεβάσμιος μοναχός της Νέας Κήτης. Κάθε Πάσχα με το Χριστός Ανέστη, ανάμνηση ποιούμεν της αναγγελίας του Αγγέλου εμπρόσης των κενών τάφων του Εγερθέντος Χριστού. Όσοι φεύγουν μετά το Χριστός Ανέστη δεν είναι χριστιανοί. Όσοι παραμένουν στη Θεία Λειτουργία είναι χριστιανοί.

μικρός το δέ μας, αλλά υψηλός κατά την αρετήν Παπα Αντωνάκης, νέος Κιτιώτης ιερομόναχος, λειτουργούσε στο αγιανίτικο μετόχι των πατέρων ταξιαρχών Νέας Ελβετίας Αθηνών. Και όταν επιπληροφορείται ότι υπήρχε κάπου φτωχός, πήγαινε κρυφά στην πόρτα του και άφηνε την ελεημοσύνη του, όπως έκαμε και ο περίφημος σύγχρονός του γέρον Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, και όπως έκαμε και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας.

Υπήρχαν και υπάρχουν ασκητές και μοναχοί αγιορείτες, οι οποίοι είναι αυστηροί τηρητές των τυπικών, των νηστιών, των αγρυπνιών και παραδόσεων. Ένας τέτοιος ανάμεσά τους, ο οποίος διεκρίνεται για την προσήλωση στην παράδοση του τόπου, ήταν ο Παπανεόφυτος. Λειτουργούσε σε όλες τις καλύβες της Νέας Κήτης. Τον διακατήχε πάντοτε ο λειτουργικός πόθος. Κάποτε, ο διάκονος Σεραφείμ των Αβραμαίων κοιμήθηκε σε μία αγρυπνία. Ο πατέρας Νί δεν του επέτρεψε να λειτουργήσει. Το ίδιο είπε και σε ένα κοσμικό παπά. «Πάτερ, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αφού κοιμήθηκες κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και ούτε διάβασες την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως». Αγράμματος ήταν ο Παπανεόφυτος της Νέας Κήτης. Γύριζε τον τόρνο με το χέρι και κατασκεύαζε γουδιά και κουτάλες ξυλόγλυπτες. Εκεί που εργάζεται, εκεί είχε και τα βιβλία και συλλάβιζε. Έως ότου λίγο-λίγο έμαθε να διαβάζει και ως το τέλος έλαβε και την ιεροσύνη και έγινε παπάς.

Διηγεί το κάποιος για τον πατέρα Δέλτα της Νέας Κήτης, ο οποίος συνήθιζε να περπατεί ανυπόδητος, το καλυβάκι του οποίου δεν είχε σχεδόν τίποτε βρόσιμο και το πάτωμά του ήταν σκέτο χώμα. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ενώ οι άλλοι έφευγαν βιαστικά για τα σπίτια τους, πολλάκι στορυβούντες και συζητούντες διάφορα, ο γερόν Δέλτα επέστρεφε από το Κυριακό στην καλύβη του σιωπηλός, κοιτώντας κάτω, προσευχόμενος και βαδίζων με σταυρωμένα στο στήθος τα χέρια του.

Υπήρχε ένας πτωχός μοναχός, ο γέρον Δωρόθεος από τη Νέα Σκήτη, ο οποίος από μικρό παιδί δεν εξήλθε του Αγίου Όρους. Εργόχειρο δεν είχε. Με μια μικρά βαρκούλα ψάρευε. Όταν του είχε τελειώσει το λάδι, ο πολυέλεος κύριος του φανέρωσε ένα δοχείο γεμάτο λάδι μέσα στη θάλασσα, μεταξύ Νέας Σκήτης και Αρσανίδης.

Ένα άκακο πρόβατο του Θεού από τη Νέα Σκήτη ήταν ο γέρον Σίγμα, τον οποίον επισκέφθην πλημμύρη όντα εις τα τέλη του βίου του. Κάποτε του έκλεψαν 150 περίπου κιλά λάδι. Ο υποτακτικός του εγώγγιζε. Έπεσε σε μεγάλη θλίψη. «Δε δοξάζεις το Θεό, ευλογημένε. Τώρα είσαι πιο ελεύθερος, πιο απαθής. Έχουμε μόνο ένα πιθάρι λάδι αντί για τρία». Εκείνος πάλι εγώγγιζε, πάλι κατέκρινε και είχε υποψίες. «Βρε παιδί μου», του έλεγε ο γέρον Σίγμα, «πάρτα όλα δεξιά. Όσα ακούς με τα αυτιά σου, μη τα πιστεύεις. Όσα βλέπεις με τα μάτια σου, τα μισά να πιστεύεις από τις κατακρίσεις».

έλεγε ο πατήρ Ανδρέας της Νέας Κήτης. «Η πραώτης του γέροντός μου Αβραμίου μοναχού με κράτησε στο Άγιον Όρος. Εγώ ήμουν ζωηρός, 16 χρονών παιδί, παλαβός, ανισόρροπος. Ήθελα να φύγω. Ο πατέρας μου έβριζε τους καλογύρους. Αλλά εκείνη η πραώτης του γέροντος Αβραμίου ήταν για μένα η πιστικότερη διδασκαλία ότι ο πατέρας μου ψεύδεται και συκοφαντία συστόλος. Ο γέροντάς μου δεν επιβάρυνε ποτέ κανένα. Και όταν ισθένησε για να μην μας κουράζει, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν ζητούσε. Μόνος του αυτό εξυπηρετεί το.

Ο Γέρον Δανιήλ στη Νέα Σκήτη έζησε 115 έτη. Είχε οξύτατη όραση. Όταν έκανε κομποσκίνη, πήγαινε ο διάβολος με τη μορφή του τσακαλιού και του τραβούσε το κομποσκίνη. Εκείνος όμως συνέχιζε τον αγώνα του.

Τον γέροντα Ιακουβάκη το Σαλό τον φιλοξένησε κάποτε ο πατήρ Σάββας ο νεοσκητιώτης. Πήρε το χιλιομπαλωμένο και καταλερωμένο ζωστικό του Σαλού να το πλύνει. Το έβαλε από βραδύ στη σκάφη. Το πρωί ο γέρο Ιακουβάκης ο Σαλός ηγέρθη προς την ανατολή του ηλίου, άρπαξε το βρεγμένο ζωστικό από τη σκάφη και το φόρησε βρεγμένο και έγινε άφατος.

μία περίπτωση με του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είναι και η του Επισκόπου Ευβίας Θεοφάνους. Δεν έχουμε χρονολογικά στοιχεία, αλλά εκείνο το οποίο μας δημιουργεί κατάπληξη και θαυμασμό είναι η ταπείνωση του επισκόπου αυτού. Συγκλονιστής από ένα θαύμα σε αδιάλυτο πτώμα ενός πλουσίου της επαρχίας, ο επίσκοπος Θεοφάνης απερνήθη τα εγκόσμια και ήλθε στο Άγιον Όρος. Περιελθόν πολλά μοναστήρια, τελικώς κατέληξε στη Νέα Σκήτη, αποκρύπτων την ιδιότητα και το αξίωμά του επιμελώς και επέλεξε να κοινοβιάσει σε ένα αγράμματο και σκληρό γέροντα ονόματι Κύριλο. Τις να διηγηθεί την καρτερίαν και την υπομονήν του κεκριμένου επισκόπου, ο οποίος εφαίνεται ως απλούς υποτακτικός εκτελών όλα ενός αρχαρίου τα διακονήματα και τις προσταγές του αυστηροτάτου γέροντος Κυρίλλου. Δύο χρόνια πέρασαν στην υπακοή αυτή. Κατά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του δευτέρου έτους, κατέπλευσε στην παραλία της Κήτης ένα καΐκι προερχόμενο από την Εύβοια με διάφορα τρόφιμα. Κατέβηκαν οι πατέρες να πάρουν ο καφής για το Πάσχα, τυρί, αυγά και άλλα. Κατέβηκε ο δόκιμος τότε δεσπότης Θεοφάνης να πάρει τρόφιμα για την καλύβη τους. Αλλά ο έμπορος, καπετάνιος του καϊκιού, καθώς τον ηρεύνησε δια των οφθαλμών του καλά-καλά, τον ανεγνώρισε. Και εμπρός σε όλους του λέγει: «Εσύ δεν είσαι ο δεσπότης μας, ο Θεοφάνης, που χάσαμε εδώ και δύο χρόνια?» Και έπεσε κατά γης να τον προσκυνήσει. Εκείνος όμως ηρνήθη: «Κάποιο λάθος θα κάνεις, αγαπητέ μου. Δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζεις. Ίσως να μοιάζουμε». Επίστρεψαν αμέσως στη Σκήτη και αποφάσισε να φύγει από εκεί όταν τα έμαθαν όλοι και είδεν ότι αποκαλύφθη. Ο γέροντάς του εθαύμασε τον άντρα της τόσης ταπεινώσεως και υπακοής. Έπεσε στα πόδια του και του ζήτησε συγγνώμη για τους σκληρούς τρόπους. Ο δεσπότης Θεοφάνης πήγε σε ένα ερημητήριο, σημερινή καλύβη ζωοδόχου πηγής, και έζησε ως ένας απλός μοναχός.

Κάποτε ο μοναχός Δωρόθεος από τη Νέα Σκήτη πήγε στο πνευματικό του και του είπε ότι είχε λογισμούς φυγής από το γέροντά του. «Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω από τη Νέα Σκήτη». «Πάντερ Δωρόθεε, στη Νέα Σκήτη είσαι υποτακτικός μόνο στο γέροντά σου. Οπουδήποτε αλλού θα είσαι υποτακτικός σε όλους», του είπε ο πνευματικός.

Ο δίκαιος εκείνος Ιώβ που δεν είχε αμαρτήσει τόσο όσο εγώ, πώς υπέμενε ολόκληρα χρόνια? Η ρώτα ο μοναχός Νικόλαος από την Νέα Σκήτη, ο οποίος ισθένησε από ανίατη ασθένεια και γέμισε η κοιλιά του, η μέση του και η μυρί του από σκόλικες. Δεν το είχε πει σε κανένα. Υπέμενε μόνος του το μαρτύριο για να δει πόση αντοχή μπορούσε να δείξει. Όταν το ρωτούσαν πώς είναι η υγεία του, απαντούσε ο υπομονετικός γέρον: «Δόξα το Θεό, κι άλλα μου πρέπουν». Μόνο όταν έφτασε στο απορροχώρητο και πήγαν να τον αλλάξουν, είδαν τους κόλικες. Τρία ολόκληρα χρόνια βασανίζεται ο προσευχόμενος και πριν τελειώσει την πρόσκαιρη αυτή ζωή, φώναξε όλους τους πατέρες και τους είπε: «Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με και ο Θεός να σας συγχωρήσει και να ελεήσει όλο τον κόσμο». Όταν εκοιμήθη, το πρόσωπό του έλαμψε.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μία πρώτη εικόνα από την Αφωνική έρημο με την επίσκεψή μας στη Νέα Σκήτη. Να δώσουμε λοιπόν και μερικά στοιχεία. Εδώ φτάνει κανείς με 40 λεπτά πορείας από τη Μονή Αγίου Παύλου, μία ώρα πορείας από την Αγία Άννα και με το πλοίο από τη Δάφνη επίσης σε μία ώρα περίπου. Στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε μία πλήρη ξενάγηση στο Ιερό Βήμα του Άθωνα, όπως την αποκαλούν, τη Σκήτη της Αγίας Άννας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Αγρυπνία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έψαλε ο γέροντας Παΐσιος, που αν και μόνασε στην Παναγούδα σε περιοχή της Μονής Κοκλουμουσίου, ευλαβούταν και μνημόνευε συχνά πυκνά τους ασκητές της ερήμου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάδα.
2: Φίλες, φίλοι, η αναζήτηση νοήματος στη ζωή αποτελούσε πάντα ένα επίπονο εγχείρημα. Η κάθε εποχή έχει χρωματίσει με τις δικές της πινελιές αυτή την κοπιώδη ιχνηλασία που ξεκινά από την πτώση και φτάνει μέχρι τα έσχατα. Τα μονοπάτια φαίνονται πολλά, όπως και οι επιθυμίες. Ο καθένας μας ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Ο στόχος όμως παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η υπέρβαση της λύθης και η επανασύνδεση με την πηγή του ζώντος ύδατος που θα μας ξεδιψάσει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινείται και ο δρόμος που χάραξαν οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου. Αυτό το δρόμο προσπαθεί να φωτίσει και να μας γνωρίσει ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής με το βιβλίο του «Η σιωπή των δακρύων». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Ακρίτας σε εξαιρετική μετάφραση από τα αγγλικά του κυρίου Ιωσήφ Ροηλίδη. Ο δρόμος της ερήμου, διαβάζουμε στον πρόλογο, αποτελεί ένα μυστήριο και ένα ακαθόδες πρόβλημα που προκαλεί τον μέσο αναγνώστη. Κι όμως, αν θέλουμε να οικοδομηθούμε από τις αξίες του, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η αμηχανία μας απέναντι στην άσκηση της ερήμου δεν χρειάζεται να μας οδηγήσει ούτε στην άλογη άρνηση, αλλά ούτε και στην άμετρη προσκόλληση. Η νυφάλια προσέγγιση θα μας δώσει το περιθώριο να λειτουργήσουμε στη ζωή μας τις αξίες αυτές που, αν και προέρχονται από έναν άλλο τρόπο ζωής ή μια μακρινή εποχή, δεν πάβουν να είναι δείκτες πνευματικής πορείας και στις μέρες μας, ιδιαίτερα για όσους από εμάς ζούμε στην έρημο των πόλεων.

Ποιες είναι αυτές οι αξίες, θα τις δούμε μιλώντας για τις πνευματικές αρχές της ερήμου. Μονήρης, βίους και φιλανθρωπία. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που γεννιούνται μέσα μας όταν διαβάζουμε τα αποφθέγματα των πατέρων της ερήμου και σκεφτόμαστε αυτούς τους γέροντες είναι ο ελιτισμός της εμπειρίας τους. Είναι παραδείγματος χάριν κάτι το εγωιστικό ή απόσυρσή του στην έρημο όταν φαίνεται να υπάρχει τόσος πολύς πόνος στον κόσμο? Είναι οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου αντικοινωνικές μορφές της Αιγύπτου του 4ου αιώνα? Βέβαια, στα αποφθέγματα υπάρχουν άφθονα αποσπάσματα που βεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο αυτήν την εικόνα τους. Ωστόσο, στα ίδια αυτά αποφθέγματα είναι που βρίσκουμε τα φωτεινά λόγια του Αβά Αντωνίου. Είπε πάλι ο Αβάς Αντώνιος, «Η ζωή και ο θάνατος βρίσκεται στον πλησίον μας. Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίσαμε. Αν όμως σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, αμαρτάνουμε στο Χριστό». Πώς είναι δυνατόν κάποιος να βεβαιώσει κάτι τέτοιο μετά από μια ολόκληρη ζωή αναχώρησης? Η απλή απάντηση λοιπόν στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με τον ελιτισμό είναι ότι ο δρόμος της ερήμου δεν είναι ένας εγωιστικός δρόμος στον βαθμό που όλοι κάνουν το ίδιο ταξίδι. Αν όλοι μας, ως σύγχρονοι αναγνώστες αυτών των αρχαίων αποφθεγμάτων στον 21ο αιώνα, είχαμε νιώσει την αξία της ερήμου, τότε θα εκτιμούσαμε την ανιδιοτέλεια των γερόντων που έζησαν εκεί τον 4ο αιώνα. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη προοπτική από την οποία μπορούμε να δούμε το ερώτημα περί εγωισμού. Στην πραγματικότητα, ίσως έχουμε κληθεί να είμαστε πιο εγωιστές στην πνευματική ζωή. Ίσως να ακούγεται περίεργα, αλλά θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και να επιλέξουμε κάποιο χώρο όπου δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο από το να εξετάζουμε τα πάθη της ψυχής μας και να σκεπτόμαστε τον Θεό. Ίσως πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο χρόνο για μας και για το Θεό με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε αρκετά φυσικά και χωρίς ποτέ να θεωρούμε πως αυτό αποτελεί κάθε αντίποτε τρόπο κάτι το εγωιστικό, για να φάμε, να ξεκουραστούμε και να διασκεδάσουμε. Η αλήθεια είναι πως όταν αποφεύγουμε ή χάνουμε αυτό το στάδιο της ερήμου, δεν κάνουμε καλό ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό μας. Οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου υπογραμμίζουν την ανάγκη αυτή για την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Ο Αβάς Αντώνιος υποστηρίζει πως έχουμε προσκληθεί να επανοικοδομήσουμε και να αναδιαμορφώσουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε την αγάπη και τη διακονία ως δικαιολογίες για να αποφεύγουμε την εσωτερική εργασία της μεταμόρφωσης. Όλοι μας πρέπει να διαθέτουμε χρόνο για να αποσυρώμαστε, χρόνο για να βλέπουμε τους φίλους μας, χρόνο για προσευχή. Οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου μας διδάσκουν πως η αγάπη δεν είναι ένα ξεχύλισμα του εαυτού μας που θυμίζει το νερό που χύνεται άδικα στην έρημο ή σε ένα κουβά με τρύπες. Η προσευχή, ακόμα και η αντωνότερη μορφή μοναχικής θεωρίας, συνδέεται βαθιά με τη δυνατότητά μας να αναφερόμαστε στον άλλον. Ο μακαριστός πλέον αρχιεπίσκοπος Αντώνιος Μπλουμ γράφει για τον τρόπο που μπορούμε να κανονίσουμε το χρόνο προκειμένου να αναχωρήσουμε στην έρημο της καρδιάς μας μέσα στην έντονη και πολύ άσχολη σύγχρονη ζωή. Λέει πως πρέπει να βρισκόμαστε ολοκληρωτικά στην παρούσα στιγμή. Μας συστήνει να προσπαθούμε να βρίσκουμε χρόνο όταν δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κάνουμε, όταν τίποτα δεν μας τραβά προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πείτε, κάθομαι, δεν κάνω τίποτα, δεν θα κάνω τίποτα για 5 λεπτά και κατόπιν χαλαρώστε και συνεχώς όλη αυτή την ώρα συνειδητοποιήστε, βρίσκομαι εδώ στην παρουσία του Θεού, μόνος μου, μαζί με όλα τα έπιπλα γύρω μου, ακίνητος, μη πηγαίνοντας τώρα πουθενά. Έτσι καθόμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Αυτό το με τον εαυτό μας είναι κάτι το δύσκολο, μια επαχθής εργασία. Ο Αβάς Αλώνιος είχε πει κάποτε, αν ο άνθρωπος δεν μπει στην καρδιά του πως σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουμε μόνο εγώ και ο Θεός,
δεν θα βρει ανάπαυση. Ο αρχιεπίσκοπος Μπλουμ συνεχίζει με μια γλώσσα που απηχεί με έναν εντυπωσιακό τρόπο τον αβαλόνιο. Κάντε ένα πείραμα και θα δείτε. Θα ανακαλύψετε διάφορα χρήσιμα πράγματα καθοδόν. Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο και να μείνετε μόνοι με τον εαυτό σας. Κλείστε την πόρτα και βολευτείτε στο δωμάτιό σας κάποια στιγμή που δεν έχετε τίποτε άλλο να κάνετε. Πέστε, είμαι τώρα με τον εαυτό μου και καθίστε ακριβώς με τον εαυτό σας. Μετά από κάποιον εκπληκτικά σύντομο χρόνο θα αισθανθείτε πιθανότητα πλήξη. Αυτό μας διδάσκει ένα πολύ χρήσιμο πράγμα. Μας κάνει να δούμε το γεγονός πως αν μετά από 10 λεπτά που είμαστε μόνοι αισθανόμαστε έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη πως και άλλοι πρέπει να αισθάνονται εξίσου πληκτικά. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ δραματική ανακάλυψη. Είμαστε απολύτως άδειοι. Δεν ενοργούμε από μέσα μας, αλλά δεχόμαστε ως ζωή μας μια ζωή που ουσιαστικά τρέφεται από τα έξω. Έχουμε συνηθίσει σε όσα συμβαίνουν και μας αναγκάζουν να κάνουμε άλλα πράγματα. Πόσο δυσκολευόμαστε να ζήσουμε απλώς στο βάθος και στον πλούτο που υποτίθεται πως βρίσκεται μέσα μας. Η ένταση της αναχώρησης και η σιωπή αποτελούν ένα άνοιγμα στην ακεραιότητα της ζωής και της υγείας, καθώς και ένα άνοιγμα στην κοινότητα της αγάπης και της συμμετοχής.

Προσευχή στο Θεό. Η έρημος λοιπόν προσφέρει νέες διαστάσεις για τη ζωή μας, για τον κόσμο μας και για το Θεό. Ειδικότερα ο δρόμος της ερήμου μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, πώς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, πώς να μιλάμε στο Θεό και προπάντων πώς να είμαστε σιωπηλοί ενώπιον του Θεού. Μας υπενθυμίζει πως ο Θεός γεννήθηκε γυμνός, εκεί όπου απουσιάζει η περηφάνεια, οι μάσκες, οι ταυτότητες, οι αυταπάτες και οι ψεύτικες εικόνες. Κατά παράδοξο τρόπο ο Θεός εκπληρώνεται στο κενό. Ο Θεός εμφανίζεται όταν δεν είμαστε τόσο γεμάτοι από άλλες αγάπες και περισπασμούς, όταν δεν είμαστε πλήρεις από τον εαυτό μας. Ένα από τα μαθήματα που παίρνουμε για την προσευχή από την εμπειρία των γερόντων της ερήμου είναι πως η ίδια η προσευχή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Μαθαίνεται μόνο μετά από πολύ χρόνο. Ρώτησαν κάποτε οι αδελφοί τον Αβά Αγάθωνα, ανάμεσα σε όλα τα καλά έργα, ποια είναι η αρετή που χρειάζεται περισσότερο κόπο? Απάντησε, συγχωρήστε με, αλλά νομίζω πως το μεγαλύτερο κόπο τον χρειάζεται η προσευχή στο Θεό. Επειδή κάθε φορά που θέλει κάποιος να προσευχηθεί, οι εχθροί του, οι δαίμονες, τον εμποδίζουν από την προσευχή, επειδή γνωρίζουν πως μόνο αν τον αποτρέψουν από την προσευχή, βάζουν εμπόδια στο ταξίδι του. Όποια καλά έργα και αν αναλάβει ο άνθρωπος, αν επιμείνει και εγκαρτερήσει σε αυτά, τότε θα βρει ανάπαυση. Αλλά η προσευχή είναι ένας αγώνας μέχρι τέλους. Συνεχής προσευχή φυσικά δεν σημαίνει πως κάποιος δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το να προσεύχεται. Σημαίνει ότι τα πάντα συμπεριλαμβάνονται στην προσευχή, πως η προσευχή θα συνοδεύει όλα όσα κάνει κάποιος. Εν τούτης, όπως ακριβώς η έρημος ήταν μια δέσμευση σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, έτσι και η προσευχή είναι η πραγματοποίησή της, ώστε αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ δεν είναι η επιτυχία ή η επίτευξη ή η παραγωγικότητα, πράγματα που ενθαρρύνονται από την κοινωνία. Η προσευχή είναι η αποδοχή της αδυναμίας και της αποτυχίας, πρώτα μέσα μας και έπειτα στον κόσμο γύρω μας. Όταν είμαστε σε θέση να δεχτούμε την αποτυχία μας δίχως καμιά πρόφαση και δικαιολογία, τότε θα μπορέσουμε επίσης να αγκαλιάσουμε την αποτυχία των άλλων, δίνοντας αξία ανεξαιρέτως σε κάθε άνθρωπο. Η προσευχή μας μαθαίνει να ζούμε δίχως να περιμένουμε να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Μας μαθαίνει να αγαπούμε δίχως να ελπίζουμε να λάβουμε ανταπόδοση. Μας μαθαίνει απλώς να είμαστε δίχως να απαιτούμε να κατέχουμε. Δεν μπορούμε να ζούμε, να αγαπούμε και απλώς να υπάρχουμε αν δεν απορροφηθούμε από μια ολοκληρωτική προσπάθεια να αποδεσμευθούμε από τα πράγματα. Είπε ο Αβάς Ιωσήφ στον Αβά Λότ, δεν γίνεται να είσαι μοναχός αν δεν γίνεις όλος ως ζωντανή φλόγα. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τη λέξη άνθρωπος εκεί όπου ο Αβάς Ιωσήφ λέει μοναχός. Πρέπει να αναφερθεί πως ο τρόπος ζωής των μοναχών είναι απλώς η ζωή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όλοι οι άνθρωποι καλούνται να ανταποκριθούν στην κλίση του Χριστού για σωτηρία. Οι περιστάσεις της απάντησης ίσως να ποικίλουν εξωτερικά, αλλά ο δρόμος είναι ουσιαστικά ένας και αυτός. Ωστόσο, πότε-πότε, φλογερές αναλαμπές και φωτεινές συνοράσεις αποκαλύπτουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους μοναχούς και σε μας. Κάθε τόσο οι διαφορές ανέρχονται στην επιφάνεια προκειμένου μας υπενθυμίσουν ότι ο μοναχός είναι μια προφητική μορφή. Έπειτα θυμόμαστε πως οι δρόμοι των πατέρων και των μητέρων της ερήμου δεν είναι οι τρόποι του κόσμου. Ακόμα και αν έζησαν στον κόσμο, το πυρ για το οποίο μίλησε ο Αβάς Ιωσήφ κατανάλωσε τους γέροντες στην έρημο και αυτό είναι που πρωταρχικά τους προσήλκησε εκεί. Όμως, όταν έρχονται στο σημείο να συμβουλεύσουν τους άλλους για το πώς να προσεύχονται, οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου είναι λιτοί και πρακτικοί. Η συμβουλή τους είναι
απλώς προσεύχεστε. Ρώτησαν κάποιοι τον Αβά Μακάριο, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Τους λέγει τότε ο γέροντας, δεν χρειάζεται να φλιαρείτε, αλλά αφού εκτείνετε τα χέρια σας, να λέτε, Κύριε, όπως εσύ θέλεις και όπως γνωρίζεις, ελέησέ με. Κι αν προβλέπετε μεγαλύτερες δαιμονικός πόλεμος, τότε λέγεται, Κύριε, βοήθα. Και αυτός γνωρίζει καλά τις ανάγκες μας και συμπράττει μαζί μας. Κάποιος αδερφός είπε στον Αβά Αντώνιο, να εύχεσαι για μένα. Του λέει ο γέροντας, ούτε εγώ θα σε λεήσω, ούτε ο Θεός, αν εσύ ο ίδιος δεν προσπαθήσεις να προσευχηθείς και να το ζητήσεις από το Θεό. Πράγματι, ο ίδιος ο Αντώνιος δεν δείχνει σχεδόν καμιά αυστηρότητα όσον αφορά τις ασκήσεις ή πνευματικές προσδοκίες που έχει από εκείνους που τον επισκέπτονται. Οι συμβουλές του θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής. Κάντε το καλύτερο για αυτό που καλείστε να κάνετε. Σκοπός είναι να καταβληθεί προσπάθεια, να υποθούν απλά οι προσευχές. Και λέγοντας τις προσευχές, για λίγη ή πολλή ώρα, το αποτέλεσμα είναι να ταυτιζόμαστε με την προσευχή όλη την ώρα. Η λέξη προσευχή υπονοεί ένα προσευχόμενο, ένα ζωντανό άνθρωπο που βιώνει αδιαλείπτως τη μνήμη του Θεού. Οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου έγιναν οι ίδιοι σαν ζωντανές λαμπάδες προσευχής. Πήγε ο Αβάς Λότ να δει τον Αβά Ιωσήφ και του λέει, «Αβά, όσο μπορώ, λέω το μικρό μου κανόνα. Κάνω τη μικρή μου νηστεία. Προσεύχομαι και μελετώ. Κρατώ την ησυχία και κρατώ τους λογισμούς μου καθαρούς, όσο μπορώ. Τι άλλο μπορώ να κάνω?» Αφού σηκώθηκε ο γέροντας, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και τα δάχτυλά του έγιναν σαν 10 φλογισμένες λαμπάδες και του λέει, «Αν θέλεις να γίνεις ολόκληρος μια φωτιά».

Η συνάντηση με το Θεό. Οι γέροντες της ερήμου είναι πεπισμένοι ότι ο Θεός μας αγαπά ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε στο ταξίδι. Ο Θεός μας αγαπά ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Η βαθύτερη και ενδότατη πεποίθηση των πατέρων και των μητέρων της ερήμου είναι ότι ο Θεός τους αγαπά. Αυτό ακριβώς μετρά στη χαρά τους. Παρά τη δυσκολία και την ένταση του ασκητικού αγώνα τους, αυτούς τους ερημίτες τους χαρακτηρίζει μια αίσθηση χαράς και όχι κατάθλιψης. Πριν πεθάνει ο Αββάς Βενιαμίν, έλεγε στους μαθητές του «Να κάνετε τα παρακάτω και έτσι θα μπορέσετε να σωθείτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν πάντη ευχαριστείτε». Αυτοί οι ήρωες του πνεύματος είναι γεμάτοι από ευγνωμοσύνη και χαρά. Χαρακτηρίζονται επίσης από χιούμορ. Ούτε βασανίζονται από τον ασκητικό τους αγώνα, ούτε είναι προκατηλημένοι με τις ιδιαίτερες αρετές τους. Οι οικούντες έρημων μπορούν να είναι χαρούμενοι, επειδή ξέρουν ότι είναι άνθρωποι και πως η αποτυχία ανήκει στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ανθρώπινη. Σε τελική ανάλυση, ή μάλλον πέρα από κάθε ανάλυση, οι γέροντες της ερήμου γνωρίζουν μια απλή αλλά και βαθιά αλήθεια. Ξέρουν πως δεν είναι θεοί. Και ξέρουν επίσης πως μόνο μέσω του Θεού είναι δυνατά τα πάντα. Μπορεί αυτό να μας φαίνεται τόσο προφανές, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε αυτή την αλήθεια. Οι γέροντες της ερήμου ήξεραν ότι η τελειότητα είναι υπόθεση του Θεού και σίγουρα δεν στηρίζεται στην αδυναμία μας ή σε οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε για να φανταζόμαστε πως μπορούμε να διαπραγματευτούμε τη θεότητα, τις αρετές και τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου μιλούν άνετα για το σκοτάδι και για τον αγώνα που διεξάγεται μέσα από το σκοτάδι. Δεν τρέπονται για το σκοτάδι τους ή να μιλούν για τις σκοτεινότερες σκέψεις τους. Και αυτό είναι ο λόγος που, αν και τα αποφθέγματά τους μερικές φορές φαίνονται ακατέργαστα, ακόμα και σκληρά, στην πραγματικότητα ποτέ δεν κάνουν εμάς τους αναγνώστες τους να ντρεπόμαστε. Πάντοτε δείχνουν κατανόηση και συμπάθεια. Στόχος τους είναι η συμπάθεια και όχι ο ανταγωνισμός. Τέλος, υπάρχει και ένα δεύτερο μάθημα για τη συνάντησή μας με το Θεό που μπορούμε να στοιχειολογήσουμε από τη διδασκαλία αυτών των γερόντων στην έρημο της αρχαίας Αιγύπτου. Στον αγώνα, στον τόπο ακριβώς όπου αγαπούμε το Θεό και όπου αγαπιόμαστε από το Θεό, ανακαλύπτουμε επίσης πώς να αγαπάμε τους άλλους. Στον αγώνα ακριβώς είναι που μαθαίνουμε να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους αγκαλιάζουμε τις αδυναμίες των άλλων. Το πώς

γι' αυτό, έλεγαν για τον μεγάλο Αβά Μακάριο πως έγινε αυτό που ήταν γραμμένο, σαν επίγειος Θεός. Όπως ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο, έτσι έγινε και ο Αβάς Μακάριος, σκεπάζοντας τα ελαττώματα που έβλεπε, και ήταν σαν να μην τα είχε δει, και αυτά που άκουσε σαν να μην τα είχε ακούσει. Κάποιος αδελφός αμάρτησε και ο ιερέας τον έβγαλε έξω από την εκκλησία. Τότε ο Αβάς Βυσσαρίων σηκώθηκε και βγήκε μαζί του έξω, λέγοντας «Και εγώ είμαι αμαρτωλός». Ο Αντώνιος δεν φοβάται πλέον τον εαυτό του, τις αμαρτίες του ή και το Θεό. Δεν συγκρίνει πλέον τον εαυτό του με τους άλλους. Έχει μάθει τώρα να αγαπά. Όταν γνωρίζεις και ομολογείς τις αδυναμίες σου, τότε μπορείς να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου και τους άλλους. Κατόπιν μαθαίνεις το αγαπήσεις Κύριο το Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, των πλησίων σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Ο Αβάς Αντώνιος είπε: «Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ. Η γαραγάπη έξω βάλει τον φόβο». Ο Αντώνιος είχε μάθει ότι ο φόβος είναι μια ενέργεια που μας περιορίζει. Είναι χρήσιμη στο βαθμό που βοηθά στην άσκηση της αποχής. Η αγάπη αφετέρου μας επεκτείνει, μας ανοίγει στην άσκηση της νηστείας και του αυτοελέγχου, για να μοιραζόμαστε τη ζωή μας με τους άλλους και να θεραπεύουμε πληγές. Η εμπειρία της ερήμου είναι μια θεολογία και μια πνευματικότητα βασισμένη στην αγάπη. Ο φόβος αρνείται το σώμα και τον κόσμο. Η αγάπη επιβεβαιώνει κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και του κόσμου. Ο φόβος μαθαίνει να προσπερνάει τα πράγματα. Η αγάπη μαθαίνει να μοιράζεται τα πράγματα. Ο στόχος στην έρημο ήταν ακριβώς αυτός. Να μάθει κανείς να αγαπά. Δεν ήταν τόσο να μάθει ο ερημίτης να εκτελεί εντυπωσιακούς άθλους νηστείας, αγρυπνίας ή αποχής. Η μόνη και έσχατη απάντηση στον εαυτό μας, στους άλλους και στο Θεό είναι η αγάπη. Κάθε άλλη απάντηση δεν είναι παρά μια παράγωγη διάσταση και μια δευτερεύουσα έκφραση της πρωταρχικής πραγματικότητας, της αγάπης.

Συμπέρασμα. Οι γέροντες της έρημου του 4ου αιώνα μας υπενθυμίζουν τις θεμελιώδεις αλήθειες για τον κόσμο και τον εαυτό μας που εμείς τείνουμε να ξεχνάμε και τις οποίες αυτοί μεταφράζουν για όλες τις γενιές και όλες τις εποχές. Οι γέροντες αυτοί πρέπει να θεωρούνται περισσότερος προφήτες μιας άλλης πραγματικότητας, της μόνης πραγματικότητας από πολλές απόψεις, παρά ως παράξενοι εκπρόσωποι ενός μακρινού παρελθόντος ή απρόσιτα παραδείγματα προηγούμενων εποχών. Ο καθένας μας πρέπει να βρει τη δική του πορεία στην έρημο. Όλοι πρέπει να αναζητήσουμε τους χώρους εκείνους όπου πειραζόμαστε, όπου βρισκόμαστε μόνοι, διψασμένοι για νόημα και πεινασμένοι για βάθος. Τότε θα ανακαλύψουμε τις περιοχές εκείνες που πρέπει να καθαριστούν, όπου μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό και όπου ο Θεός μιλά σε μας. Φυσικά, η φυγή προς την έρημο δεν θα είναι πάντα τόσο ριζική όσο ήταν αυτή στην οποία ασκούνταν οι γέροντες της πρώτης χριστιανικής Αιγύπτου. Οι δρόμοι της απόσπασης, οι στιγμές της αναχώρησης μπορούν να είναι ασήμαντες ευκαιρίες, τις οποίες όμως μπορεί ακόμη και να χάσουμε αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Μια γαλήνια στιγμή μόνη μας, μια ήρεμη ώρα με την παρουσία ενός φίλου, ένας μοναχικός περίπατος, μια ήσυχη περίοδος κατασκήνωσης, κολύμβησης ή ψαρέματος, μια περίοδος στοχασμού σε μια ήσυχη γωνιά, ένα μακρύ ταξίδι, μια μεγάλη αναμονή σε ένα σύντομο ταξίδι. Όταν μπλεκόμαστε στην κυκλοφορία, πρέπει να βάλουμε τις στιγμές ησυχίας στη ζωή μας, να ζούμε με αυτές τις στιγμές σιωπής και να ενεργούμε βάσει αυτών. Είμαστε αυτό που κάνουμε, με αυτό το εγκαταλειμμένο διάστημα που βρίσκεται μέσα μας, με αυτή την ακινησία και σιωπή.

Όμως εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο «Η σιωπή των δακρύων» του πατρός Ιωάννη Χρυσαυγή των εκδόσεων Ακρίτας. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάδα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στο νομό Φθιώτιδας θα ταξιδέψουμε σήμερα και στην Γραφική Παύλιανη. Κτισμένη σε υψόμετρο 1040 μέτρων στις πλαγιές της Ήτης, μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς του νομού Φθιώτιδας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 500 περίπου κατοίκους, ενώ αποτελείται από τους οικισμούς Νέα Παύλιανη ή Κάτω Παύλιανη και Παύλιανη ή Άνω Παύλιανη. Από την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και από τον κόμβο του Μπράλου ανηφορίζουμε προς την Παύλιανη, όπου φτάνουμε αφού πρώτα περάσουμε από τα χωριά Σκαμνός και Ήτη. Από εδώ και πέρα ο δρόμος συνεχίζει προς τα χωριά της Ορεινής Φωκίδας για να καταλήξει στα Βαρδούσια. Το τοπίο αλπικό, με τα έλατα μονίμως χιονισμένα το χειμώνα, προσφέρουν μια εξαίσια θέα στον επισκέπτη. Επίσης, πλήθος από καρυδιές, μιλιές και καστανιές δένουν αρμονικά σε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής. Για το όνομα του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αναφέρει ότι το οφείλει στους πρώτους της κατοίκους, οι οποίοι πίστεψαν στα διδάγματα του Αποστόλου Παύλου, και η δεύτερη ότι προέρχεται από τους αιρετικούς Παυλιανίτες και Βογομήλους, οι οποίοι πρωτοεμφανίστηκαν στη Βουλγαρία τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Εναντίον τους εξαπολύθηκε άγριος διωγμός και οι ομάδες αυτών, αποφεύγοντας τους διωγμούς, έφτασαν στη Φθιώτιδα και εγκαταστάθηκαν στα ομώνυμα χωριά Βογόμηλη, κοντά στην Ιπάτη και Παύλιανη. Αρχικά το χωριό ήταν κτισμένο σε μια τοποθεσία με χαμηλότερο υψόμετρο, εκεί περίπου που τώρα βρίσκεται το χωριό Ήτη. Ενώ στις μέρες μας και καθώς ανηφορίζουμε το δρόμο, συναντάμε πρώτα τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και ύστερα από 1-2 χιλιόμετρα την Άνω Παύλιανη.

Πάμε στην Άνω Παύλιανη, όπου η πέτρα και το ξύλο ως κυρίαρχα υλικά της οικιστικής της δόμησης συνδυάζονται μοναδικά και τα σπίτια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την φύση. Η οικιστική ανοικοδόμηση των τελευταίων χρόνων οφείλεται στην ένταξη της Παύλιανης στο Habitat Agenda, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των παραδοσιακών χωριών και στην εκτέλεση πρότυπων έργων ανάπλασης για την αναβάθμισή τους. Φτάνουμε στο ναό του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται από το έτος 1868. Παρατηρούμε το πετρόκτιστο καμπαναριό και τη σκάλα που οδηγεί σε αυτό, αφού έχει γίνει από πέτρες σκαλοπάτια, το οποίο το ένα πατάει στο άλλο και καθώς αναρριχώνται σχηματίζουν ένα στενό κύλινδρο, φτάνοντας ψηλά όπου βρίσκεται το κοδωνοστάσιο. Εσωτερικά δε εντυπωσιάζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εντυπωσιακό επίσης είναι και το πέτρινο δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται απέναντι και αποτελεί ένα πραγματικό μνημείο παραδοσιακής δόμησης. Μπροστά στην εκκλησία απλώνεται η κεντρική πλατεία με το μεγάλο πλατάνι. Παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη με τις αμέτρητες ταβέρνες και τους ξενώνες, η Παύλιανη διατηρεί αναλύωτο το παραδοσιακό της χρώμα. Παίρνουμε το δρόμο για την Κάτω Παύλιανη. Η διαδρομή μεταξύ Άνω και Κάτω Παύλιανης παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρώτα κάνουμε μια στάση στο Μουσείο Υδροκίνησης, ένα κτηριακό πέτρινο συγκρότημα το οποίο στεγάζει το νεροπρίωνο, το νερόμυλο, το μαντάνι και την νεροτριβή, την τρίστυλα. Κατόπιν περπατάμε το μονοπάτι για το ψυχαγωγικό πάρκο Ασοπού. Πρόκειται για έναν δασικό χώρο αναψυχής με πανύψηλα έλατα δίπλα ακριβώς στο ρέμα του Ασοπού και δεκάδες πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα, καθώς και ξύλινα τραπέζια και άφθονα τρεχούμενα νερά. Η νοτισμένη βλάστηση που μοσχοβολάει, τα πανύψηλα έλατα, οι σπάνιοι σχηματισμοί δέντρων και ο ήχος των πηγών του Ασοπού παρασύρουν τον επισκέπτη σε μια μοναδική εμπειρία. Ύστερα από 20 λεπτά πεζοπορίας υπάρχει πινακίδα που υποδεικνύει τη θέση της σπηλιάς Καμάρα. Στην επόμενη στροφή του μονοπατιού βρίσκεται η καρδιά του επιβλητικού ελατοδάσους, όπου έχει διαμορφωθεί το ψυχαγωγικό πάρκο με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Από τις πιο ξεχωριστές και πρωτότυπες εμπειρίες είναι το πέρασμα με χειροκίνητο τελεφερίκ πάνω από το

Όπως λογικά θα περίμενε κανείς, μια τέτοια περιοχή είναι πλούσια σε έθιμα τα οποία και διατηρεί αναλύωτα στην εποχή μας. Κυρίως το 12ήμερο με τις τσιγαρίθρες, τα λουκάνικα, τα μπουμπάρια, τα χριστόψωμα, τα βασιλόψωμα και τις βασιλοκουλούρες. Τους μπακλαβάδες και πολλά κάλαντα είναι γεμάτα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Τα έθιμα ξεκινούν από την παραμονή των Χριστουγέννων και ολοκληρώνονται μετά την Πρωτοχρονιά. Ξεκινούν με την χειροσφαγή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σφάζουν τα αγουρούνια και φτάνει μέχρι το πάντρεμα της φωτιάς. Συνοδεύονται με γλέντι και με κάλαντα. Το παραδοσιακό πανηγύρι όμως της Παύλιανης ήταν στις 25 Ιουλίου και εορτάζονταν στο παραδοσιακό ξοκλήσι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής να εορτάζεται κάποιο Σάββατο του Αυγούστου στην πλατεία του χωριού. Ενώ στην τοποθεσία Κούβελος, στο ξοκλήσι της Παναγιάς γίνεται μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστου. Κινητήρια δύναμη όλων αυτών των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων είναι η παρουσία των νέων του χωριού και η θέλησή τους για εθελοντισμό και συμμετοχή στα κοινά. Σημαντική θέση στη ζωή των κατοίκων και κύριος τρόπος έκφρασης των χαρούμενων γεγονότων και των πανηγυριών του χωριού αποτελεί δίχως αμφιβολία ο χορός. Γι' αυτό άλλωστε φημίζεται ολόκληρη η Ρούμελη. Ο γνωστός τσάμικος της Ρούμελης από τους πιο λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς της ελληνικής μας παράδοσης. Λέγεται και κλέφτικος γιατί χορευόταν από τους κλέφτες στην εποχή της τουρκοκρατίας. Στη Ρούμελη χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Στη Ρούμελη αυτός που σέρνει τον χορό χορεύει στον τόπο, αυτοσχεδιάζει δηλαδή, κάνοντας πηδήματα, ψαλίδια, στροφές, επιδεικνύοντας έτσι τη λεβεντιά του και τις χορευτικές του ικανότητες. Στην Ρούμελη ο τσάμικος χορός είναι ατόφιος και τελειοποιημένος χωρίς καμία παραποίηση. Θέλει τεχνίτη χορευτή, ρυθμό και βηματισμό στο ρυθμό του χορού, ακόμα και σε αυτά τα τσαλιμάκια, τις φιγούρες δηλαδή, οι οποίες γίνονται με ρυθμό και μέτρο και δείχνουν τη λεβετιά του άντρα χορευτή και τη δύναμή του όταν ο πρωτοχορευτής είναι άντρας. Όταν η γυναίκα είναι εκείνη που σέρνει το χορό, τότε αυτό που τη διακρίνει είναι η λιγεράδα, η σεμνότητα και η ευπρέπεια. Εμείς τώρα ακούμε έναν τέτοιον τσάμικο χορό της Ρούμελης.

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Παύλιανη και βρισκόμαστε στην περιοχή μεταξύ Άνου και Κάτω Χωριού, όπου όπως είπαμε υπάρχουν διάφορα μονοπάτια, μεταξύ των οποίων και το μονοπάτι του άγνωστου καλλιτέχνη που προσφέρει έναν απολαυστικό περίπατο. Οι ξύλινες πινακίδες ζωγραφισμένες στο χέρι με την εφάνταστη ονοματοδότηση των διαδρομών οδηγούν σε ένα σκυρό μονοπάτι όπου το φως φιλτράρεται μόνο μέσα από τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων, όπου τα έλατα, οι βελανιδιές, οι ιτιές και τα πλατάνια είναι τυλιγμένα από κυσούς. Το μονοπάτι που μοσχομυρίζει νοπό χώμα, σκίνα, κυσό και βελανίδι είναι στολισμένο συχνά με μεγάλα και λαμπερά, σχεδόν εξωτικά θα λέγαμε, μοβ κρινάκια με κίτρινα στίγματα που θυμίζουν ορχιδέες. Ακολουθώντας την ελικοειδή πορεία των νερών του ποταμού και ανάμεσα από μικρούς καταράκτες, το μονοπάτι περνάει πάνω από ξύλινα γεφυράκια, ενώ καρέκλες, τραπεζάκια, αιώρες, γκλίτσες είναι μερικές από τις μικρές, ευχάριστες θα λέγαμε, εκπλήξεις κατά μήκος της διάρκειας της περίπου μισής ώρας διαδρομής. Στην Κάτω Παύλιανη περπατάμε στην υπαίθρια αγορά, η οποία αποτελεί ιδανική επιλογή για την αγορά τοπικών αγροτικών προϊόντων όπως μήλα, φασόλια, πατάτες, μέλι, καρύδια, τσάι του βουνού, ρίγανη και άλλα. Έξω από το χωριό συναντάμε και τα πυρά του Ηρακλέους, που λέγεται ότι είναι ο τόπος που μαρτύρησε ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθώντας να ελευθερωθεί από τον δηλητηριασμένο μανδύα έπεσε στις φλόγες. Σε εκείνο το σημείο υπάρχουν και τμήματα δωρικού ναού του 3ου αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν αφιερωμένος τότε στον Ηρακλή. Στην είσοδο της Παύλιανης ο επισκέπτης θα συναντήσει το μνημείο Ελλήνων και Ιταλών που έπεσαν στη μάχη της Παύλιανης τον Ιούνιο του 42. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο γύρο Ορεινό Όγκο. Από την Άνω Παύλιανη λοιπόν ξεκινούν χωματόδρομοι που μας οδηγούν στην Ήτη, ένα από τα μεγαλύτερα, όπως είπαμε, βουνά της Ρούμελης με υψόμετρο 2.152 μέτρα. Από τα βόρεια και ανατολικά έχει πλαγιές απόκρημνες και δύσβατες με βαθιές χαράδρες και άγριο ανάγλυφο, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα το βουνό γίνεται εξαιρετικά ομαλό με καταπράσινα λιβάδια, μικρές λιμνούλες, καταβόθρες, καταράκτες και χιλιάδες αγριολούλουδα. Τα γάργαρα νερά χάνονται κάτω από το βράχο για να βγουν αργότερα στην απόκρημνη χαράδα του Γοργοποτάμου με τους καταράκτες. Από εδώ η θέα προς τα Βαρδούσια και την Κιώνα είναι καταπληκτική. Όλη η περιοχή καλύπτεται ψηλά από εκτεταμένα δάση και φαλινιακή σελάτης, ενώ χαμηλότερα συναντούμε πλατάνια, καστανιές, βελανιδιές, κέδρους, κουμαριές, αγριολωτούς, πουγνάρια, φράξους, γάβρους και άλλα 1250 είδη χλωρίδας μεγάλης οικολογικής αξίας. Γι' αυτό και έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Δρυμός Ήτης. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο κάποια αγριόγιδα, μερικά ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, λαγείς, κίουρι, ασβή, κουνάβια κλπ. Φτάνοντας στο οροπέδιο Λιβαδιές θα βρούμε και μια μικρή λίμνη στα νερά της οποίας καθρεφτίζεται η κορυφή Γρεβενό. Δίπλα ακριβώς στη λίμνη μπορούμε να ξεδιψάσουμε σε μια πέτρινη βρύση έργο του πατρός Γερμανού, ηγουμένου της Μονής Αγάθωνος. Το λιβάδι προς το τέλος της άνοιξης είναι γεμάτο νάρκισους, βιόλες, τούφες, πανσέδες και αγριοκυκλάμινα, αλλά αξίζει να βρεθεί κανείς εδώ τον Ιούνιο για να απολαύσει το σπάνιο κόκκινο κρίνο ή λύριον το χαλκιδονικό. Στην Ήτη γνωστό είναι και το φαράγγι του Ασοπού, ένα στενό πέρασμα που σχηματίζουν πανύψηλες κάθετες βουνοπλαγιές της Ήτης και του Καλλιδρόμου. Ένα φαράγγι που οδηγεί στα νερά της Ανατολικής Ήτης στο Σπερχιό ποταμό και μέσω αυτού στο Μαλιακό κόλπο, δημιουργώντας έναν υγρότοπο τεράστιας οικολογικής σημασίας. Το φαράγγι είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Στην έξοδο, στις παρυφές της Ήτης και του Καλλιδρόμου, στην νοτιοανατολική πλευρά της κοιλάδας του Σπερχιού, βρισκόταν η αρχαία Ηράκλεια, που ήταν μία από τις πέντε πόλεις στο βασίλειο του Αχιλλέα. Στο κέντρο του φαραγγιού, προς την πλευρά της Ήτης, δεσπόζει ο Κούβελος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένας αρχαίος οικισμός. Ενδιαφέρουσα διαδρομή για τους επισκέπτες αποτελεί η διαδρομή που ξεκινάει κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα της Παπαδιάς και καταλήγει στη γέφυρα του Ασοπού, στο τέλος του φαραγγιού.

Ένας άλλος πολύ δημοφιλής χορός, φίλες και φίλοι ακροατές, στην περιοχή εδώ είναι το Καγγέλι, το οποίο ανήκει στην ομάδα των Συρτοκαλαματιανών χορών που συναντάται σε όλη τη Ρούμελη. Ξεκινάει ήρεμα, σιγά σιγά, δυναμώνει και πάει πιο γρήγορα. Το Καγγέλι αρχίζει στο ρυθμό του Καλαματιανού, συνήθως του αργού Καλαματιανού, και ύστερα εξελίσσεται στον πιο γρήγορο ρυθμό. Συγκεκριμένα το Λιβανατέικο Καγγέλι, μια συγκεκριμένη μελωδία, συνοδεύει το χορό και κατάγεται από τους Λιβανάτες Θιώτιδας, αρκετά κοντά στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Ένα τέτοιο ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.

αποχωρούμε από την Πάβιανη και τον ορεινό όγκο της Σίτης και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς Λαμία. Όχι πολύ μακριά όμως από την Πάβιανη και σε υψόμετρο 700 περίπου μέτρα, επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας. Και εδώ το βουνό είναι επιβλητικό. Το μοναστήρι μεγαλόπρεπο δεσπόζει ολόλευκο μέσα στο πράσινο τοπίο. Πολλές είναι οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Δαμάστας. Επικρατέστερη φαίνεται όμως η εκδοχή ότι προέρχεται από το Δαμάστρα, ότι δηλαδή η Παναγία δαμάζει τον πόνο και τα πάθη. Μια άλλη εκδοχή αναφέρεται στο γεγονός η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να ήρθε στην Ελλάδα από την Δαμασκό της Συρίας και από το αρχικό Δαμάσκα έμεινε το όνομα Δαμάστα. Η εικόνα της Παναγίας φέρει επάργυρη επένδυση του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα του 1892. Το μοναστήρι κάηκε πριν από τα χρόνια της Επαναστάσεως του 21. Ο ναός σώζεται ακέραιος σχεδόν και έχει ιστορηθεί το 1818. Την αγιογράφηση του καθολικού ανέλαβε με δικά του έξοδα ο αγωνιστής της Επαναστάσεως Βιοβουνιώτης. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής ξεχωρίζουν ο Ξενώνας, το Κωδωνοστάσιο, η εικόνα της Βρεβοκρατούσας Θεοτόκου, το Ηγουμενείο, το Αρκονταρίκι και ο προάβλιος χώρος με τις κρίνες και το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ναός είναι άγνωστο πότε κτίστηκε. Έχει τη μορφή σταυρικής βασιλικής μετά Τρούλου. Το ιστορικό, αντρικό τότε μοναστήρι της Δαμάστας έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολλοί μοναχοί του έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αποτέλεσε επαναστατικό κέντρο για τη στερεά Ελλάδα και ορμητήριο για πολλούς ήρωες του αγώνα όπως ο Αθανάσιος Διάκος. Το 1833 η Μονή διαλύθηκε μετά το διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, χάνοντας και την περιουσία της. Τη δεκαετία του 1930 εγκαταστάθηκε μικρή αντρική αδελφότητα μοναχών που προσέφερε πολλά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1953 μετατράπηκε σε γυναικεία μονή. Σήμερα αποτελεί ένα δραστήριο πνευματικό κέντρο, έχοντας 15 περίπου μοναχές που τηρούν τον καλόν αγώνα αλλά και τον αγώνα να διατηρήσουν αυτό το μεγάλο, η αλήθεια είναι, οικοδόμημα και να βοηθήσουν πνευματικά καθέναν από τους πολυάριθμους επισκέπτες που φτάνει ως εδώ κουρασμένος από τα ψυχικά βάρη του καθημερινού αγώνα. Εξάλλου, η ησυχία του τοπίου και η γαλήνη της Μονής αποτελούν κατάλληλο μέρος για αυτή την ψυχική ανάταση.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την Παύλιανη του νομού Φθιώτιδας, το παραδοσιακό χωριό που βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Σίτης. Οι πηγές που αντλήσαμε πληροφορίες για αυτή την εκπομπή είναι από το ίντερνετ βασιλικιά.gr, παυλιανη.blogspot.gr, λαμία.gr, πάρτεταβουνά.blogspot.gr. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ροδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν με την καινοφανή διδασκαλία περί αρπαγής. Σήμερα θα ακούσετε το πρώτο μέρος. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Μια άλλη αιρετική διδασκαλία που μας παρουσιάζουν στα τελευταία χρόνια οι Πεντηκοστιανοί είναι περί αρπαγής της Εκκλησίας. Αυτή η διδασκαλία είναι καινοφανής, δηλαδή πρώτη φορά στην ιστορία του χριστιανισμού παρουσιάζεται τόσο έντονα και τόσο επίμονα. Δεν ήταν άγνωστη στην Εκκλησία η αρπαγή, αλλά ήταν ένα επιμέρους περιστατικό της δεύτερης παρουσίας του Κυρίου. Αλλά η Εκκλησία και οι πατέρες δεν έδιναν αυτή την έκταση που δίνουν οι Πεντηκοστιανοί. Είναι ένα από τα περιστατικά που θα λάβουν χώρα με την δευτέρα παρουσία του Χριστού. Οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι δίνουν περισσότερη σημασία στη βεβαιότητα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και στην τελική κρίση για την οποία θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για να έχουμε καλή απολογία. Αυτό ενδιέφερε την Εκκλησία και τους πατέρες. Οι Πεντηκοστιανοί που είναι αιρετικοί, από όλο το γεγονός της δευτέρας παρουσίας διαλέγουν πάλι ένα. Έτσι, η αίρεση σημαίνει διάλεγμα. Από όλο το περιστατικό της δευτέρας παρουσίας και από όλα τα επεισόδια και γεγονότα δίνουν μεγαλύτερη σημασία και έκταση στην αρπαγή. Ένα επιμέρους περιστατικό το αναγάγουν σε κεντρική διδασκαλία τους, που βεβαίως υποκρίνεται μια σκοπιμότητα. Δηλαδή ότι αυτοί οι Πεντηκοστιανοί ή της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας οι Πεντηκοστές δεν θα είναι στη γη τον καιρό του Αντιχρίστου και δεν θα περάσουν τη μεγάλη θλίψη που μέλει να έλθει στον κόσμο. Τους νοιάζει πώς να μην κακοπεράσουν. Αυτή είναι τα καλόπαιρα του Θεού. Και καταλαβαίνουμε ότι το κάνουν αυτό και από καθαρά προπαγανδιστικό σκοπό. Ελάτε, είναι σαν να λένε, ελάτε σε εμάς και θα καλοπεράσετε. Δεν θα σας πειράξει ο Αντίχριστος. Δεν θα περάσετε από τη μεγάλη θλίψη. Εμείς θα πάμε σε άλλο κόσμο. Στα μεσούρανα, όπως λένε. Η διδασκαλία περί αρπαγής περιέχεται στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, 4 κεφάλαιο, 13 μέχρι 18 στίχο, είναι ο Απόστολος της νεκροσύμου ακολουθίας, την οποία ακούμε. Διαβάζω το κείμενο. «Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ουμή φθάσουμε τους κοιμηθέντες. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα». Έχονται λοιπόν οι Πεντηκοστιανοί και αποσπώντας χωρία από εδώ και από εκεί μας ξεφωνίζουν την πλάνη τους περί αρπαγής της Εκκλησίας πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά αυτό το κείμενο που είναι βασικότατο για το θέμα της αρπαγής. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας όλων των αιώνων, ο Χριστός ήρθε στην πρώτη του ένσαρκη παρουσία και θα έρθει στην δευτέρα του παρουσία. Οι Πεντηκοστιανοί δέχονται τι έλευση. Μιλάνε για τρεις ελεύσεις του Χριστού στον κόσμο. Όχι μόνο για δεύτερη, αλλά και για τρίτη. Την δεύτερη τη θεωρούν ότι θα είναι η έλευση για να αρπάξει την Εκκλησία. Θα έρθει για να αρπάξει την Εκκλησία και θα φύγει. Θα πάρει μόνο τους εκλεκτούς, ποιους εκλεκτούς, τους τους πιστούς ή οπαδούς της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, λένε κάποιοι. Ποιους από όλους τους πεντηκοστιανούς, τόσες ομάδες, τόσες μερίδες είναι, ποιους θα διαλέξει? Ναι. Φοβερές πλάνες και πρωτάκουστη δασκαλία ότι ο Χριστός θα έρθει για τρίτη φορά. Το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου είναι σχατολογικό στην πρώτη πιστή της Θεσσαλονικής Επιστολή και αναφέρεται στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Κατά τον ερχομό του Χριστού, μας λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και μαζί με τους ζώντες πιστούς θα αρπαχθούν στον αέρα για να υποδεχθούν τον Κύριο που θα έρχεται από τον ουρανό. Και στη συνέχεια θα γίνει η τελική κρίση. Έτσι είναι, αγαπητέ Αναστάση, αυτή είναι μια φοβερή πλάνη. Αυτά άκουσες και εσύ εκεί μέσα στους κόλπους των πεντηκοστιανών?
3: Αυτά και πολύ περισσότερα και με διαφορετικό ύφος και πιο τραγικά. Υπήρχε πάντα η κινδυνολογία και τα μηνύματα της φοβίας. Από το 1981 και εντεύθεν μέχρι το 1993 που έφυγα, άκουγα επί καθημερινής βάσεως να μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας και για την έλευση του Αντιχρίστου. Ήταν από τα γεγονότα που με εντυπωσίασε και εμένα και άλλους αμαθείς και αστήριχτους χριστιανούς, και παρασυρθήκαμε σε αυτή την διδασκαλία φοβόμενοι ότι θα χάσουμε την ψυχή μας. Το 1982 θυμάμαι, 1η Ιανουαρίου, σε μια σύναξη της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής μιλήσανε 4 σε εισαγωγικά εργάτες του Ευαγγελίου, ποιμένες και προφήτες, και ο ένας ανέφερε ότι για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, την ερμηνεία της Αγίας Γραφής που έκανε, ανέφερε και ότι ένα παιδάκι 8 με 9 ετών είδε μία όραση και εδώ δεν έχει διαβάσει καθόλου την Αποκάλυψη, είδε, λέει, να γίνονται όσα λέει η Αποκάλυψη. Δηλαδή τι είδε? Να ανοίγουν οι άνθρωποι, λέει, τη βρύση και αντί για νερό να τρέχει αίμα. Να έρχεται στη συνέχεια ο Κύριος να παίρνει μέσα σε νεφέλες την εκκλησία του, τους πιστούς, και σε λίγο, λέει, να γίνεται η γη να παίρνει φωτιά και εμείς, λέει, να τη βλέπουμε από μακριά. Αυτά τα έλεγε ένα παιδάκι, το οποίο δεν είχε διαβάσει ποτέ την Αποκάλυψη. Τα είδε όραση.
2: Και αυτά τα πίστεψαν σαν να ήταν η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ε?
3: Και αυτά τα πιστέψαμε τότε σαν να ήταν, ας πούμε, πραγματικά εξ ουρανού. Μας το μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Στη συνέχεια κάποιος άλλος μεγάλος προφήτης...
4: υποτιθέμενος προφήτης.
3: Ναι. Γιατί πάντα έκανε προφητείες, και ενώ έκανε κήρυγμα, σταματούσε, γέμιζε υποτίθεται με Άγιο Πνεύμα, ερχόταν σε έκσταση και φώναζε πάνω στον άμβονα, έλεγε εδάφη από την Αγία Γραφή. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν του μίλησε ο Κύριος και του είπε δεν θα γίνει 65 χρονών και θα έχει έρθει να μας παραλάβει. Τώρα βέβαια θα είναι πάνω από 75 χρονών ο αδερφός αυτός. Και ένας άλλος πάλι ποιμένας, τότε τον είχαν τοποθετήσει ποιμένα στην υπεύθυνο, δηλαδή στο παράρτημά τους στο Περιστέρι, είχε πει ότι ενώ μίλαγε ένα βράδυ στη σύναξή τους, μια αδελφή γέμισε με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε και είπε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια που λέει ο δούλος μου, τον είδε, λέει, μέσα στις φλόγες, και είπε ότι αυτή πράγματι είναι η τελευταία δεκαετία που διανύουμε. Και ήταν το 1980 αυτό που έγινε το περιστατικό, δηλαδή η τελευταία δεκαετία, 80 με 90, θα είχαν συντελεστεί όλα τα, ναι, τα περί της ερχομού του Χριστού και λοιπά.
2: Και, αυτό,
3: και καταστροφώνε πάνω στη γη.
2: Το θέμα της αρπαγής το συνδέουν και με την γλωσσολαλία, μου φαίνεται.
3: Ναι, είναι πολύ στενά συνδεδεμένο. Ένα άλλο που
2: λένε είχε... ότι αυτοί οι οποίοι θα γλωσσολαλήσουν, αυτοί και θα αρπαγούν.
3: Ναι, διότι αν δεν έχεις αυτό το Άγιο Πνεύμα, πώς θα σε αρπάξει το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει το σώμα σου την ημέρα του ερχομού.
2: Οπότε αν δεν γλωσσολαλήσεις θα πέσεις στα χιάρια του Αντιχρίστου.
3: Ναι, αυτές οι φοβίες, ναι, υπήρχαν από τότε. Ένα άλλο που μας είχε συνταράξει, ναι, εκείνο τον καιρό, το 1982 και αυτό, Αύγουστο με Σεπτέμβριο, είχε έρθει ένας Πελοποννήσιος μετανάστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός εκεί κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Αμερική και μας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ σύντομος ο ερχομός του Χριστού, γιατί ήδη στην Αμερική μια τράπεζα άρχισε να βάζει το χάραγμα του Αντιχρίστου το 666 στους πελάτες της, η τράπεζα. Και το ίδιο είχε λέει και μια μαρτυρία του, είπε ένας άλλος αδερφός μετανάστης από την Αυστραλία, και όλα αυτά τα είχαν συνδέσει και τα είχαν συνδυάσει και εμείς ας πούμε ακούγαμε με δέος.
2: Μάλιστα.
3: Και προετοιμαζόμαστε, όπως μας λέγανε, ότι πρέπει να φύγουμε από ώρα σε ώρα, ότι αυτή είναι η τελευταία δεκαετία.
2: Μάλιστα. Η αδελφή Αντωνία, αγαπητή αδελφή, που έχουμε μαζί μας εδώ συνομιλήτρια, έχει ασχοληθεί με τους πεντηκοστιανούς, έχει γράψει και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο με θέμα νεοπεντηκοστιανή στην Ελλάδα, ο χριστιανισμός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, και εδώ ασχολείστε με το θέμα με τις ψευδοδασκαλίες, με τις αιρετικές δασκαλίες και με το θέμα της αρπαγής, αδελφή Αντωνία, έτσι. Και τα συστηματοποιείτε εδώ και μας λέτε, μας περιγράφετε την πλάνη καταρχάς και μετά την ανέρεση αυτών των πλανών, και η μία πλάνη φέρνει την άλλη. Εδώ βλέπω γύρω 10 περίπου πλάνες μαζεύονται γύρω από το θέμα της αρπαγής, διότι λένε περίεργα και αλόκοτα πράγματα. Ναι. Που δεν στηρίζονται πουθενά στην Αγία Γραφή και πουθενά μέσα στην δισχυλιετή παράδοση της Εκκλησίας μας.
4: Κοιτάτε, αυτό που μου έκανε μια τρομερή εντύπωση ήταν ότι πάρα πολύ συχνά, θα έλεγε κανείς σε κάθε τεύχος της εφημερίδας τους, ανέφεραν την αρπαγή. Σε κάθε, και μάλιστα πιεστικά, και έλεγαν κλείνει η θύρα, κλείνει η θύρα. Δηλαδή πιστεύουνε, και το έχουν μεταδώσει βέβαια στους οπαδούς τους, ότι με την αρπαγή κλείνει η περίοδος της χάριτος. Επομένως δεν θα υπάρχει πλέον σωτηρία. Αφού φύγουν αυτοί θα έρθει ο Αντίχριστος.
2: Και ποια είναι η θύρα, αδελφή Αντωνία, που πρέπει να μπει κανείς για να μην απέξω?
4: Κοιτάτε, η θύρα είναι η είσοδος του ανθρώπου στην ομάδα αυτή, διότι αυτή η ομάδα είναι εκλεκτή, και όσοι μείνουν πιστοί και δεν φύγουν από εκεί μέσα, άρα είναι εξασφαλισμένοι ότι θα συμμετάσχουν στην αρπαγή, εφόσον φυσικά ακολουθήσουν όλη τη διδασκαλία και εφόσον γλωσσαλαλήσουν, όπως είπε και ο Αναστάσης. Και κοιτάτε, είχαν θέσει χρονολογικά όρια οι άνθρωποι, γι' αυτό έλεγαν βιαστείτε, κλείνει η θύρα.
2: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν πολλές θύρες εδώ πέρα, βλέπουμε Εκκλησία του Θεού της Προφητείας, Διεθνής Εκκλησία του Τριγωνικού Ευαγγελίου, την Αποστολική, ναι, Εκκλησία της Πεντηκοστής, του Φέγγου, του Καλαϊτζή τώρα, ναι, στη Θεσσαλονίκη, που μάλωσαν και χώρισαν εκεί πέρα,
4: και έχουν δύο τώρα δημιάς.
2: Ναι, και
4: κάθε μια ομάδα θεωρεί τον εαυτό της,
2: ναι,
4: κάθε μια ομάδα θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι η εκλεκτή,
3: και ότι είναι αυθεντία,
4: ότι είναι η εκκλησία, ότι είναι η εκκλησία.
2: Από τη στιγμή, που έφυγαν από την, που βγήκαν έξω από την πόρτα της αληθινής εκκλησίας, έχουμε πολλές πόρτες που δεν ξέρουμε ποια είναι η αληθινή. Έτσι. Λοιπόν, εδώ μας λέτε, αδελφή Αντωνία, μια πρώτη πλάνη γύρω από το θέμα αυτό της αρπαγής είναι ότι θα γίνει η Ανάσταση, όχι όμως όλων των νεκρών, αλλά εκείνων οι οποίοι εκοιμήθησαν εν Χριστώ μετά από την, ναι, από την έλευση του Κυρίου μας,
4: ή μετά Χριστών. Δεν θα συμμετάσχουν καθόλου οι προ Χριστού, και μάλιστα αυτό το λέει ξεκάθαρα σε μια κασέτα εκεί πέρα που αναλύει ο Λουίς ο Φέγγος το σχέδιο του Θεού, το προφητικό σχέδιο του Θεού, και λέει, και αναφέρεται στον Δανιήλ προσωπικά και του λέει, εσύ Δανιήλ κοιμήσου, δεν είναι για σένα, εσύ θα μείνεις ας πούμε για αργότερα, τώρα είναι για τους μετά Χριστών. Αυτό ήταν προ Χριστού.
2: Αυτό είναι χριστιανική διδασκαλία. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο. Αυτό έχει πει ο Κύριος, ότι θα αναστηθούν μόνο οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης.
4: Εδώ έχουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε τη μερική Ανάσταση. Καταλάβατε. Ενώ η Καινή Διαθήκη αναφέρει για την Ανάσταση πάντων.
2: Για την Κοινή Ανάσταση.
4: Την Κοινή Ανάσταση, όπως λέμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει πάντες δεν θα κοιμηθούμε, αλλά πάντες θα αναστηθούμε. Πάντες. Και ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που διαβάζουμε. Πάντες οι αντισμνημείς θα εξέλθουν. Αυτοί μιλούν για μερική Ανάσταση, δηλαδή κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα ούτε και όλοι οι πεντηκοστιανοί, διότι αυτοί που δεν θα έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα, υποτίθεται, που δεν θα έχουν γλωσσαρολύσει, και αυτοί δεν θα συμμετάσχουν.
2: Ναι, έχουμε και το άλλο χώριο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 15ο κεφάλαιο, που μας λέγει ότι «Όσπερ γαρ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Όπως δια του Αδάμ όλοι απέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας του, έτσι και όλοι δια του Χριστού θα ζωοποιηθούν, θα αναστηθούν. Μιλάει για το θέμα της Αναστάσεως,
4: ναι,
2: της Κοινής Αναστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τελείως αντιχριστιανικό αυτό το δόγμα, αυτή η δασκαλία των πεντηκοστιανών, που δεν συμφωνεί σε τίποτα με την Αγία Γραφή. Και βεβαίως λένε και κάτι άλλο, ότι μαζί με αυτούς που θα αρπαχθούν, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα.
4: Ναι.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγει το Άγιο Πνεύμα από την Εκκλησία του? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει αντίθετα πράγματα. Τι μας έχει πει?
4: Μα είπε ο Κύριος, θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον άλλο παράκλητο, ο οποίος θα μείνει με θυμόν εις τον αιώνα. Αλλά, κοιτάτε, εδώ υπάρχει μια βασική διαστρέβλωση της Γραφής από τους πεντηκοστιανούς. Δηλαδή, το τι είναι Εκκλησία. Από εκεί ξεκινάει, νομίζω, το όλο πρόβλημα για αυτούς. Διότι αυτοί ξέρουν ότι η Εκκλησία, και το έχω διαβάσει στα κείμενά τους, η Εκκλησία είναι αυτοί που παρακολουθούν τις συνάξεις. Καταλάβατε? Δηλαδή, μόνο κάποιοι από τους ζώντες που παρακολουθούν αυτές τις συνάξεις. Δηλαδή, οι και κοιμημένοι, οι Άγιοι που λέμε εμείς και οι μάρτυρες, δεν θεωρούνται Εκκλησία κατά αυτούς. Καταλάβατε τώρα πόσο βαθιά πηγαίνει η διαστρέβλωση. Εκκλησία για αυτούς είναι μόνο αυτοί οι ζώντες που παρακολουθούν τη σύναξη. Έτσι και φύγουν από τη σύναξη, βέβαια, πάβουν να είναι και εκκλησία. Δηλαδή, για αυτούς ενδιαφέρεται ο Χριστός. Για την εκκλησία του, δηλαδή για αυτούς που παρακολουθούν τη σύναξη.
2: Και όταν
4: πόσο πολύ περιορίζουν την έννοια της εκκλησίας.
2: Όταν θα φύγουν αυτοί, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα.
4: Θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα, διότι υποτίθεται κατά την πίστη τους ότι εφόσον γλωσσαλαλούν, εφόσον έχουν βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα, θα φύγει και το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα θα τους ανεβάσει προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα.
2: Ενώ εμείς ξέρουμε το αντίθετο. Όταν φεύγει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει ο άνθρωπος από την Εκκλησία. Όταν χάνει το Άγιο Πνεύμα, φεύγει από την Εκκλησία, από την αληθινή Εκκλησία.
4: Εδώ είναι η διαστρέβλωση.
2: Να αναφέρουμε το χωρίο αυτό του Κυρίου, που μας λέγει ότι ότι ερωτήσου τον Πατέρα και άλλον παράκλητον τον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Θα μείνει για πάντα και θα υπομνήσει τα πάντα. Και θα διδάξει. Επομένως, είναι πρωτάκουστη αυτή η αίρεση, η οποία διαδίδεται από τους πεντηκοστιανούς. Το Άγιο Πνεύμα πάντα θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, μας λένε μια άλλη πλάνη, έτσι, ότι θα έλθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα βασιλεύσει επί 7 χρόνια.
4: Ναι, αυτό το παίρνουν από την προφητεία του Δανιήλ. Μελετάνε πάρα πολύ αυτή την προφητεία, να ξέρετε.
2: Ναι, και
4: την έχουν κατατεμαχίσει.
2: Και ότι δεν θα είναι η Εκκλησία όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα έχουν φύγει πιο μπροστά, θα έχουν προλάβει να φύγουν πριν να έρθει ο Αντίχριστος και δεν θα πέσουν στα χέρια του.
3: Αυτό, Πατέρα, είχε γίνει το 1983-84, μεγάλη αναταραχή στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, σε σημείο ο προτεργάτης, ο κύριος Φέγκος, να διώξει και δύο πρεσβυτέρους, να τους πάυσει από πρεσβυτέρους, δηλαδή σε εισαγωγικά πρεσβυτέρους.
4: Τους απέκοψε κανονικά.
3: Ναι, διότι υποστηρίζαν ότι πρώτα θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και ότι η Εκκλησία θα περάσει από τη θλίψη του Αντιχρίστου από τη δοκιμασία αυτή. Και ο κύριος Φέγκος, όπως φυσικά πιστεύει και γράφει και διαδίδει, ότι η Εκκλησία θα τον αποφύγει τον Αντίχριστο, τα δεινά του. Και έτσι έγινε μια μεγάλη αναταραχή, αλλά τελικά, ας πούμε, αφού τους απέκοψε αυτούς, διότι δεν πιστεύανε στο αλάθητο του κύριου Φέγκου.
4: Συνέβη το εξής όμως. Αυτό έφτασε από την Αμερική, βέβαια. Δεν ήταν γνώμη των μελών, ας πούμε, της ομάδας, ναι, του Φέγκου.
3: Μπορεί να λέγανε...
4: Αυτή η διδασκαλία ότι θα περάσει η Εκκλησία από τη Μεγάλη Θλίψη ήρθε από την Αμερική, διότι κάποιοι εκεί πέρα έχουν αφυπνιστεί. Δεν κοιμούνται όλοι. Έτσι.
3: Ναι.
4: Και κατάλαβαν ότι και η Εκκλησία θα περάσει μέσα. Δηλαδή, οι ίδιοι εννοούν τον εαυτό της Εκκλησίας.

0: Και μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος στα εσχατολογικά κεφάλαια του Ματθαίου, στα τελευταία κεφάλαια του Ματθαίου, στο 24ο κεφάλαιο, τότε παραδώσουν ημάς εις θλίψην και αποκτενούσουν ημάς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Άρα οι χριστιανοί θα περάσουν από τη θλίψη. Η Εκκλησία θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Και η Αποκάλυψη, που τόσο πολύ την επικαλούνται και την παρεμηνεύουν, και μας λέγει ότι και είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του αρνίου ηνίχων. Και σε άλλο σημείο πάλι, όταν εμφανίστηκαν οι 144.000 που ήταν ντυμένοι με τα άσπρα ενδύματα και κρατούσαν το φοίνικα στα χέρια τους, λέει, και ρώτησε ο Ιωάννης, ρώτησε ένας εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολά στα λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθον και ήρικα. Αυτό Κύριέ μου σύ είδας και είπε μη, ούτε οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης και έπλυναν τα στολά σε αυτόν και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Αποκάλυψη 7:13-15. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ούτε πάντες οι Άγιοι πάντες της Παλαιάς Διαθήκης έτσι, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ού κακομίσαντο την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένο ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Αλλά ερωτάμε, ποιοι θα, εφόσον θα αρπαχθεί η Εκκλησία και θα αρπαχθούν οι πιστοί, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αντιταχθούν στον Αντίχριστο και δεν θα δεχθούν το σφαγισμά του και θα μαρτυρήσουν? Δεν θα είναι οι πιστοί? Άρα η Αποκάλυψη του Χριστού μας λέγει ότι θα είναι η Εκκλησία όταν θα είναι ο Αντίχριστος, η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα αντισταθεί και οι πιστοί θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη και θα αντισταθούν στο διωγμό και στο σφράγισμα του Αντιχρίστου.
1: Μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος όμως, ότι θα υπάρχουν οι εκλεκτοί επάνω στη γη τον καιρό της μεγάλης θλίψης, και διότι και για τους αυτούς τους εκλεκτούς ο Κύριος θα κάνει χάρη και θα κολοβώσει τις ημέρες εκείνες. Γιατί λέει, δια τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται οι ημέρες εκείνες, θα συντιμηθεί ο χρόνος αυτός.
0: Άρα οι εκλεκτοί θα υπάρχουν στον καιρό του Αντιχρίστου και της μεγάλης θλίψεως. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο το θέμα αυτό της ψευδοδασκαλίας των πεντηκοστιανών. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίσαμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Εντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης, ασχολήθηκαν με την καινοφανή διδασκαλία περί αρπαγής. Σήμερα σας παρουσιάσαμε το πρώτο μέρος. Την επιμέλεια του ήχου είχε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

0: ημών.
1: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίνον τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και κατά το πλήθος των εκπυρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκίσει σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πλυνεί με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ω θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλης αστησίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσου.

Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ιερά μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών των

ότι τεθέα με το πνεύμα καταβαίνων ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ κίνδυνα αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτισμό.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάκοψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

των Αγίων ενδόξων θαυματουργών ιαματικών ιατρών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

0: εγκλήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές Ιεράς Μητροπόλος Κορίνθου. Τιμίου Σταυρού Μαψού ιδρύθηκε το 1979. Βρίσκεται μετά την Κόρινθο, 20 χιλιόμετρα δεξιά της οδού προς Τρίπολη, κοντά στο χωριό Μαψός. Το καθολικό είναι ναό Σταυροειδής. Η διάταξη των κτηριακών εγκαταστάσεων σχηματίζει Σταυρό. Λειτουργεί ορφανοτροφείο θηλαίων στο μοναστήρι, το οποίο το συντηρεί το ίδιο το μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ζαχόλης είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Πιθανόν να υπάρχει πρώτου 14ου αιώνος. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Ζαχόλη και Χελιδόρη, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το Δερβαίνι και 69 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Ως ιδρυτής φέρεται ο μοναχός Ρωμανός. Το είναι βασιλική αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία. Εορτάζει στις 20 Ιουλίου. Ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα. Πολύ αξιόλογο είναι το τέμπλο, ξυλόλιπτο και επιχρυσωμένο. Οι εικόνες είναι του 1758 του Αθανασίου Κρητικού. Υπάρχουν φορητές εικόνες, έγγραφα και λειψανοθήκες στη Μονή. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχώβης ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, όπως συνάγεται από τα κτίσματα και το υπόλοιπο υλικό της Μονής. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Τιτάνη και Μποζικιά ή Κέσαρη, 20 χιλιόμετρα από το Κιάτο ή από την Εμέα. Από τον παρακείμενο Χιμάρο Ελισσόνα στα σλαβικά Λέχοβα. Έχει υπέροχο και πολύτιμο καθολικό.

μέτρων, 2 χιλιόμετρα από το συνοικισμό Άνω Τρικάλων, 40 χιλιόμετρα από το Ξυλόκαστρο. Γύρω 500 μέτρα από το μοναστήρι σε σπηλιά της Ρεματιάς βρέθηκε εικόνα του Αγίου. Αυτή ήταν η αιτία να κτιστεί στη σημερινή θέση μικρός ναός. Στα μέσα του 17ου αιώνα κτίστηκε ο σημερινός ναός. Το 1918 προστέθηκε γυναικονίτης. Ανεπίσημη ανδική μονή ήταν μέχρι το 1928, οπότε αναγνωρίστηκε ως γυναικεία. Το 1986 εγκαταστάθηκε νέα γυναικεία αδελφότητα.

Εκκλησίας Κορυφής Καμαρίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Εκτιμάται ότι είναι του 17ου αιώνος. Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού με πανοραμική θέα πάνω από το Καμάρι Κορυνθίας. Είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στην Παναγία τη Ζωοδόχο Πηγή. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαίνησή μου.

Ιερέας Μαρίνας Λουτρακίου ιδρύθηκε το 1982, βρίσκεται μέσα στην πόλη του Λουτρακίου. Ο ναός είναι μονόκλητος βασιλική αφιερωμένος στην Αγία Μαρίνα και εορτάζει στις 17 Ιουλίου.

Αγίου Θεράποντος Γαλατακίου, ιδρύθηκε το 1992. Βρίσκεται στο Γαλατάκι, στον Σαρονικό. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεράποντα και εορτάζει στις 14 Μαΐου. Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι και μερικά κελιά στα οποία διαμένουν οι μοναχές.

Αγίου Αθανασίου Πουλίτσης ιδρύθηκε το 1989. Η αδελφότητα εγκαταστάθηκε το 1990. Βρίσκεται πριν από το Κιάτο, μετά το Βραχάτι, 5 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό, κοντά στο χωριό Πουλίτσα. Το καθολικό είναι υποκατασκευή, είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου.

Έχων πολιτείαν εις άγγελων, αποχή των ειδονών, σκεύωσε δείχθης του Θεού, δια τούτος έσοφε αρχιερέα του λαού, το θείον αρμοζόντος προχειρίζεται και στήλων και εδραίωμα της πίστεως, τείχον δεικνύει θεόπνευστε ορθοδοξίας, εφίδα ταπειμένοντα σου την πίμνην ιερότατε. Θαύμασι Θεός σε εδόξασεν, ο δοξάζοντος αυτόν Πάτερ, δοξάζοντας πιστός, εν καιρό γαρ της σεπτής και θείας μνήμης σου σοφέ, οράτε βό τρισπέπειρος γενόμενος, υμνούντον των παρόντων τα παράδοξα, εξού οι πιστοί μετέχοντες αγιασμών και ωφέλιαν εις δέχονται, επαξίως σε γεραίροντες.

16 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Θείας πεπλισμένος συνέσεως πίμνης όφθης λογικής ταύτην εκτρέφων λογικός επιχλώην αληθών δογμάτων πάνσοφ επιμήν. Διώσου την Αγία νυν πανήγυριν τιμόμεν, τον δοξάσαντα σε Κύριον, μεγαλοφόνος δοξάζοντες, Τίχων Θεόφρον πανόλβιε, οικέτευε του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

Θείας έτυχες ιερατείας, νεύση Κρήτονη εκλελεγμένος, ως θεράπον της τριάδος επάξιος. Σίγαρ των έργων εκλάμποντες χάριση, την εκκλησίαν εστήριξας θαύμαση. Τι ήχον όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα

να σκίσει Άγιε Θεοφιλίδια πρέψας, παρακλήτου δύναμην εξύψους καθυπεδέξω, ξώνα καθερήν πλάνης, λαούς δε σώζην, δαίμονας αποδιώκην, νόσους ιάσθε. Δια τούτος ετοιμόμεν ως Θεού φίλων, τείχον μακάριε.

Χέρι στον οσίον ο κοινωνός, χέρι στο δοχείον των του πνεύματος αγαθών, χέρις ο της Κύπρου ανέσπερος δαδούχος, ο τείχον αμαθούντος ποιμήν μακάριε.

16 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του εναγίης πατρός ημών Τίχωνος, επισκόπα μαθούντος της Κύπρου. Βλάβην ολοθρεύοντος εκφυγών Τίχων, ζωής τυχών γέγηθε της ανολέθρου. Αφού ο Τίχων ξέφυγεν από τη βλάβη του εξολοθρευτή, αισθάνεται απέραντην αγαλίεσιν, γιατί πέτυχε την ανόλεθρη ζωή. Ο Άγιος Τίχων είχε ευσεβείς και φιλόχριστους γονείς, οι οποίοι και τον αφιέρωσα στο Θεό. Σπούδασε τα ιερά γράμματα και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν έγινε πρώτα αναγνώστης και διάβαζε στην Εκκλησία, στο λαό του Θεού, τα ιερά λόγια και διδάγματα. Έπειτα όμως, λόγω της αξιοσύνης του σε όλα και του καθαρού και ανεπίληπτου βίου του, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αγιότατο Επίσκοπο Αμαθούντος Μνημόνιο. Όταν δε ο Μνημόνιος εξεδίμησε προς Κύριον, εκλέχτηκε ως διάδοχος του στον επισκοπικό θρόνο και χειροτονήθηκε από τον Μεγάλο Επιφάνιο Επίσκοπος Αμαθούντος. Ο Άγιος Τίχων ανέπτυξε ένα αξιολογότατη ποιμαντική δράση. Με τα θεία κηρύγματά του έκαμε πολλούς ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη και την ματαιότητα των ειδώλων και να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Κατέστρεψε πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς και συνέτριψε τα είδωλα που βρίσκονταν μέσα σε αυτούς. Ανέγειρε θείους και ιερούς χριστιανικούς ναούς, τους οποίους διακόσμησε με αναθήματα και εικόνες και καθαγίασε με την ιερή τελετή των εγγενείων. Με τέτοια δεκατορθώματα, αφού διέπρεψε ο Άγιος, εξεδίμησε προς Κύριον.

Άγιο Στίχων είχε εμπρηγκιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι επιτέλεσε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά την κοίμησή του. Από το πλήθος των θαυμάτων του είναι άξιο να αναφερθούν ένα ή δυο, δείγμα της αρετής και αγιότητάς του. Όντας σε νεαρή ακόμα ηλικία ο Άγιος, του είχε αναθέσει ο πατέρας του να πουλάει άρτους στην αγορά. Αυτό το επάγγελμα ασκούσε, ήταν αρτοποιός. Ο Τείχων όμως έδινε δωρεάν τους άρτους, τα ψωμιά, στους φτωχούς. Μόλις ο πατέρας του έμαθε το γεγονός αυτό, στενοχωρήθηκε και τον μάλωσε. Αυτός όμως είπε στον πατέρα του ότι προσφέροντας τα ψωμιά στους φτωχούς δανείζει το Θεό και ότι έχει έγγραφη χρεωστική νομολογία από εκείνον ότι λαμβάνει τους άρτους. Και αμέσως ο Ό του θαύματος επιβεβαιώθηκαν τα λόγια του Τείχωνος, αφού οι συνταποθήκες βρέθηκαν περισσότερο γεμάτες από όσο ήταν όταν μεταφέρθηκε σε αυτές το σιτάρι, και βέβαια προτού να αρχίσουν να παίρνουν από αυτόν για την αρτοποιία. Το θαύμα δε αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλο, έχει επιτελεστεί και από άλλους Αγίους σε άλλες περιπτώσεις, αφού ο Πανάγαθος Θεός παρέχει άφθονο το σιτάρι και τα άλλα αγαθά στους ανθρώπους με σκοπό και εκείνη να επιτελούν με απλοχεριά το έργο της φιλανθρωπίας και να βοηθούν τους πτωχούς.

άλλο διάξιο μνημόνευτο θαύμα, το οποίο βέβαια αποβλέπει μόνο στη δόξα του Αγίου και δεν επιδέχεται αιτιολόγηση ή σύγκριση με άλλο παρόμοιο, είναι και το εξής. Ο Άγιος Τίχωνας φύτεψε ένα ξερό κλίμα στη γη, το οποίο αφορίζωσε αμέσως σχεδόν, βλάστησε και καρποφόρησε πρόωρα. Πραγματικά, σε ποιο άλλο μέρος ορίμασε στα φύλλη στις 16 Ιουνίου, ημερομηνία που εορτάζεται η μνήμη του Αγίου, βεβαιότατα σε κανένα άλλο. Το κλίμα λοιπόν εκείνων έχει στα φύλλη άγουρα. Μόλις αρχίζει η ερήμνοδία και η Θεία Λειτουργία, τα σταφύλια είναι πλέον όρημα, γλυκύτατα και πολύ κατάλληλα για βρώση, προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

το Θείο μύρωσε έχρις ενώσιε πνεύμα το Άγιον, αρχιερέα σαφώς, λαόν ποιμάνοντα καλώς εν πάση οσιότητη. Όθεν σε και θαύμασιν ιερός κατεκόσμησε, νόσους γαρεκάστοτε θεραπεύεις τον πίστη σου, του ζώντος προσιόντων λειψάνης, τείχωνα ή μακάριστε.

των εναρετών σουβίων, τα περιόδοξα θαύματα, την βεβαίαν πίστην, την υπομονήν, την πραότηταν, οι ευσεβείς καθορώντες, ιερέασε και ποιμέναν, σαφώς προχειρίζονται όσιε. Ού κυλά τότε ο σύτος, εν δέσει διδόμενος, τη χειρή σου μάκαρ, μάλλον δε πλειώνος ευλόγηται, των καινοθέντων δοχείων, θεία χάριτη, πληρουμένων σαφώς, Παναίδη με. Υπανοίγον την καρδίαν συμπαθώς, τείχον ένδοξε, πενωμένης, πλούτος και περιβολή γυμνητεύουση, των ορφανώντε προστάτησε χρημάτισας, θεραπεύων εν τούτης Χριστών των Θεών ημών.

16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Τίχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου. Κύπριος στην καταγωγή, γέννημα ευσεβών γονέων, από τους οποίους πήρε χριστιανική ανατροφή. Όταν ήρθε σε ηλικία να διαλέξει το δρόμο της ζωής του, διάλεξε το δρόμο της αφιερώσεως στο Θεό και οι γονείς του χάρηκαν και τον ενθάρρυναν. Ο Τίχων στις χριστιανικές αρχές που πήρε από τους γονείς του πρόσθεσε τον προσωπικό του αγώνα και έφτασε σε αξιοζήλευτο ύψος αρετής. Όπως οι καρποί ενός δέντρου βαρύνουν τα κλονάρια, έτσι και οι αρετές καταστόλιζαν τη ζωή του. Ιδιαιτέρως καταστόλιζε τη ζωή του η ηθική καθαρότητά του, που ήταν καρπός της βαθιάς πίστης του. Ο επίσκοπος αμαθούντος Μνημόνιος παρακολουθούσε την πνευματική πρόοδο του Τίχωνα με περισσή χαρά και ικανοποίηση και αδειμονούσε πότε θα έρθει η ώρα για να την επιβραβεύσει. Η επιβράβευση ήταν η χειροτονία του Τίχωνα σε διάκονο και ύστερα σε πρεσβύτερο στον κατάλληλο καιρό. Μετά τον θάνατο του Μνημονίου, ο Τίχων αναδείχτηκε σε επίσκοπο αμαθούντος, χειροτονηθής από τον Επιφάνιο Κύπρου. Σαν επίσκοπος ο Τίχων υπήρξε παράδειγμα στοργικού ποιμένα. Η ποιμαντική του φροντίδα δεν περιορίστηκε μόνο σε χριστιανούς, τους οποίους με το κήρυγμα παρακινούσε σε έργα αγάπης, αλλά επεκτάθηκε και προς τους ειδωλολάτρες. Με την φροντίδα και την αληθινή του αγάπη αγαπήθηκε από τους ειδωλολάτρες και πολλοί από αυτούς προσέρχονταν στην πίστη. Πόλος έλξεως υπήρξε και το χάρισμα της θαυματουργίας που του δώρισε ο Θεός. Είναι εύκολο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένας χριστιανός να προσελκύσει στην πίστη ένα ειδωλολάτρη ή ένα άπιστο? Ασφαλώς όχι. Είναι από τα πιο δύσκολα. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι αληθινός χριστιανός. Η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του στους ανθρώπους θα του υποδείξουν τρόπους προσιλητισμού. Αλλά ένας χριστιανός που το ο ίδιος δεν είναι χριστιανός, πώς θα εκχριστιανίσει τους άλλους? Τι θα δουν και τι θα θαυμάσουν οι άνθρωποι στη δική του ζωή?

Χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει Άγιος με τη συμπεριφορά Του. Σημαίνει αδελφός με την αγάπη Του. Σημαίνει Υιός του Θεού με την υιοθεσία. Κατά τους πατέρες η λέξη Χριστιανός περιέχει πολλές ευθύνες. Πρέπον είναι να μην λεγόμαστε μόνο Χριστιανοί, αλλά και να είμαστε, λέει ο Ιγνάτιος, ο Άγιος Ιγνάτιος. Ο Χριστιανός δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, αλλά είναι προσκολλημένος στο Θεό, αναφέρει ο Άγιος Πολύκαρπος. Και τη ζωή και το όνομα οφείλεις να έχεις και να είσαι και να ονομάζεσαι Χριστιανός, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χριστιανός είναι μιμητής του Χριστού, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο η χριστιανή, αναφέρεται στην προς Διόγνητον επιστολή. Αν είμαστε τέτοιοι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες της Εκκλησίας, τότε θα τραβήξουμε και άλλους στην πίστη. Άλλος, αν αναξίως φέρουμε το όνομα του χριστιανού, θα διώξουμε άλλους από την Εκκλησία. Άγιε Τύχων, πρέσβευε στον Κύριο όχι μόνο να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά με τα λόγια και τα έργα μας, όπως Εσύ, να τους φέρνουμε στην πίστη.

Κάποια μέρα ο Άγιος Τίχωνας, μιμούμενος κι αυτός στο παράδειγμα του Κυρίου μας, με κίνδυνο της ζωής του μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό με ένα φραγγέλιο, ένα μαστίγιο στο χέρι και έδιωξε απ' εκεί την ιέρια της Αρτέμιδος, την Μιαρανάθουσα, η οποία τόλμησε να τον εξυβρίσει. Με παρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλήν αιμονή της στην ασέβεια και την ειδωλολατρία. Το θάρρος του Αγίου και η αρετή που απέπνεε η όλη του προσωπικότητα προκάλεσαν τέτοια εντύπωση στην ιέρια που το θαύμα έγινε. Η Μιαρανάθουσα με σεβασμό και φόβο ζήτησε από τον επίσκοπο να τη διαφωτίσει λεπτομερέστερα για την νέα θρησκεία, και ο Άγιος το έκανε. Στο τέλος η ιέρια πίστεψε. Με συντριβή ψυχής ομολόγησε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθινό και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι γίνηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευήθεια.

Λίγες μέρες πιο ύστερα από το περιστατικό αυτό, οι δωλολάτρες είχαν μεγάλη γιορτή. Άνδρες και γυναίκες βάδιζαν στο δρόμο και χόρευαν και τραγουδούσαν πίσω από το είδωλο της Αφροδίτης που το κρατούσαν οι ιερείς της θεάς. Κάποια στιγμή η πομπή πέρασε απ' έξω από το ιερό, από τον ιερό ναό των χριστιανών. Ο Άγιος Τύχων που βρισκόταν εκεί την ώρα εκείνη βγήκε έξω με τον ιερό κλήρο και το λαό και βλέποντας την ειδωλολατρική πομπή με ιερή αγανάκτηση φώναξε «Σταματήστε, σταματήστε» και άρχισε να τους μιλά. Τα λόγια του, λόγια αληθινής αγάπης και παρρησίας, συγκίνησαν τα πλήθη που μόνα τους έσπευσαν να σπάσουν το είδωλο της ψεύτικης θεάς τους και να σπαστούν οι πιο πολλοί τη θρησκεία του εσταυρωμένου και στη συνέχεια να βαπτιστούν.

των Κυπρίων το κλαίος, αμαθούντος ο πρόεδρος, και θαυματουργός ανεδείχθης, τείχον πατήρι μόν όσιε. Δύο ενδέσεις σύχυροι, των σύτων ενεδίδος δαψιλός, ούκελα τούτο δεούτος, αλεκθεού προνία επληθύνετο, δόξα το ούτος ευδοκής αντι Θεό, δόξα το σε θαυμαστός αντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Έλεγε δε και προς τους μαθητάς του, ήταν κάποιος άνθρωπος πλούσιος, ο οποίος είχε διαχειριστεί και αυτός κατηγορήθηκε σε αυτόν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τον φώναξε τότε και του είπε, «Τι είναι αυτό που ακούω για σένα? Δώσε λογαριασμό της διαχειρήσεώς σου, διότι δεν δύνασε πλέον να είσαι διαχειριστής». Είπε δε μέσα του ο διαχειριστής, «Τι να κάνω τώρα που ο Κύριος μου αφαιρεί τη διαχείριση από μένα? Να σκάβω δεν μπορώ, να ζητιανεύω ντρέπομαι. Βρήκα τι να κάνω ώστε όταν αποπεμφθώ από τη διαχείριση να με δεχθούν στα σπίτια τους». Και αφού κάλεσε καθένα από τους χρεοφυλέτες του Κυρίου του ιδιαιτέρως, είπε στον πρώτο, «Πόσον οφείλεις σύ στον Κύριό μου?» Εκείνος δε είπε, 100 δοχεία λάδι». Του είπε τότε, «Πάρε το γραμμάτιό σου και κάθισε και γράψε γρήγορα 50». Έπειτα σ' άλλον είπε, «Σύ δε πόσον οφείλεις?» Εκείνος δε είπε, 100 σακιά σιτάρι». Και του λέγει, «Πάρε το γραμμάτιό σου και γράψε 80». Ο δε Κύριος εκφράστηκε επενετικά για τον άδικο διαχειριστή, διότι ενήργησε έξυπνα. Διότι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου είναι εξυπνότεροι στη δική τους ανθρωπίνη τάξη από τα τέκνα του φωτός. Ποιήσατε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Γι' αυτό εγώ σας λέγω, κάνετε για τους εαυτούς σας φίλους από τον άδικο μαμονά, ώστε όταν πεθάνετε να σας δεχθούν στις αιώνιες κατοικίες. Ο ελεήμων όταν έχει ελάχιστα είναι ελεήμων και όταν έχει πολλά, ενώ ο ανελεήμων όταν έχει ελάχιστα είναι ανελεήμων και όταν έχει πολλά. Εάν δε με τον άδικο πλούτο δεν φανήκατε ελεήμονες, αυτό που δικαίως κατέχετε ποιος από σας θα δώσει? Και αν με τα ξένα δεν φανήκατε ελεήμονες, το δικό σας ποιος από σας θα δώσει? Ούδυναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Κανείς δούλος δεν δύναται να είναι δούλος σε δύο κυρίους συγχρόνως, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να είστε δούλοι του Θεού και του μαμονά. Η υψηλοφροσύνη των ανθρώπων βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Άκουαν δε όλα αυτά και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Είπε δε σε αυτούς, «Σεις είστε εκείνοι που παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως καλούς στα μάτια των ανθρώπων, αλλά ο Θεός γνωρίζει το εσωτερικό σας. Η δε υψηλοφροσύνη, η υπερηφάνεια των ανθρώπων είναι συχαμερό και μισητό πράγμα ενώπιον του Θεού». Ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος και οι προφήτες προφήτευσαν για το Μεσσία μέχρι τον Ιωάννη. Από τότε κηρύσσεται η Βασιλεία του Θεού και καθένας για να την κατακτήσει βιάζει τον εαυτό του. Είναι δε ευκολότερο να παρέλθει ο ουρανός και η γη παρά να εκπέσει μία γραμμή από τον νόμο. Καθένας που χωρίζει τη γυναίκα του και παίρνει άλλη διαπράττει μοιχεία. Καθένας επίσης που παίρνει χωρισμένη από άνδρα διαπράττει μοιχεία. Η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Ήταν δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος και φορούσε πολυτελή ενδύματα και διασκέδαζε καθημερινώς με λαμπρά συμπόσια. Ήταν και κάποιος πτωχός ονομαζόμενος Λάζαρος, που ήταν ρηγμένος κοντά στην εξώπορτα

είπε, «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δακτύλου του και να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι μέσα σε αυτή τη φλόγα». Αλλά ο Αβραάμ του είπε, «Παιδί μου, θυμήσου ότι είχες σύ τα αγαθά σου με το παραπάνω στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τα κακά. Γι' αυτό τώρα εδώ έχει απόλαυση και εσύ οδύνη. Και εκτός από όλα αυτά, μεταξύ σε μας και σε σας υπάρχει μονίμως χάσμα μεγάλο, ώστε εκείνοι που θέλουν να διαβούν απ' εδώ προς εσάς να μην μπορούν, ούτε οι απ' εκεί να περνούν προς εμάς». Είπε τότε ο κολασμένος πλούσιος, «Σε παρακαλώ τότε, Πάτερ, να τον στείλεις στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδελφούς, να τους μιλήσει εντόνως και να τους διαβεβαιώσει ως αυτόπτης μάρτης για την εδώ κατάσταση, για να μην έλθουν και αυτοί σε αυτόν τον τόπο του βασανισμού». Του λέγει ο Αβραάμ, «Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτούς». Αλλά αυτός είπε, «Όχι, Πάτερ Αβραάμ, αλλά αν κάποιος εκ νεκρών μεταβεί προς αυτούς, θα μετανοήσουν». Του είπε τότε, «Εάν δεν ακούουν το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε εάν κάποιος αναστηθεί εκ νεκρών θα πιστούν».

το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Απόστολος Θωμάς όταν έφτασε στην Ινδία παρουσιάστηκε στο βασιλιά Γουνδιαφόρο. Εκείνος ρώτησε τον ξένο αν ήταν ξυλουργός ή οικοδόμος. Ο Θωμάς του απάντησε ότι μπορεί να κατασκευάζει εργαλεία και να κτίζει οικοδομές. Τότε ο βασιλιάς του ανέθεσε να του κατασκευάσει ένα παλάτι. Του έδωσε μια μεγάλη ποσότητα χρυσού και του υπέδειξε τον τόπο στον οποίο επιθυμούσε να αναγερθεί το παλάτι του. Τον παρεκάλεσε δεν αρχίσει αμέσως. Ο Απόστολος τότε του αποκρίθηκε ότι ο παρόν μήνας δεν ήταν κατάλληλος μήνας για να οικοδομήσουν παλάτι, αλλά ο επόμενος. Ο Απόστολος, με τα συμβολικά αυτά λόγια, αναφερόταν στην αιώνια ανταμοιβή των ανθρώπων για τα καλά έργα που κάνουν στον παρόντα χρόνο. Ο Άγιος Θωμάς πήρε τα χρήματα, τα μοίρασε στους φτωχούς και με τον τρόπο αυτό κατασκεύασε για το βασιλιά ένα χειροποίητο παλάτι στη βασιλεία του ουρανού. Ύστερα μάλιστα από λίγο ζήτησε και άλλα χρήματα για να κατασκευάσει τη στέγη του παλατιού. Ο βασιλιάς με πολύ χαρά έστειλε και άλλο χρυσάφι, το οποίο ο Απόστολος μοίρασε και πάλι στους φτωχούς. Μερικοί κάτοικοι του τόπου όπου έμενε ο Απόστολος επισκέφτηκαν το βασιλιά. Εκείνος τότε τους ρώτησε με μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθει σε ποιο στάδιο βρισκόταν η ανέγερση του παλατιού του. Εκείνοι τότε του είπαν: «Βασιλιά, μην περιμένεις παλάτια από τον άνθρωπο αυτό, γιατί το χρυσάφι σου το μοίρασε και το έδωσε στους φτωχούς». Τότε ο βασιλιάς θύμωσε και ταράχτηκε πολύ. Αφού κάλεσε αμέσως τον Απόστολο, το ρώτησε αν είναι έτοιμο το παλάτι του. Ο Απόστολος του απάντησε αμέσως: «Το παλάτι, βασιλιά, που με έμαθε να κτίζω ο αρχιτέκτον Χριστός, το έκτισα πολύ ωραίο και λαμπρό». «Εμπρός, να πάμε αμέσως να το δούμε», είπε ο βασιλιάς. «Δεν νομίζω ότι το παλάτι που σου έκτισα χρειάζεται στον παρόντα κόσμο», συνέχισε ο Απόστολος, «αλλά όταν θα αναχωρήσεις από αυτόν, τότε θα το βρεις μπροστά σου έτοιμο». Ο βασιλιάς, νομίζοντας ότι ο Θωμάς τον περιπέζει, διέταξε να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Ενώ λοιπόν ο Απόστολος ήταν φυλακισμένος, συνέβη να πεθάνει ξαφνικά ο αδελφός του βασιλιά. Ο άγγελος παρέλαβε την ψυχή του και την οδηγούσε στα ουράνια σκηνώματα. Το ρωτούσε δε σε ποια από τα ουράνια αυτά η κύματα ήθελε να κατοικήσει. Ο αδελφός του βασιλιά, η ψυχή του, διέκρινε μια εξαίρετη κατοικία και παρεκάλεσε τον άγγελο να τον αφήσει να κατοικήσει εκεί. Αρνήθηκε όμως ο άγγελος. «Όχι», του είπε, «δεν μπορείς να κατοικήσεις αυτή, γιατί αυτή είναι η κατοικία του αδελφού σου, την οποία έκτισε ο Θωμάς για αυτόν». Ο αδελφός του βασιλιά τότε παρεκάλεσε τον άγγελο και του είπε: «Σε παρακαλώ, άφησε με να επιστρέψω στον αδελφό μου και να αγοράσω από αυτόν την κατοικία αυτή σε συμφέρουσα τιμή και τότε να επιστρέψω πάλι εδώ». Ο άγγελος συμφώνησε και επέτρεψε στην ψυχή του να επιστρέψει στο σώμα. Ο νεκρός τότε συνήλθε και είχε την αίσθηση ανθρώπου που είχε περιέλθει σε κάποια έκσταση. Αμέσως ζήτησε και συναντήθηκε με τον αδελφό του και του είπε: «Αδελφέ, είχες υποσχεθεί ότι αν με δεις ζωντανό θα μου έδινες το μισό βασίλειό σου. Τώρα δεν σου ζητάω κάτι τέτοιο, αλλά κάτι πολύ λιγότερο. Δώσ' μου το παλάτι που έχεις στον ουρανό και εγώ θα σου δώσω όσα χρήματα θέλεις». «Έχω εγώ παλάτι στους ουρανούς, από πού και ως πού?» «Ναι, αδελφέ, έχεις παλάτι εκεί, και να ξέρεις ότι το παλάτι αυτό το έκτισε αυτός ο ξένος που έχει στη φυλακή», πρόσθεσε ο αναστημένος αδελφός. Ο βασιλιάς όμως αρνήθηκε λέγοντάς του: «Αδελφέ, αν ίσως μου ζητούσες κάτι από όσα βρίσκονται στη βασιλική μου εξουσία, θα ήμουν αναγκασμένος να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Επειδή όμως αυτό που μου ζητάς βρίσκεται στους ουρανούς, όπως και εσύ καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σου το δώσω. Ωστόσο, αρχιτέκτον τέτοιων παλατιών βρίσκεται εδώ. Μπορείς λοιπόν να τον προσλάβεις και να κατασκευάσει και για σένα ένα άλλο, ακόμη καλύτερο αν θέλεις από το δικό μου». Ταυτόχρονα όμως ο βασιλιάς αποφυλάκησε τον Απόστολο και έπεσε μπροστά του ζητώντας συγχώρεση για τη συμπεριφορά του. Ο Θωμάς τότε ευχαρίστησε το Θεό
και χάρισε στους δύο αδελφούς τον αραβόνα της βασιλείας των ουρανών, δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα. Το εκπληκτικό αυτό, αγαπητοί ακροατές, περιστατικό επιβεβαιώνει τη διδαχή του Αποστόλου Παύλου ότι έχουμε αχυροποίητο κατοικία στον ουρανό και ταυτόχρονα εξηγεί και τον τρόπο με τον οποίο η κατοικία αυτή ανεγείρεται. Στο θέμα αυτό θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, ο ρόλος των Αποστόλων του Χριστού είναι να βοηθούν τους ανθρώπους να φροντίζουν από τώρα για την ανέγερση της αχυροποίητης και αιώνιας κατοικίας τους στην ουράνιο βασιλεία. Οι άνθρωποι αγωνίζονται μια ολόκληρη ζωή για να οικοδομήσουν στον κόσμο αυτό ένα σπίτι για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Πόσες θυσίες αλήθεια, πόσες αγωνίες και πόσες προσπάθειες για να οικοδομήσει κανείς ένα και μόνο σπίτι. Μάλιστα ο λαός λέει ότι όποιος δεν έκτισε σπίτι δεν ξέρει τι είναι η ζωή, και πολύ σωστά. Και όλα αυτά για κάτι πρόσκαιρο και προσωρινό. Βασική επομένως υποχρέωση των μαθητών του Χριστού είναι να διαφωτίζουν τους ανθρώπους για την αιώνια κατοικία τους. Εάν οι άνθρωποι πληροφορηθούν τα σχετικά με την αχυροποίητη αιώνια κατοικία τους, δεν θα αφοσιώνονται αποκλειστικά στην οικοδόμηση επίγειων μόνον σπιτιών. Η αποκλειστική αφοσίωση των ανθρώπων στην οικοδόμηση κατοικιών και κτηρίων στον κόσμο αυτό μαρτυρεί προσκόλληση στη γήινη πραγματικότητα. Όταν θησαυρίζει κανείς αποκλειστικά στη γη, φανερώνει ότι πιστεύει μόνο σε αυτή. Και αυτό είναι εν μέρη φυσικό, γιατί ο παρόν κόσμος είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος. Εκείνο επομένως που χρειάζεται κάθε άνθρωπος είναι να πληροφορηθεί για την ύπαρξη της άλλης πλευράς της πραγματικότητας, της αιώνιας διάστασης της ζωής, καθώς και για την ανάγκη οικοδόμησης από εδώ και τώρα της αχυροποίητης και αιώνιας κατοικίας του. Δεύτερον, η αχυροποίητη και αιώνια κατοικία των ανθρώπων οικοδομείται με την πίστη και τα έργα της αγάπης. Η αχυροποίητη κατοικία οικοδομείται με το χρυσάφι που μοιράζουμε εδώ στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Το χρυσάφι που δίνουμε στους άλλους, ο Χριστός, ο ουράνιος αρχιτέκτονας, το χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει την αχυροποίητη κατοικία μας. Ό,τι είναι δικό μας παραμένει δικό μας. Όταν δίνουμε κάτι, έχουμε την αίσθηση ότι χάνουμε κάτι, ότι κάτι πάβει να είναι δικό μας. Εν τούτης η αλήθεια είναι ότι ό,τι δικό μας δίνουμε στους άλλους πιστώνεται στον ουράνιο λογαριασμό μας, από τον οποίο χρηματοδοτείται η οικοδόμηση της αχυροποίητης και αιώνιας κατοικίας μας. Αυτή η αλήθεια επιβεβαιώνει το λόγο του Χριστού περί του ουράνιου θησαυρού. Πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανό.

Ο Άγιος Τείχων, γύρω στο 400 μετά Χριστόν, έγινε επίσκοπος αμαθούντος στην Κύπρο. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και ο Τείχων, όταν ήταν νέος, τον βοηθούσε στην πώληση του ψωμιού. Ο Τείχων όμως έδινε στους φτωχούς ψωμί δωρεάν. Ο πατέρας του, όταν το πληροφορήθηκε, οργίστηκε πολύ και είπε στο γιο του ότι ο φούρνος δεν ήταν φιλανθρωπικό κατάστημα, αλλά βιοποριστική εργασία. Ο Τείχων του απάντησε ότι τα ψωμιά τα δανείζει στο Θεό και ότι έχει και γραπτή απόδειξη ότι ο Θεός τα έχει λάβει. Και ότου θαύματος, αμέσως με τα λόγια αυτά του Αγίου, οι αποθήκες του καταστήματος βρέθηκαν γεμάτες σιτάρι, σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που συνήθως αγόραζαν από τα αλόνια. Ο Άγιος έκανε και ένα άλλο θαύμα, το οποίο συνεχίζεται και μετά το θάνατό του. Φύτεψε ένα κλίμα, το οποίο ρίζωσε αμέσως, βλάστησε φύλλα, άνθησε και έβγαλε στα φύλλα όρημα και γλυκά. Το θαύμα αυτό γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης του Αγίου στις 16 Ιουνίου, ενώ δεν είναι ακόμα καιρός για σταφύλια. Πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, τα σταφύλια είναι άγουρα. Όταν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, αρχίζουν να μαυρίζουν και να οριμάζουν. Και όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, τότε τα σταφύλια είναι πια όρημα και γλυκά και μπορεί κανένας να απολαύσει τη γεύση τους. Η ελεημοσύνη λειτουργεί όπως η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Ό,τι δίνει κανείς στους φτωχούς σημειώνεται αντίστοιχα στην πιστωτική του μερίδα στην ουράνια τράπεζα. Στην περίπτωση του Αγίου Τείχωνος, η αρχή αυτή λειτουργήσε και στον παρόντα κόσμο. Κάθε ψωμί που έδινε στους φτωχούς γέμιζε με αντίστοιχο σιτάρι την αποθήκη του πατέρα του. Αυτό σημαίνει ότι στη χριστιανική ζωή η ανταπόκριση είναι αυτόματη. Για ό,τι κάνει κανείς εν ονόματι του Χριστού, η ανταπόκριση του ουρανού είναι άμεση και αυτόματη. Η χείρα του Ευαγγελίου έριξε στο ταμείο των φτωχών ένα δίλεπτο και ο Χριστός επίστωσε αμέσως το λογαριασμό της στην ουράνια τράπεζα. Ο Πέτρος, ο αρχιτελώνης της Αφρικής, εξφενδόνησε κάποτε ένα ψωμί για να χτυπήσει ένα φτωχό και το καρβέλι εκείνο βάρινε αποφασιστικά στη ζυγαριά της θεϊκής κρίσης. Ο Απόστολος Θωμάς, τα χρήματα που προορίζονταν για το χτίσιμο των ανακτόρων του βασιλιά, τα μοίραζε στους φτωχούς και ο Θεός ταυτόχρονα έκτιζε στον ουρανό αχυροποίητο ανάκτορο για το βασιλιά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μοναδικό κριτήριο στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως είναι η αγάπη και μόνο. Καμιά άλλη προϋπόθεση και κανένα άλλο προαπαιτούμενο. Και μάλιστα η αγάπη εκτίθεται ως κριτήριο στην πιο απλή, αν θέλετε, και ανθρώπινη μορφή. Σε εκφράσεις καθημερινότητας και ανθρωπίνων σχέσεων, πέρα από φιλοσοφικές, θρησκευτικές και θεολογικές κατηγορίες. Κριτήριο είναι: εφόσον επίησατε εν ή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Ο Θεός, κρίνοντας την ποιότητα και την απλότητα της καθημερινής αγάπης, θα αποκαλέσει τους αγαπώντες ως δικούς του και θα τους πει: κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλείαν, εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνοντας την ανθρώπινη αναλγησία και την θρησκευτική σκληρότητα, θα απευθυνθεί προς αυτούς που αυτοδικαιώνονται ενώπιον των ανθρώπων και θα τους πει: εφόσον ούκ επίησατε εν ή τούτον των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Κατά συνέπεια, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Πολλοί από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως ευλογημένοι, κατά την ώρα της κρίσεως θα εκπλαγούν λόγω της σεμνότητάς τους και θα πούν πως ό,τι κάνανε ήταν πολύ φυσικό και απλό και δεν το πράξαν υπακούοντας σε κάποιες εντολές. Οι απλοί και αληθινοί άνθρωποι ενεργούν κατά συνείδηση και ό,τι πράττουν δεν τον εντάσσουν σε κάποια θρησκευτική ιδεοντολογία. Δεν ενεργοποιούνται και δεν δραστηριοποιούνται επειδή αυτό επιτάσσει κάποια θεία εντολή. Ενεργούν ως απλοί άνθρωποι και λειτουργούν στη ζωή τους κατά φύση. Ο πλησίον για αυτούς και ο ξένος είναι ένα ιερό πρόσωπο
και η έκφραση της αγάπης τους είναι μια πράξη διακονίας ζωής. Ο δρόμος της αγάπης, ανεξάρτητα εάν είναι η μόνη οδός τελειότητας, περνάει από τον ταπεινό πλησίον. Φαίνεται τελικά πως και ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού περνάει από τον έσχατο αδελφό. Αυτοί είναι οι αληθινοί άνθρωποι που δεν τους αλωτρίασε ο πολιτισμός και δεν τους διαστρέβλωσε η θρησκεία με την υποκρισία και τη φαρισαϊκότητα. Υπάρχει στη διήγηση της κρίσεως και ένα παράδοξο σημείο. Πολλοί από τους κατηραμένους προέρχονται από το θρησκευτικό χώρο, ενώ οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Κριτήριο και για αυτούς όχι η πειθαρχία σε κάποιους κανόνες και εντολές, αλλά η αγάπη και μάλιστα η αγάπη στις απλούστερες μορφές ζωής. Κατά τα λεγόμενα του Κυρίου, «Ού πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, διότι είναι γνωστόν ότι πολλοί ερούσιν είναι εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτω σώ ονόματι επροφητεύσαμεν και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν». Πώς τότε είναι δυνατόν να χαρακτηριζόμαστε κατηραμένοι και να μας απορρίπτει η δίκαιη κρίση του Θεού? Η απάντηση του Κυρίου ως κριτή θα είναι απόλυτη και τελεσίδικη. «Ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού». Και αυτό γιατί κριτήριο και πάλι είναι η αγάπη, την οποία αυτοί ποτέ δεν πρόσεξαν και θεώρησαν ως αρετή για τους ταπεινούς και ασήμαντους. Κριτήριο λοιπόν εσχατολογικό δεν θα είναι τα θρησκευτικά μας ενδιαφέροντα, ούτε οι εξουσιαστικές πνευματικές δραστηριότητές μας. Δεν θα μας σώσουν ούτε το χάρισμα της προφητείας, ούτε η ικανότητα στο κήρυγμα, ούτε η αποτελεσματικότητα στα ιεραποστολικά μας έργα, αλλά ούτε και η δύναμη της πίστεώς μας, ώστε να κάνουμε σημεία θαυμαστά και θαύματα θεραπείων. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή είναι θεολόγοι, κατηχητές και κήρυκες, μοναχοί, ηγούμενοι και γέροντες, κληρικοί, επίσκοποι και πατριάρχες, αλλά και ευσεβείς πιστοί, θα είναι η ιδιότητά τους αυτή διαβατήριο εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα είναι τραγικό αλλά και πολύ πιθανό να ακούσουμε κι εμείς εκείνο που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως: «Ουδέποτε έγνω ημάς». Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν για ακόμα μια φορά. Κριτήριο αδιαφυσβήτητο θα είναι μόνο η απλή και ταπεινή βίωση της αγάπης. Σε αυτή την απλότητα βρίσκεται το μεγαλείο του κηρύγματος του Χριστού μας. Το θαύμα βρίσκεται στην αγάπη. Η παρούσα ζωή αλλά και η μέλουσα Βασιλεία του Θεού κατακτώνται μόνο με την αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου της Κρίσεως.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είσαστε ευλογημένοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί μας.

ψαλτήρι. Από τη χοροδία του Παύλου Φορτωμά ακούμε τρία στοιχειρά εσπέρια του Σαββάτου σε ήχο τέταρτο.

0: Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Φθινοπορεινή Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί. Ο καλός φίλος με βοηθούσε να πηγαίνω στην εκκλησία του Προαστίου 10 λεπτά πριν την αρχή του όρθρου. Ήταν ο ψάλτης και με διευκόλυνε, πηγαίνοντάς με το αυτοκίνητό του στη μακρινή εκκλησία. Συνήθως με περίμενε έξω από το σπίτι του και μάλιστα νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού μας. Σήμερα φιλοτιμήθηκα να τον προσεγγίσω στη συνέπειά του και κατέβηκα στον δρόμο μόνο ένα λεπτό αργότερα από την ορισμένη ώρα, ενώ συνήθως αργούσα. Δεν πρόλαβα να καμαρώσω. Όταν έφτανα στην αυλόπορτα, τον πήρε το μάτι μου να απομακρύνεται με το άσπρο αυτοκίνητό του. Ο λογισμός που με κέντησε αμέσως πυροδότησε τη δίκαιη αγανάκτησή μου. Προφανώς έφυγε για να με τιμωρήσει για τις καθυστερήσεις μου. Χάθηκε ο κόσμος να με περιμένει 5 λεπτά. Με γρήγορες πινελιές, οι διάδοχοι λογισμοί συνέθεσαν εμπρός στα μάτια μου ένα αντιπαθητικό και αποκρουστικό πορτρέτο του παλαιού καλού μου φίλου. Σκιές ελαττωμάτων ασχήμεναν την προσωπογραφία. Με αστραπιαία ταχύτητα οι αντίπαλοι λογισμοί μου καταρτίζουν ένα σχέδιο αμήνης, αντιπίνων, για να τον διδάξω πως πρέπει να φέρεται. Πρώτον, να ξεκινήσω πεζή για την εκκλησία, κι ας είναι μακριά, και μετά τη λειτουργία να μην δεχτώ να με φέρει πίσω με το αυτοκίνητό του, όπως γινόταν πάντοτε. Τρίτον, από εδώ και μπρος, στις κοινές διαδρομές μας, να συμμετέχω πιο γενναιόδωρα στη δαπάνη της βενζίνης, δείχνοντας έτσι τη δική μου ανωτερότητα. Εκεί, στο σταυροδρόμι, με το έρημο, παρκάκι και τους άδειους δρόμους που ανηφόριζαν, οδηγώντας το δάσος, τις εξοχικές πολυκατοικίες με τα κλειστά παράθυρα, οι αλλεπάλληλοι αυτοί λογισμοί έμοιαζαν με τις βολές αθέατου ελεύθερου σκοπευτή σε κατοικημένους χώρους, όπως ακούγαμε τότε για τον κλεφτοπόλεμο στο Σεράγεβο. Παμ, παμ, και δεν βλέπεις κανέναν. Πρωινός κυριακάτικος ανταρτοπόλεμος. Κινήθηκα να καλυφθώ από τις βολές του απειρόβλητου αγαθών λογισμών. Δείξε κατανόηση στον κακάσχημο πορτρέτο του φίλου σου. Η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Γίνω μεγαλόψυχος και εύχου για τη λύτρωσή του από τα ελαττώματά του. Παρηγορημένος από την ανωτερότητά μου, θυμήθηκα και μια χρήσιμη διδαχή παλαιού μου διδασκάλου. Στον κακό λογισμό που κατηγορεί τον πλησίον σου, αντιπαράθεσε τη μνήμη των προτερημάτων του. Κάνε έτσι ένα πνευματικό clearing. Πρόσθεσε και έναν έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, μήπως κάνεις λάθος. Με ανοιγμένα πια τα φτερά της θεωρητικής πνευματικής αντιμετώπισης των κακών μου λογισμών, αλλά και με το άσχημο πορτρέτο του φίλου μου ακόμα υπομάλης, άρχισα να κατευθύνομαι πεζή προς την εκκλησία, με κίνδυνο τώρα να πατήσω την κρυμμένη στο δρόμο μου νάρκη της δίθεν μεγαλοψυχίας μου. Τότε είδα μακριά, στην αρχή του ανηφορικού δρόμου, να έρχεται το άσπρο αμάξι του κατηγορουμένου. Με πρόφτασε και σταμάτησε δίπλα μου. Άνοιξε την πόρτα ο κακός φίλος και μου εξήγησε. Πετάχτηκα ως την εκκλησία πρώτα. Άφησα εκεί τη γυναίκα μου, που στο πίσω κάθισμα την πονούσαν τα ρευματικά της, λογαριάζοντας ότι πρόφτεινα να γυρίσω γρήγορα να πάρω και σένα. Βολεύτηκα στη θέση του συνοδηγού σκεφτικός. Δεν είπα τίποτα. Το κακάσχημο πορτρέτο του φίλου μου χάθηκε από τα μάτια μου. Ο ελεύθερος σκοπευτής δεν μου ξανάριξε. Απέφυγα και την άρκη. Παρακολούθησα έπειτα εν μετανία τη θεία λειτουργία. Όταν ο φίλος μου ο ψάλτης απάγγειλε το Πάτερ ημών και έφτασε στη φράση «Αλαρίσε η μάσα από του πονηρού», ο νους μου ξαναγύρισε στον σημερινό ελεύθερο σκοπευτή και τους άλλους αθέατους ελεύθερους σκοπευτές του καθημερινού πνευματικού μας ανταρτοπόλεμου. «Ρίσε η μας, Κύριε».
0: Ο Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Στα γραπτά του Μακαρίου Γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη «χάρη». Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξης αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη, θεολογικός, σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άχτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άχτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η χτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας, που είναι απολύτως αμέθεχτη, είναι όμως επιδεκτική μετοχής στην άχτιστη θεότητα με την κοινωνία της Χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θεία Ζωής. Η χάρη, η θεότητα, αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως, που τον μεταμορφώνει, τον κάνει θεοειδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργεία, καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο χτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στη χτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς τον Θεό, αλλά η επιδίωξη του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος τον Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο, και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθόν και την επιθυμία προς πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβαίνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά την θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερο σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του, ο Ορθόδοξος μοναχός ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτήν ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς την Δαμασκό.
Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους, συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευθεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της Χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι καταστάλαγμα μακροχρόνιας πείρας της Χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας. Η έκφραση της πείρας στον Λόγο των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο Λόγος για τον Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς, απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικός φυσικό, γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της Θείας Επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με την φύση της Χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό? Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Αγία Δύναμη του Πατρός, την γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος? Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικήσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα, και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατον να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψης, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του, και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να την μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μία ψυχή, όπως γράφει ο γέροντας, θα ακούσουν τον λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν.

Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίνονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της Χάριτος. Και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άχτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως, δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει ευαγγελιστή, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως κι αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Πάνω στο θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα, στον καιρό του πάθους του Χριστού, αρνείται. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του την θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσο ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο το νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτίων της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού. Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως, των οδών του πνεύματος, φως που ήρθε μυστικά, άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε, η βαθιά ζωή του πνεύματος και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φύλαυτος, ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος ταπεινά και υπομονετικά αναζητεί κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν. Αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό καμιά πνευματική μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μίας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνιας ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στα γραπτά του γέροντα Σιλουανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Χτίστης, Σωτήρ και άλλα
τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εμπνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ανσύχητη ένωση δύο φύσεων και δύο θελημάτων σε Αυτόν. Επίσης, εμπνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα, γνωρίζονται η άχτιστη φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά ομοιά της δογματική συνείδηση που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής, από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από την φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις τον Θεό, λέει ο Γέροντας.

Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση, από έλλειψη θετικής πείρας της χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες, γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο θεολόγος διανοούμενος ίσως πει για τα γραπτά του γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση». Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής. Ο θεολόγος ορθολογιστής γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητεί λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και την λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο, που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της στάσεως του ορθολογιστού. Απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πως μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και χτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων. Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Σιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πως αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλόμορφη αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, το βαθμό ή τη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με την μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιο τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στο Θεό και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο ό,τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε τη νομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητεί στον χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα, εκτελεί μια κολοσσία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στο σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε?
Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο μακάριος γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη της τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της στο πνεύμα μας την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας.

Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα «κόκκιτο έργο σουμ». «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα «αγαπώ, άρα υπάρχω», γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας την αγάπη. Άλλοι είπαν «τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω», δηλαδή κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «άραγε υπάρχω?», αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή της σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσεως για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή είναι η οδός την οποία βάδιζε ο Μακάριος Γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτή της Αθανασίας. Λέει ο Γέροντας «Ω Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν θα του έλεγες φανέρωσε και σε μας αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση όχι όπως θα τη ζητούσαμε εμείς». Λέει «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτως στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατο». Τόσο φτωχό στην διαλεκτική είναι ο Γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο Γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτος σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια, αλλά είπε «Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια και εν εκείνη την ημέρα εμέ ου και ρωτήσετε ουδέν».

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που την ημέρα της Πεντηκοστής, ως περφερωμένης βιαίας πνοής, επιφύτησε τους Αποστόλους, από τότε μένει στην Εκκλησία και την ενισχύει, αναδεικνύοντας ανθρώπους ισχυρούς εν πνεύματι, Αγίους, που την υπηρετούν και τη μεγαλύνουν. Ο φλογερός πόθος για τη διάδοση του Ευαγγελίου και η θαυματουργική δύναμη, η οποία συνόδευε το κήρυγμα του απλού επισκόπου αμαθούντος Κύπρου Αγίου Τίχωνα, φανερώνει πως το Άγιο Πνεύμα μένει στην Εκκλησία και όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

0: Άγιος Τείχων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου, την σημερινή Παλαιά Λεμεσό, κατά τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, όταν στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας βασίλευαν ο Αρκάδιος και ο Ονόριος. Είχε δε τη μεγάλη ευλογία να γεννηθεί από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι υποθούσαν να δουν το παιδί τους στην υπηρεσία του Κυρίου, γι' αυτό και φρόντισαν να φυτέψουν στην αγνή και εύπλαστη ψυχή του τα ευλογημένα σπέρματα της ευσέβειας. Και η σπορά αυτή ρίζωσε και με τον καιρό έδωσε τους ανάλογους καρπούς. Παιδάκι ακόμα ο Τείχων, πριν πάει στο σχολείο, με προθυμία βοηθούσε στο αρτοπείο του πατέρα του. Κάποια φορά που ο Τείχων στεκόταν στην πόρτα του μαγαζιού, ένα παιδάκι συνομήλικο και γνωστό του, φτωχό και αδύνατο από τον υποσιτισμό, τον πλησίασε, στάθηκε ντροπαλά μπροστά του και με τρεμουλιαστή φωνή του είπε: «Τείχων, πεινάω. Δύο μέρες τώρα τα αδέρφια μου και εγώ δεν έχουμε ψωμί. Η μανούλα μας δεν έχει εργασία και έτσι δεν έχουμε χρήματα για να αγοράσουμε». «Έλα», τον διέκοψε ο Τείχων με βουρκωμένα μάτια, «έλα», και τον τράβηξε μέσα. Και αφού πήρε δύο μεγάλα ψωμιά φρεσκοψημένα και ζεστά, τα έβαλε στα χέρια του φτωχού παιδιού και του είπε: «Πάρτα και πήγαινε τα στο σπίτι σου. Από εκείνους που δεν έχουν δεν παίρνουμε χρήματα».
1: Έμαθε ο πατέρας του τις πράξεις του καλού παιδιού, τον παρατήρησε με λόγια αυστηρά. Και ο μικρός Τείχων με τη φλογερή του αγάπη του απάντησε: «Γιατί αναστατώνεστε ότι ό,τι δίνουμε στους πτωχούς το δανείζουμε στο Χριστό, που κάποια μέρα θα μας το επιστρέψει, και όχι στην ποσότητα που το δώσαμε, αλλά 100 φορές πιο πολύ. Λέγει ψέματα ο Χριστός?» Στα λόγια αυτά του παιδιού, ο πατέρας του τον οδήγησε στην Συταποθήκη να του δείξει πόσο έχει αλατωθεί το αλεύρι, λέγοντάς του ότι δεν μπορούμε να σιτίζουμε δωρεάν όλους τους πτωχούς, γιατί κινδυνεύουμε να μείνει το μαγαζί χωρίς άρτους. Μα σαν έφτασαν, έκπληκτοι οι δύο γονείς αντίκρισαν τη Συταποθήκη γεμάτη. Νωρίτερα ήταν σχεδόν άδεια. Ο Θεός έκαμε το θαύμα του, βραβεύοντας την πίστη του μικρού Τείχωνα, που με αφέλεια και απλότητα είχε εμπιστευτεί στη Θεία Παντοδυναμία.

Όσο μεγάλωνε το ευλογημένο αυτό παιδί, τόσο καλύτερα συνεδίαζε την υλική φιλανθρωπία με τα αγαθά λόγια της πνευματικής οικοδομής. Η ιεραποστολική του δράση στην Αμαθούντα ήταν πολύ μεγάλη. Γινόταν με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε εντυπωσίαζε όλους που τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν. Σαν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, άρχισε να σπουδάζει στα ιερά γράμματα. Η επίδοσή του ήταν εξαιρετική. Επιμελής και προσεκτικός όπως ήταν, κατόρθωσε με τον καιρό να αποκτήσει μόρφωση ζηλευτή και αξιόλογη. Πιο πολύ μελετούσε την Αγία Γραφή, γιατί μέσα σε αυτήν η αγνή ψυχή του δοκίμαζε μια γοητεία θαυμαστή. Τα χρόνια περνούσαν. Ο Τείχων είχε διαβεί πια το κατόφλι της νεανικής ηλικίας, μα και οι αρετές του μαζί με την ένθεη πολιτεία μεγάλωναν καθημερινά. Όλοι οι χριστιανοί τον καμάρωναν. Ιδιαιτέρως όμως απέσπασε την προσοχή του επισκόπου Αμαθούντος Μνημονίου, ο οποίος, όπως παρακολουθούσε την εξέλιξη και αναστροφή του Τείχωνος, έβλεπε στο πρόσωπό του τον μελλοντικό εργάτη, τον καλό ποιμένα της Εκκλησίας. Ήταν πράγματι ο Τείχων ένας νέος σεμνός με καθαρή ψυχή, την οποία αντανακλούσε στο φωτεινό και παρθενικό του πρόσωπο. Με άλλα λόγια, στις χριστιανικές αρχές που πήρε από τους γονείς του, πρόσθεσε και τον προσωπικό του αγώνα και έφτασε σε αξιοζήλευτο ύψος αρετής. Όπως οι καρποί ενός δέντρου βαρύνουν τα κλονάρια, έτσι οι χριστιανικές αρετές καταστόλιζαν τη ζωή του νεαρού Τείχωνα. Ιδιαιτέρως καταστόλιζε τη ζωή του η ηθική καθαρότητα, που ήταν καρπός της βαθιάς του πίστης. Ο επίσκοπος Μνημόνιος, θέλοντας να επιβραβεύσει αυτόν τον αγώνα του νεαρού Τείχωνα, τον ανέδειξε αναγνώστη για να διαβάζει στην Εκκλησία τα ιερά βιβλία της Αγίας Γραφής και να τα κατανοεί ο λαός του Θεού.

0: Εκείνο τον καιρό πέθανε και ο πατέρας του και ο Τείχων, αφού αποδεσμεύθηκε από την πατρική εργασία, ό,τι κληρονόμησε τα μοίρασε στους φτωχούς. Με τη συγκατάθεση της μητέρας του έσπευσε να δοθεί ολοκληρωτικά στο έργο του Θεού. Αρχικά χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει για τον Άγιο ένας συστηματικός αγώνας με στόχο την ενίσχυση των πιστών αλλά και τη διαφώτιση ειδωλολατρών και Ιουδαίων. Το κήρυγμά του, ζωντανό και θεόπνευστο, δεμένο με ένα μεγάλο αριθμό θαυμάτων, είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Έλκυσε στην πίστη του Χριστού όλους τους καλοπροαίρετους Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Πόνος και πόθος και παλμός του και αγώνας του ήταν να γνωρίσουν όλοι οι συμπολίτες του το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και οργάνωσε όσο μπορούσε καλύτερα το θείο κήρυγμα με την έμπραχτη αγάπη της φιλανθρωπίας. Σαν ένας καλός γεωργός, ο θείος Τείχων με ζήλο φλογερό εργαζόταν στον αμπελώνα του Κυρίου, φροντίζοντας να είναι όσο το δυνατόν πιο τέλεια η διακονία του.
1: Ο πνευματικός του πατέρας και επίσκοπος Αμαθούντος Μνημόνιος γρήγορα έφυγε από αυτή τη ζωή. Τότε η Εκκλησία, κλήρος και λαός, ανέδειξαν επίσκοπο στην Αμαθούντα τον Τείχωνα. Από τη νέα του θέση, ο Άγιος συνεχίζει με μεγαλύτερο ζήλο την ένθεη δράση του. Τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, τιμάνατε το εν ημίν πίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίως, τύποι γινόμενοι του πιμνίου, ήταν για τον επίσκοπο Τείχωνα οδηγός. Σαν καλός ποιμήν, ο Άγιος Επίσκοπος Αμαθούντος φρόντιζε πάντα να προβάλλει στους χριστιανούς ζωντανό υπόδειγμα των όσων εκήρυτε τον ίδιο τον εαυτό του. Υπόδειγμα καλοσύνης, αγάπης, ανεξικακίας, αρετής, φλογερής πίστης. Εκείνο όμως που περισσότερο απορρόφησε την προσοχή του ήταν ο εκχριστιανισμός του ειδωλολατρικού κόσμου που κατά ένα μεγάλο μέρος συνέχιζε να ζει στην πλάνη. Ένα περιστατικό έρχεται να επαληθεύσει την φλογερή ιεραποστολική δράση του Σεπτού Ιεράρχη Τείχωνος.
0: Κάποια μέρα, μιμούμενος και αυτός το παράδειγμα του Κυρίου, με κίνδυνο της ζωής του, μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό με ένα φραγγέλιο στο χέρι και δίωξε από εκεί την ιέρια της Αρτέμιδος, μιαρά νάθουσα, η οποία με θυμό τον εξύβρισε. Ο Άγιος με θάρρος και παρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλή αιμονή της στην ασέβεια και στη λατρεία των δαιμόνων. Η τόλμη του Αγίου και η αρετή που απέπνε όλη του η μορφή προκάλεσαν τέτοια εντύπωση στην ιέρεια των ειδώλων που το θαύμα έγινε. Η Μυριανάθουσα με σεβασμό και φόβο ζητά από τον επίσκοπο Τείχωνα να την διδάξει λεπτομερώς για τη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Η ιέρεια πίστεψε. Με συντριβή ψυχής ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα. Αναγεννημένη, βγήκε από το ευλογημένο νερό με νέες σκέψεις για μια νέα ζωή και με ένα καινούριο όνομα, Ευήθεια. Έτσι, η πρώην ιέρεια αφιερώθηκε πλέον με όλες τις δυνάμεις στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Τείχων, με πολλή αγάπη και αυταπάρνηση μεγάλη, συνεχίζει τον αγώνα του, να κερδίζει όσο μπορεί περισσότερους ειδωλολάτρες. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Για να πετύχει αυτή η ιεραποστολή, πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι αληθινός χριστιανός. Η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του στους ανθρώπους να είναι φλογερή. Γιατί ένας χριστιανός που ούτε ο ίδιος δεν είναι χριστιανός, πώς θα κερδίσει τους άλλους? Ο Σεπτός Ιεράρχης της Αμαθούντας είναι Άγιος και Θαυματουργός. Γι' αυτό και οι άπιστοι σαγηνεύονται και ζητούν να γίνουν χριστιανοί.

0: Οι δολολάτρες κάποια άλλη ημέρα είχαν μια μεγάλη γιορτή. Άνδρες και γυναίκες βάδιζαν στο δρόμο χορεύοντας και τραγουδώντας εσχρά πίσω από το είδωλο της Αφροδίτης που το κρατούσαν οι ιερείς της θεάς. Η πομπή αυτή πέρασε από έξω από τον ιερό ναό των χριστιανών. Ο Άγιος Τύχων τότε βγήκε έξω με τον ιερό κλήρο και βλέποντας την εσχρή αυτή πομπή με ιερή αγανάκτηση φώναξε «Σταματήστε, σταματήστε» και άρχισε να τους μιλά. Τα λόγια του, λόγια φλογερά αληθινής αγάπης και παρησίας, συγκίνησαν τα πλήθη που με ορμή έσπευσαν να σπάσουν το είδωλο της ψεύτικης θεάς και να ασπαστούν τη θρησκεία του εσταυρωμένου Ιησού. Τη νίκη αυτή του σταυρού φθόνησε ο άρχοντας τους σκότους και θέλησε να δηλητηριάσει την χαρά των πιστών. Δύο από τους ειδωλολάτρες, ο Καλίκιος και η Κλεοπάτρα, σαν είδαν τόσους ειδωλολάτρες να απαρνούνται τα είδωλα για να ασπαστούν τη θρησκεία του εσταυρωμένου Ιησού, έτρεξαν με οργή στον άρχοντα, τον ηγεμόνα αμαθούντος, και κατήγγυλαν τον Άγιο. Ο άνθρωπος αυτός, του είπαν, σκανδαλίζει το λαό μας. Με τα λόγια του παρέσυρε ένα πλήθος μεγάλο στην δική του θρησκεία, το οποίο σύντριψε το είδωλο της μεγάλης θεάς και τον ακολούθησε. Σε λίγο ο Άγιος οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα. Με θάρρος και τόλμη απολογήθηκε στις κατηγορίες και κάλεσε όλους, εάν θέλουν να σωθούν, να πιστέψουν στον Χριστό. Το τέλος της απολογίας του ήταν συγκινητικό. Ένας μεγάλος αριθμός μετανόησε και πίστεψε στον Χριστό. Αυτή είναι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος.
1: Περίοδος αναγεννητική, φωτεινή, ευλογημένη από τις θείες φλόγες της Πεντηκοστής υπήρξε η περίοδος της αρχιερατείας του Αγίου Τύχωνος στην Αμαθούντα. Και ο φλογερός εργάτης του Κυρίου, καθώς μιλούσε μία μέρα σε ένα χωράφι που θέριζαν και έδινε συμβουλές σοφές στους εργάτες, μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό που έλεγε «Τύχων, δούλε και πιστέ, εργάτα αγαπημένε, η χαρά του ουρανού σε περιμένει. Ετοιμάσου, τώρα για αυτήν την ώρα». Πράγματι, σε τρεις ημέρες η Αγία του ψυχή πέταξε προς τον Κύριο που αγάπησε με όλη του την καρδιά και τόσο πιστά υπηρέτησε.

0: Ευγνώμων ο κυπριακός λαός για τον Άγιο Ιεράρχη της Αμαθούντας, επωνόματι του έκτισε ναό εκεί στην Παλαιά Λεμεσό, όπου απεθυσάβρισε τα ιερά του Αγίου Λείψανα, τα οποία μέχρι σήμερα αναδίδουν θεία ευωδία και θαυματουργούν, αποδεικνύοντας έτσι την αέναη παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
1: Ένα θαύμα παράδοξο είναι και το εξής. Όταν ο Άγιος ζούσε, μερικοί εργάτες φύτεψαν σε ένα χωράφι αμπέλι. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς πέταξε σαν άχρηστα μερικά κλίματα ξερά. Ο Άγιος έσκυψε και πήρε μια ξερή κλιματόβεργα και αφού προσευχήθηκε στον Θεό να δώσει βλάστηση και ζωή, την φύτεψε επικαλούμενος το όνομα της Αγίας Τριάδος. Και η ξερή εκείνη κλιματόβεργα ρίζωσε, έβγαλε φύλλα, άνθησε και έκαμε στα φύλλα όρημα και γλυκά. Από τότε κάθε χρόνο το θαύμα επαναλαμβάνεται. Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Τίχωνος, στις 16 Ιουνίου, το κλίμα εκείνο παρουσιάζει στα φύλλα όρημα και γλυκά, που προσφέρονται σαν ευλογία του Αγίου στους πιστούς. Όσοι βλέπουν και γεύονται το σταφύλι αυτό, όπως ομολογούν, νιώθουν μια εφροσύνη ανέκφραστη, μια γαλήνη απέραντη στην ψυχή τους. Έτσι ο Άγιος Τίχων, επίσκοπος Αμαθούντος, ζει αιωνίως και θαυματουργώντας, αποδεικνύει τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, που μένει με θυμών εις τον αιώνα.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Κοντογιαννάκο που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Βρισκόμαστε στο 1941. Ζούμε στους χρόνους της μαύρης σκλαβιάς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται υπό την πότα των Γερμανών. Όμως η Μακεδονία ζει ημέρες της πλέον στιγμής δουλείας που είχε γνωρίσει στην ιστορία της. Εδώ κατακτητής είναι ο γειτονικός, ομόδοξος βουλγαρικός λαός. Πολλοί αιτιώνται την απεινή σκληρότητα μόνο των Βουλγάρων. Όμως χάρη της αλήθειας, οφείλουμε να ομολογήσουμε από παθώντες αυτόπτες μάρτυρες ότι τα φοβερά δεινά υπέστησαν οι Μακεδόνες αδελφοί μας από δικούς μας. Από εξωμώτες δηλαδή Έλληνες, οι οποίοι κατετάγησαν στο αντίθετο στράτευμα, αλλά και από κρυφοβούλγαρους που ζούσαν σε ελληνικά χωριά. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θανάσης, ο οποίος ήταν υφιστάμενος του Χαράλαμπος 19 στο στρατό και μάλιστα πολλές φορές ευεργετήθηκε από αυτόν πριν σπάσει το μέτωπο από τους Γερμανούς. Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα του 1941. Ξαφνικά ακούγονται στα βουνά, στην πόλη, στους δρόμους, κραυγές, πόνος. Τι συμβαίνει? Κατέβηκαν οι κομιτατσίδες. Ευνηδιαστικά πετσοκόβουν όσους βρίσκουν μπροστά τους. Το μακελιό απερίγραπτο. Χιλιάδες οι νεκροί, κατακρεουργημένοι εδώ και εκεί. Την εποχή εκείνη διέλαμπε η φήμη του γνωστού χαρισματούχου γέροντος της Ύψας, Γεωργίου Καρσλίδη, ο οποίος επρόλαβε να αποκρύψει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο ησυχαστήριό του ως άλλος αυδιού, από οργής Εζάβελ. Συγχρόνως, επί 3-4 ημέρες, τους εξασφάλιζε και το Σιτηρέσιον. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο Χαράλαμπος, μαζί με ένα από τα δίδυμα αδελφάκια του, τον 16ετή περίπου Δαμιανό. Μετά από το διάστημα αυτό εκόπασαν οι αρχές των όπλων. Επιτέλους λένε φύγανε. Καιρός λοιπόν να πορευθεί ο καθένας στη δουλειά του. Παραλαμβάνει ο Χαράλαμπος την άμαξα με τα ζώα και βγαίνει στο δάσος για τα απαραίτητα ξύλα. Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι. Κι όμως δεν παίρνουν πολλή ώρα και διαπιστώνουν ότι είχαν πέσει θύματα ενέδρας. Ακούγεται δυνατή φωνή. Alt. Ψηλά τα χέρια. Εντός ολίγου όλοι εκείνοι οι βιοπαλαιστές βρίσκονται εχμάλωτοι στα χέρια των κομιτατσίδων. Κακούργοι σας πιάσαμε. Όλοι κατάσκοποι είσαστε. Όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί, σαν απάντηση φλαπ με τον γκλόπ. Περνά, λέει ο Χαράλαμπος, από κοντά μας ο κομιτατσής, μου αρχινά, κακούργια κατάσκοπε. Του λέγω, βρε κοίταξε μπροστά σου, ο αδελφός μου ακόμα ανήλικος είναι. Κατάσκοποι είμαστε προς Θεού. Φλαπ, φλαπ με τον γκλόπ. Τι να πω, αν μπορείς βρες δίκαιο. Το βούλωσα. Μας οδήγησαν στο στρατόπεδο έξω από τη Δράμα. Αφού μας έφεραν στη φυλακή, μας έκλεισαν όλους σε μια μεγάλη αίθουσα, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, επί μια εβδομάδα. Κάθε μέρα, πρωί βράδυ, περνούσαν μερικοί στρατιώτες. Άλλος μας κλωτσούσε με σιδερένιες μπότες, άλλος χτυπούσε με γκλόπ, άλλος πουνιές, άλλος ξύλο κτλ. Εν τω μεταξύ πεινάσαμε κιόλας. Φαγητό τίποτε. Ένας από την παρέα φωνάζει απελπισμένος. Πεινώ. Απάντησης φλαπ ξύλο. Να φαγητό. Άλλος ένας φωνάζει απελπισμένος. Νερό, νερό, καίωμαι. Το απαντά ο κομιτατσής. Νερό δεν έχει, έχει όμως ούρο. Και ο διψασμένος, καμένος όπως ήταν, φέρε, ας είναι και ούρο. Για μια στιγμή, σαν ήμουν στη φυλακή, βλέπω ένα στρατιώτη γνωστό μου. Κοιτάω καλά, ο Θανάσης. Δόξα τω Θεώ, λέω, σωθήκαμε, φίλος μου είναι. Τον πλησιάζω με θάρρος. Θανάση, Θανάση, τι γίνεσαι? Με πλησιάζει ο φίλος μου, ο Θανάσης, με τον γκλόπ και σαν απάντηση φλαπ, φλαπ. Με έκανε σαπούνι. Ήταν και αυτός ένας από τους εξωμώτες. Σε αυτήν την κατάσταση με τα κλωτσοβοπήματα παραμείναμε 6 ημέρες. Κατά την 7η καταφθάνει και το θλιβερότερο μήνυμα. Καταδίκησε θάνατο. Τελειωτικό κλωτσοκόπημα μέχρι εξοντώσεως. Όλοι πάγωσαν. Όσο για μένα, τι μεσολάβησε,

Τότε ήρθα σε μια πολύ μεγάλη περισυλλογή. Σκέφτηκα μέσα μου, αχ πόσο μάτι είναι αυτή η ζωή. Ήθελες Χαράλαμπε να παντρευτείς για να γίνεις παπάς, να σώσεις τον κόσμο. Λοιπόν, σώσε τώρα πρώτα τον εαυτό σου. Στη συνέχεια γονάτισα κάτω και με πύρινα δάκρυα φώναξα. Άγιε Μεγαλομάρτυρης Γεώργιε, μεγάλε στρατιώτα του Χριστού, σώσε μας και σου υπόσχομαι να αφιερώσω εξ ολοκλήρου στον Θεό τη ζωή μου. Μόλις τελειώνω την προσευχή, να και ακούω ένα κρότο από πάνω μας. Γκλακ, γκλακ, καλπασμός αλόγου. Στρέφω ψηλά το βλέμμα. Ένα άλογο εκάλπαζε στον αέρα από πάνω μας. Καβαλάρι όμως δεν είδα. Κατάλαβα όμως. Βρε, λέω, ο Άης Γιώργης είναι σίγουρα. Μόνο που είμαι ανάξιος να δω τον ίδιο. Ας είναι και τάλογο. Σημαίνει μας άκουσε. Από την άλλη παρέα κανένας δεν είδε τίποτε. Ωστόσο, με υψωμένο το ηθικό, παρηγορούσα τους πονεμένους συντρόφους μου. Θάρρος παιδιά, θα γλιτώσουμε. Ο Άης Γιώργης θα μας σώσει. Θάρρος, αλλά τι θάρρος. Η κατάσταση σε επιδεινώνεται. Αποκορύφωμα η τελευταία απόφαση. Ήδη την 7η μέρα, πρώην πρωί, μπαίνουν μέσα οι δήμοι να μας αποτελειώσουν. Και όμως δεν προλαβαίνουν να δώσουν τα πρώτα χτυπήματα. Ανοίγει ξαφνικά διάπλατα η πόρτα της φυλακής. Ένας γεροδεμένος νέος μπαίνει μέσα με άγριες φωνές. «Σταματάτε κακούργοι αμέσως. Είδα αλλιώς θα σας καθαρίσω όλους. Αφήστε τους αθώους αυτούς ανθρώπους να πάνε σπίτι τους». Ερυπή οφθαλμού άλλαξε το σκηνικό. Χάθηκαν όλοι. Μαζί τους και ο άγνωστος εκείνος νέος. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Χαρές, φιλιά, κλάματα, συγκινήσεις. «Δεν σας το έλεγα εγώ», τους είπα. «Θα μας σώσει ο Άης Γιώργης. Αν θέλετε να σας πω και ότι του έταξα, θα αφιερωθώ στο Θεό». Συμπληρώνει ο μικρός Δαμιανός. «Εγώ έταξα όσο ζω τον καντήλι του ακίμητο να καίει σπίτι μας. Και ένας εξάδελφος Βασίλης και εγώ έταξα να του αφιερώσω τα λογό μου». Ωστόσο, άλλη απορία. Ποιος ήταν ο άγνωστος ευεργέτης? Ο ένας έλεγε ότι ήταν παλικάρι, άλλος ότι ήταν μεσήλικας, άλλος έλεγε φωνή να άκουσα πρόσωπο δεν είδα, άλλος τη φωνή άκουσε στα ελληνικά, άλλος στα βουλγαρικά. Παραμένουμε όλοι εχμάλωτοι με αυτές τις εντυπώσεις. Όμως, οι φυλακές κλειδωμένες. Ήδη μερικοί πάλι με ψημυρούν. Μήπως. Αρχίζω ξανά να τους ενθαρρύνω. Θάρρος αδέλφια, τελείωσαν όλα. Λίγη υπομονή. Πράγματι, δεν παίρνει πολλή ώρα, ξανανοίγουν οι πύλες. Επίσημη ανακοίνωση από τον βασιλιά Βόρη. Επειδή σήμερα η βασίλισσα γέννησε τον διάδοχό μου, απονέμω χάρη σε όλους τους εχμαλώτους. Από αυτήν τη στιγμή είσαστε όλοι ελεύθεροι. Μόλις ανοίγουν οι φυλακές από τη χαρά μας, παρόλη την πείνα και την εξάντληση, σε λίγη ώρα βρεθήκαμε στα σπίτια μας. Μόνη απορία που έμεινε όμως στους εχμαλώτους, ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος ευεργέτης μας. Άγγελος, Άγιος, άνθρωπος, όπως και να έχει, γεγονός είναι ότι ήταν σταλμένος από Θεού στην πιο κρίσιμη ώρα, δηλαδή στο παραπέντε. Αλλιώς, μέχρι να φτάνε το βασιλικό μήνυμα, θα ήταν για πολύ αργά. Ήδη θα είμαστε τελειωμένοι.

Μόλις καταφθάνουμε με το αδελφάκι μου στο σπίτι, συνεχίζει ο παπά Χαράλαμπος, έτρεξα κατευθείαν πρώτα στο μικρό μας εικονοστάσι να ευχαριστήσω τον Θεό και τον Άγιο Γιώργη. Τη στιγμή εκείνη βλέπω γονατιστόν τον πατέρα μου με βουρκωμένα μάτια. «Μπαμπάμ, μπαμπά, γυρίσαμε! Μας έσωσε ο Άης Γιώργης!» «Δόξασε ο Θεός, παιδί μου, και μας αγκάλιασε!» «Θέλεις, πατέρα, να σου αναφέρω και κάτι σοβαρό?» «Ναι, παιδί μου. Υποσχέθηκα στον Άη Γιώργη, αν μας σώσει, να αφιερωθώ στον Θεό. Κι ο Άγιος εκείνος πατέρας. Την καλύτερη δουλειά, παιδί μου, θα κάνεις. Σου δίνω την ευχή μου, με όλη μου την ψυχή. Αλλά θέλεις να σου πω κι εγώ κάτι?» «Ναι, μπαμπά. Την ημέρα που σας πιάσανε, γύρισαν τα άλογα μόνα τους με την άμαξα στο σπίτι. Κατάλαβα. Πάει. Τους πιάσανε, λέγω. Από εκείνη την ημέρα, ούτε έφαγα, ούτε ήπια, ούτε ξεκόλλησα από αυτό το εικονοστάσι μέχρι τη στιγμή αυτή που με βρήκες. Τώρα καιρός όλοι να τονωθούμε. Πάμε για φαγητό.» Αυτός ήταν ο ευλογημένος και Άγιος Πατέρας του Χαράλαμπου. Εκ του καρπού το δέντρο γινώσκεται.

πριν συνεχίσουμε, καλό είναι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να δούμε τι έγινε και με τα ταξίματα των εχμαλώτων. Με τον Χαράλαμπο θα ασχοληθούμε και τα πλάτος. Όσον αφορά τον μικρό Δαμιανό, πιστός στην υπόσχεσή του, όσο ζούσε, το καντήλι στο σπίτι το διατηρούσε ακίνητο. Τι γίνεται όμως με τον Βασίλη? Επιστρέφοντας στο σπίτι, ύστερα από την τόση δυστυχία του πολέμου, έτρεχε παντού με το άλογο για να βγάλει τα έξοδα της οικογένειας. Ήταν το αγροτικό αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, λέει μέσα του. Το τάξιμο δεν αρνούμε. Άστο όμως λίγο αργότερα, που δεν θα το έχω τόση ανάγκη. Πέρασαν 5-6 μήνες. Ναι, αλλά ο άλλος δεν ξέχασε το τάξιμο. Βλέπει λοιπόν μια βραδιά στον ύπνο του τον Άι Γιώργη και του λέει: το άλογο είναι δικό μου. Γιατί το κρατάς? Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άγιος το είχε ανάγκη, αλλά είναι παράδειγμα στα ταξίματά μας να είμαστε συνεπείς, είτε αφορούν τους Αγίους είτε τους ανθρώπους. Λέει ο Βασίλης φοβισμένος: θα στο φέρω, Αγιώργη μου, αλλά λίγο αργότερα. Όχι, λέει ο Άγιος, από την ημέρα που το έταξες δεν σου ανήκει. Το θέλω εγώ. Ιδάλλως άσχημα την έχεις. Την άλλη ημέρα πρωί-πρωί, να ο Βασίλης με το άλογο και το δένει έξω από την εκκλησιά του Άι Γιώργη. Αφού με έσωσες, Άγιέ μου, χαλάλη σου.

Βρισκόμαστε, καθώς είπαμε, στη σκοτεινή εκείνη περίοδο της μαύρης δουλείας. Ο Χαράλαμπος είναι πει στην υπόσχεσή του, δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του. Αν παραμένει στα εγκόσμια, παραμένει πλέον θεωρώντας τον εαυτό του παραδομένο στο θείο θέλημα. Με την προτροπή του διδασκάλου του Ηλία, αλλά και των συμπολιτών του, παραμένει προστηριγμό τον αδελφό του κατά την περίοδο εκείνη της μεγάλης δοκιμασίας της δουλείας του γένους. Κατά το έτος 1944 όμως, όπου ήδη τα κατοχικά στρατεύματα αποχωρούν, μεσολαβεί άλλο θλιβερό οικογενειακό γεγονός. Ο πατέρας του Χαράλαμπο, αν και πρόωρα, διαισθάνεται το τέλος του. Ως άλλος Ιακώβ, καλεί κατηδίαν τα τέκνα του. Και όσον αφορά τα μικρότερα δίδυμα, τους αναγγέλει ότι στο εξής θα οφείλουν αναφοράν υπακοή και πατρικό σεβασμό προς το Χαράλαμπο. Όσον αφορά δε τον ίδιο, τον κάλεσε ιδιαιτέρως. Μεταξύ άλλων του είπε «Παιδί μου, συγχώρεσέ με που δεν σε σπούδασα. Δεν γινόταν τότε αλλιώς. Τώρα εγώ φεύγω. Πρόσεξε, την υπόσχεσή σου στον Θεό ποτέ μην αθετήσεις. Τώρα μια χάρη μόνο ζητώ από εσένα. Από τώρα αναλαμβάνεις εσύ χρέη προστάτου της οικογενείας. Πόθος μου είναι αυτά τα δύο μικρά να σπουδάσουν. Κατόπιν με όλη μου την ευχή πήγαινε όπου σε φωτίσει ο Θεός». Και με αυτά τα λόγια έκλεισε τα μάτια του ευλογημένος Λεωνίδας. Τα τελευταία αυτά λόγια έμειναν στο Χαράλαμπο σαν παρακαταθήκη. Με τη γνώμη αυτή βρήκε σύμφωνο και τον πνευματικό του οδηγό, τον Ηλία. Αλλά και επικραμένη χείρα μητέρα του, με παρακλητικά λόγια, ζητούσε την ίδια χάρη. Μπροστά και σε αυτό το νέο απρόοπτο γεγονός, αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα προστά του οικογενείας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ανέστηλε και τον ευσεβή πόθο του. Τον αντίον, από την ημέραν εκείνη, εκλείστηκε ολοτελώς τον εαυτό του. Την ημέρα σκληρή εργασία, τη νύχτα παντοτινή αγρυπνία. Αν μπει από νηστεία, αυστηρότερος παρά ποτέ. Παρηγοριά και συντροφιά του, ο δάσκαλος του Ηλίας, αλλά και οι ομόφρονές του παλαιοημερολογίτες. Δευτέραν, Τετάρτην, Παρασκευή τηρούσε μονοφαγία, παίρνοντας μόνο ψωμί και νερό μετά την δύση του ηλίου.

όντως αναφέραμε ότι εκεί στα κρατητήρια των Βουλγάρων ένας φίλος του Χαράλαμπου εκεί στην ώρα της ανάγκης τον περιποιήθηκε ενδεόντως. Αυτός ο Θανάσης στο στρατό ήταν υφιστάμενος του Χαράλαμπου ως δεκανέας και πολλές φορές έτυχε της ιδιαίτερης ευνοίας του. Η καταγωγή του ήταν από ένα χωριό κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι του οποίου ήσαν τότε κατεξοχήν βουλγαρόφωνοι. Για τον λόγον αυτόν, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εγκόλλησαν ηρωνικά στο χωριό αυτό και το παρατσούκλι Μάλτα Σοφία, Μικρή Σοφία. Μετά την κατοχή, ο Χαράλαμπος έμαθε περί του φίλου του Θανάση ότι σαν να μην συνέβαινε τίποτα επέστρεψε στο χωριό του. Ασφαλώς είχε και ικανότητα και στοιχεία ακόμη και προς εκτελεστικόν απόσπασμα το φίλον του να παραπέμψει. Όμως ούτε καν το διανοήθηκε. Να όμως θέλεις από Θεού προς δοκιμασία, θέλεις από τον πειρασμό ή κατά το λαϊκόν από κακιά ώρα, τι εμεσολάβησε. Περπατώντας σε κεντρικό δρόμο της Δράμας, ο Χαράλαμπος με τον μικρότερο αδελφό του Κοσμά, νυν κάτοικο Δράμας, αντικρίζει κάποιον να έρχεται κατά πάνω τους. Για μια στιγμή, λέει ο Κοσμάς, κοιτάω τον αδελφό μου, κοντοστάθηκε και ροδοκοκκίνησε. Ο άλλος, σαν τυφλός, χαμπάρι, έρχεται πάνω μας. Εκ περιεργίας τον ρωτώ, «Μα τι σου συμβαίνει, Χαράλαμπε?» Ακούει ο άλλος τη φωνή, βλέπει το Χαράλαμπο μπροστά του, κάνει αστραπιαία μεταβολή και τρέχει σαν τρελός. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ως απομηχανής θεός, παρουσιάζεται μπροστά μας ένα

την αντίθετη πορεία. Να, να, από εδώ πήγε. Κατόπιν, αφού μείναμε μόνοι μας, τον ερώτησα και μου εξήγησε κατά λεπτός τι έγινε. Αυτό διηγείται ως αυτόπτης ο Κοσμάς. Με τούτο το άθλημα νομίζω ότι τότε ο Χαράλαμπος μιμήθηκε εκείνον το Μέγα Διονύσιο της Αιγίνης. Εκείνος μεν εκάλυψε το φωνέα του αδελφού του, αλλά και ο Χαράλαμπος, τον κατά πρόθεση φωνέα αυτού του ιδίου και πολλών άλλων αθώων, που τόσο άγρια βασάνισε. Και προσθέτει ο Κοσμάς, «Μωρέ, αν θέλαμε από μόνοι μας, θα το λιώναμε και χωρίς το βασίλειο. Αλλά στο χρωστά χάρη στον αδελφό μου». Με τέτοιο μεγάλο μέτρο ανεξικακίας εμφορείται ο Χαράλαμπος ήδη πριν γίνει μοναχός.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και μη συνέξει μας πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, Πατρός και του Υιού και το Πνεύμα και νύν και αήξων ως τον αιώνα.
4: Αμήν την υπερημών πληρώσεις οικονομία και το επιγύσιν όσο της ουρανίης αλήφθης αδόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Που δαμώθη χωριζόμενος αλλά μεν αδιάστατος και εγώ της αγαπώσε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
2: Ο πάντας καλών προς σωτηρία, δια της επαγγελίας των ενώτων.

σε εμάς, επιφάνονται πρόσωπον αυτό εφ' εμάς και λέει σε εμάς, δέσπου τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο Θεός ημών, να προθυμήσει από τη ζημών πλημελή μας και από τις παρούσας ώρας, αγαπών ημάς, εν είπε της οποίου ξύλου κρεμάμε ως τα βρώμη, ολυθείτε εμείς τον περάτη σου, τον πίσω σύζω, και θα νόητα να τον όλοι σε λάση μη της αμαρτυρής και να ξυγουλή σου, η μάγμα δά και να μη συμμετοπίσει με ένα ξέρετα να δεμών και βλέψει τύπου του ουρανού, διότι κατηγορούμε την οδόν της δικαιοσύνης και παρέχουμε τη σελήνη στην Βαρδιανία με την κεντρική συνενήκη στην Αγαδότητα. Είσαι μόνο κύριε Καδοπλίου στο λόγο σου και σώσου με μέρη του Λουμά σου Άγιο, ότι έτσι έλεγα να μετέ ότι θα έλεγα να εξελούν μας συγκεκριμένο χειρός. Και άφησε με τα μαθήματα και με έπρεπε σε ρηπαλήν χρόνο. Είναι τον παλαιόν που θα μην άφησε με την έννοια της όνοτε της ζωής μου και με τέτοια της πληγή δημόνη και ούτε εσείς ακολουθούντες που θα είμαι στην αιώνια να άφησε να καταδείσουν το πάνω στην επόμενη κατοικία σήμερα των αγαπών της Χριστώ της Μόντης Λόγου Σανατάμου. Νέος Πατρί Παναγίου και Αγαθού και Ζωγός Πνεύμα στην Ιδιαή και εις τους όνους στην Ρωμή. Δόξα Χριστώ του Ασυμπαντώβου της Ιδιαή. Εν δόξα και μόνο ληφθεί στους όνους και δεξιά καθίσεις στους Θεού και Πατρός. Χριστός ελευθυνός της Μόντης της Περβιδίας της Μενοχάδου και Βανομόγης του Μεντρός των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Ο Μαγής θα ξέρουμε και πια γερμή των Αγίων και διάθεο Πατρών και Μικιάνης και Πάντων Αγίων Ελίσσι και σώσει εμάς, σε αυτός και χρόνος και λίμον Θεός. Ευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών Κύριος Χριστός της Μόντης.

0: Δεύτερος κινήσεων και προσπέρασμα του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτερος κινήσεων και προσπέρασμα Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερος κινήσεων και προσπέρασμα εν αυτού Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου, ελεύθης φόδο εξομολόγησαν και μεγαλοπρέπειν με δύσον αγαλόγωνος φως σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών σιδέριων στεγάζομεν είδα σε υπερό αυτού ανηθείς νεύει την επίβαση αυτό περιβατών εκτερίων ανέμων, όποιον όντως αγγέλους αυτού πνεύμα και τους μυρούμες αυτού πυρός πρόβλα θεωριών την κοινή με ασφάλεια να πείσουν και πίστη στο λαιόν του όμως. Άφησο στο σημάδι των περιβόλων αυτού επί την ωραία της της αντίδοτα από την ίδια σου όσο φέξε την επόμενη ρόνη εις μελιάσουσιν. Αναβαίνουν στην τόλη και καταμένουν στην παιδεία στην τόπο μου φίλες αυτά ο διόν έφερου παρελέψουν το οποίο επιστρέψουν καλύψουν την γη. Εξαφωστέων πηγάσουν φάνε και ξανά στον ωραίο που ελεύσουν δίδατα. Ότι όσοι πάντα θερία του ουρανού προσδείξουν τα μορφώνα και ζήτησαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδιά του ουρανού και τα σκηνό συγκρότητα με τον γνώση φωνή που ποτέ δεν όπου και το ρόν αυτό που καθόλου ενέπτει προς το ουρανό στη στιγή. Ο εξανατέμων χώρο της κίνησης και εδώ έχει θερία των ανθρώπων που εξαιρετικά στην φυσική σκηνή σε φέρει η καρδία του ανθρώπου. Το ηλαρή είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρθρο καρδιά ανθρώπου στη λύση που εφαστήριζουν τα ξέρω του παιδί του και δεν του άνω σε φίλε σα. Εκεί στρωθεί ενό έψου το ρερό η κατοικία γίνεται αυτόν, όρθα υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα κατά πηγή τη λαβή. Επίση, Ελλήνε καιρού ο ήλιο έχουν κλείσει ένα αυτόν του σκότου και γι' αυτό τον ήξαν αυτή και ελέψουν πάντα θρύο του ρημού. Σκύμια ρεόμενη που έχουν ασκήσει τη σπέρα του Θεού προ την αυτή ανέκδοση του ήλιο και συνήθισαν και στα σμάτια αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι σε το έργο αυτό και την εργασία αυτό σα πέρασε σε μεγαλύτερη τέργα σου κύριε πάντα η σοφία ποιή σα πληρώθηκε την χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύ, χωρίς εκείνη πετάμε και στην αριθμό ζώων, μικρά με μεγάλα και ευρύα διαπορεύει και δράκων των συνέβη της εμπρίας είναι αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώ, σε δω αν τροφή να δουν εις εύκει, να δω τους ευθύς ελέξεις, είναι ήξαντός ότι χείρεται σήμερα πληστής ο Χριστόντος. Αποστρέψε να θέσει το πρόσωπο να ταραχθήσουν και να λύσει το βρέμα αυτό και εκλείψε και στον πόνο αυτό να επιστρέψει. Εξαπαστελεί το βρέμα σου και πτυστήσουν και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Σε το ειδό ξεκινήσει του ζώου, σε πραγματιστή κύριο τη έρχη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν από τον στον ελέγχο και καπνίζονται άσο του κυρίου τη ζωή μου ψαλό το Θεό με όσου υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δεν φραντίζω με τον κυρίο εκλείπει ένα μαρτυρίο που τη γη και άλλο μου στην υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρωτη και δίσε ένα αυτού του σκότους και γύρω τον ήξω σε μεγαλύτερη τέργα σου Κύριο πάντα τη σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό να μην και νύν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σε.
1: Εν ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη

0: Κύριε Ιησούς
1: Αμήν.
0: Καταξίωσον Κύριε, εδιεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου αιώνας αμήν. Γέν το Κύριε το λεός εφημάς, καθά πελπίσαν σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιωματά σου, ευλογητός η δέσποδα συνέτησό με τα δικαιωματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το λεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Είναι απολύ στον δούλο σου δέσποδο κατορήμασεν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Όι τίμα σας κατά πρόσωπο πάντων των ως, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Πάντος Κρέης Θεμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Πάντος Κρέης Θεμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Πάντος Κρέης Θεμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και αίκησον αυτόν αιώνα αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάζης αμαρτίας ημών, δέσποτος κόσμου, της νομίας ημή. Άγιε εμείς της οικίας, νέας ημών, ένα και του δρόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και αίκησον αυτόν αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ηγήσε το όνομά σου, ηγηθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπειρίων σου, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε στους λέτες ημών, και εμείς συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από

0: Στερώσε Κύριο Θεός ημών την Αγίαν και μόνη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε διαγία εκκλησία τυράμονη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνδου.
1: Την ημιότητα του χειρουργού και δεξιότητα να συγκρίσω σαράφιον την έδεια αυθόρος των λόγων του κοσυνότητας το τόπο σε μεγαλύνομεν.
2: Και εσύ έχεις μια δόξα που την

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου.

Έχων πολιτείαν εις άγγελων, αποχή των ειδονών, σκεύωσε δείχθης του Θεού, δια τούτος έσοφε αρχιερέα του λαού, το θείον αρμοζόντος προχειρίζεται και στήλων και εδραίωμα της πίστεως, τείχον δεικνύει θεόπνευστε ορθοδοξίας, εφίδα ταπειμένοντα σου την πίμνην ιερότατε. Θαύμασι Θεός σε εδόξασεν, ο δοξάζοντους αυτόν Πάτερ, δοξάζοντας πιστός. Εν καιρό γαρτης σεπτής και θείας μνήμη σου σοφέ, οράτε βό τρισπέπειρος γενόμενος, υμνούντον των παρόντων τα παράδοξα, εξού οι πιστοί μετέχοντες αγιασμών και ωφέλιαν εις δέχονται, επαξίως σε γεραίροντες.

16 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Θείας πεπλισμένος συνέσεως πίμνης όφθης λογικής ταύτην εκτρέφων λογικός επιχλώην αληθών δογμάτων πάνσοφ επιμήν. Διώσου την Αγία νυν πανήγυριν τιμόμεν, τον δοξάσαντα σε Κύριον, μεγαλοφόνος δοξάζοντες, τείχον Θεόφρον πανόλβιε, οικέτευε του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

Θείας έτυχες ιερατείας, νεύση Κρήτονη εκλελεγμένος, ως θεράπον της τριάδος επάξιος, σίγαρ των έργων εκλάμποντες χάριση, την εκκλησίαν εστήριξας θαύμαση, τι ηχονόσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα

ασκήσει Άγιε Θεοφιλίδια πρέψας, παρακλήτου δύναμην εξύψους καθυπεδέξω, ξώνα καθερήν πλάνης, λαούς δε σώζην, δαίμονας αποδιώκην, νόσους ιάσθε. Δια τούτο σε τιμόμεν ως Θεού φίλων, τείχων μακάρι.

Χέρι στον οσίον ο κοινωνός, χέρι στο δοχείον των του πνεύματος αγαθών, χέρις ο της Κύπρου ανέσπερος δαδούχος, ο τείχον αμαθούντος ποιμήν μακάριε.

16 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Τίχωνος, Επισκόπα Μαθούντος της Κύπρου. Βλάβην ολοθρεύοντος εκφυγών τείχων, ζωής τυχών γέγηθε της ανολέθρου. Αφού ο Τίχων ξέφυγε από τη βλάβη του εξολοθρευτή, αισθάνεται απέραντην αγαλίεσιν, γιατί πέτυχε την ανόλεθρη ζωή. Ο Άγιος Τίχων είχε ευσεβείς και φιλόχριστους γονείς, οι οποίοι και τον αφιέρωσαν στο Θεό. Σπούδασε τα Ιερά Γράμματα και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν έγινε πρώτα αναγνώστης και διάβαζε στην Εκκλησία, στο λαό του Θεού, τα Ιερά Λόγια και Διδάγματα. Έπειτα όμως, λόγω της αξιοσύνης του σε όλα και του καθαρού και ανεπίληπτου βίου του, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αγιότατο Επίσκοπο Αμαθούντος Μνημόνιο. Όταν δε ο Μνημόνιος εξεδίμησε προς Κύριον, εκλέχτηκε ως διάδοχος του στον επισκοπικό θρόνο και χειροτονήθηκε από τον Μεγάλο Επιφάνιο Επίσκοπος Αμαθούντος. Ο Άγιος Τίχων ανέπτυξε ένα αξιολογότατη ποιμαντική δράση. Με τα θεία κηρύγματά του έκαμε πολλούς ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη και την ματαιότητα των ειδώλων και να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Κατέστρεψε πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς και συνέτριψε τα είδωλα που βρίσκονταν μέσα σε αυτούς. Ανέγειρε θείους και ιερούς χριστιανικούς ναούς, τους οποίους διακόσμησε με αναθήματα και εικόνες και καθαγίασε με την ιερή τελετή των εγγενείων. Με τέτοια δεκατορθώματα, αφού διέπρεψε ο Άγιος, εξεδίμησε προς Κύριον.

Άγιος Τύχων είχε εμπρεγκιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι επιτέλεσε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά την κοιμήσή του. Από το πλήθος των θαυμάτων του είναι άξιο να αναφερθούν ένα ή δυο, δείγμα της αρετής και αγιότητάς του. Όντας σε νεαρή ακόμα ηλικία ο Άγιος, του είχε αναθέσει ο πατέρας του να πουλάει άρτους στην αγορά. Αυτό το επάγγελμα ασκούσε, ήταν αρτοποιός. Ο Τύχων όμως έδινε δωρεάν τους άρτους, τα ψωμιά, στους φτωχούς. Μόλις ο πατέρας του έμαθε το γεγονός αυτό, στενοχωρήθηκε και τον μάλωσε. Αυτός όμως είπε στον πατέρα του ότι προσφέροντας τα ψωμιά στους φτωχούς δανείζει το Θεό και ότι έχει έγγραφη χρεωστική νομολογία από εκείνον ότι λαμβάνει τους άρτους. Και αμέσως ο του θαύματος επιβεβαιώθηκαν τα λόγια του Τύχωνος, αφού οι συνταποθήκες βρέθηκαν περισσότερο γεμάτες από όσο ήταν όταν μεταφέρθηκε σε αυτές το σιτάρι, και βέβαια προτού να αρχίσουν να παίρνουν από αυτόν για την αρτοποιία. Το θαύμα δε αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλο, έχει επιτελεστεί και από άλλους Αγίους σε άλλες περιπτώσεις, αφού ο Πανάγαθος Θεός παρέχει άφθονο το σιτάρι και τα άλλα αγαθά στους ανθρώπους με σκοπό και εκείνη να επιτελούν με απλοχεριά το έργο της φιλανθρωπίας και να βοηθούν τους πτωχούς.

άλλο διέξιο μνημόνευτο θαύμα, το οποίο βέβαια αποβλέπει μόνο στη δόξα του Αγίου και δεν επιδέχεται αιτιολόγηση ή σύγκριση με άλλο παρόμοιο, είναι και το εξής. Ο Άγιος Τίχωνας φύτεψε ένα ξερό κλίμα στη γη, το οποίο αφορίζωσε αμέσως σχεδόν, βλάστησε και καρποφόρησε πρόωρα. Πραγματικά, σε ποιο άλλο μέρος ορίμασε στα φύλλη στις 16 Ιουνίου, ημερομηνία που εορτάζεται η μνήμη του Αγίου, βεβαιότατα σε κανένα άλλο. Το κλίμα λοιπόν εκείνων έχει στα φύλλα άγουρα. Μόλις αρχίζει η ερήμνοδία και η Θεία Λειτουργία, τα σταφύλια είναι πλέον όρημα, γλυκύτατα και πολύ κατάλληλα για βρώση, προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

το θείο μύρος έχρισενώσει πνεύμα το Άγιον, αρχιερέα σαφώς, λαόν ποιμάναντα καλός εν πάση οσιότητη. Όθεν σε και θαύμασιν ιερός κατεκόσμησε, νόσους γαρεκάστοτε θεραπεύεις τον πίστη σου, του ζώντος προσιόντων λειψάνης, τείχωνα ημακάριστε.

των εναρετών σουβίων, τα περιόδοξα θαύματα, την βεβαίαν πίστην, την υπομονήν, την πραότηταν, οι ευσεβείς καθορώντες, ιερέασε και ποιμέναν, σαφώς προχειρίζονται όσιε. Ού κυλά τότε ο σύτος, εν δέση διδόμενος, τη χειρή σου μάκαρ, μάλλον δε πλειώνω συβλόγητε, των καινοθέντων δοχείων, θεία χάριτη, πληρουμένων σαφώς, Παναίδη με. Υπανοίγον την καρδίαν συμπαθώς, τείχον ένδοξε, πενωμένης, πλούτος και περιβολή γυμνητεύουση, των ορφανώντε προστάτησε χρημάτισας, θεραπεύων εν τούτης Χριστών των Θεών ημών.

16 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Τίχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου. Κύπριος στην καταγωγή, γέννημα ευσεβών γονέων, από τους οποίους πήρε χριστιανική ανατροφή. Όταν ήρθε σε ηλικία να διαλέξει το δρόμο της ζωής του, διάλεξε το δρόμο της αφιερώσεως στο Θεό και οι γονείς του χάρηκαν και τον ενθάρρυναν. Ο Τίχων στις χριστιανικές αρχές που πήρε από τους γονείς του πρόσθεσε τον προσωπικό του αγώνα και έφτασε σε αξιοζήλευτο ύψος αρετής. Όπως οι καρποί ενός δέντρου βαρύνουν τα κλονάρια, έτσι και οι αρετές καταστόλιζαν τη ζωή του. Ιδιαιτέρως καταστόλιζε τη ζωή του η ηθική καθαρότητά του, που ήταν καρπός της βαθιάς πίστης του. Ο επίσκοπος Αμαθούντος Μνημόνιος παρακολουθούσε την πνευματική πρόοδο του Τίχωνα με περισσή χαρά και ικανοποίηση και αδειμονούσε πότε θα έρθει η ώρα για να την επιβραβεύσει. Η επιβράβευση ήταν η χειροτονία του Τίχωνα σε διάκονο και ύστερα σε πρεσβύτερο στον κατάλληλο καιρό. Μετά τον θάνατο του Μνημονίου, ο Τίχων αναδείχθηκε σε επίσκοπο Αμαθούντος, χειροτονηθής από τον Επιφάνιο Κύπρου. Σαν επίσκοπος ο Τίχων υπήρξε παράδειγμα στοργικού ποιμένα. Η ποιμαντική του φροντίδα δεν περιορίστηκε μόνο σε χριστιανούς, τους οποίους με το κήρυγμα παρακινούσε σε έργα αγάπης, αλλά επεκτάθηκε και προς τους ειδωλολάτρες. Με την φροντίδα και την αληθινή του αγάπη αγαπήθηκε από τους ειδωλολάτρες και πολλοί από αυτούς προσέρχονταν στην πίστη. Πόλος έλξεως υπήρξε και το χάρισμα της θαυματουργίας που του δώρισε ο Θεός. Είναι εύκολο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένας χριστιανός να προσελκύσει στην πίστη ένα ειδωλολάτρη ή ένα άπιστο? Ασφαλώς όχι. Είναι από τα πιο δύσκολα. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι αληθινός χριστιανός. Η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του στους ανθρώπους θα του υποδείξουν τρόπους προσιλητισμού. Αλλά ένας χριστιανός που το ο ίδιος δεν είναι χριστιανός, πώς θα εκχριστιανίσει τους άλλους? Τι θα δουν και τι θα θαυμάσουν οι άνθρωποι στη δική του ζωή?

Χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει Άγιος με τη συμπεριφορά Του. Σημαίνει αδελφός με την αγάπη Του. Σημαίνει Υιός του Θεού με την υιοθεσία. Κατά τους πατέρες η λέξη Χριστιανός περιέχει πολλές ευθύνες. Πρέπον είναι να μην λεγόμαστε μόνο Χριστιανοί, αλλά και να είμαστε, λέει ο Ιγνάτιος, ο Άγιος Ιγνάτιος. Ο Χριστιανός δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, αλλά είναι προσκολλημένος στο Θεό, αναφέρει ο Άγιος Πολύκαρπος. Και τη ζωή και το όνομα οφείλεις να έχεις και να είσαι και να ονομάζεσαι Χριστιανός, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χριστιανός είναι μιμητής του Χριστού, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο οι χριστιανοί, αναφέρεται στην προς Διόγνητον επιστολή. Αν είμαστε τέτοιοι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες της Εκκλησίας, τότε θα τραβήξουμε και άλλους στην πίστη. Άλλος, αν αναξίως φέρουμε το όνομα του χριστιανού, θα διώξουμε άλλους από την Εκκλησία. Άγιε Τύχων, πρέσβευε στον Κύριο όχι μόνο να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά με τα λόγια και τα έργα μας, όπως Εσύ, να τους φέρνουμε στην πίστη.

Κάποια μέρα ο Άγιος Τίχωνας, μιμούμενος και αυτός στο παράδειγμα του Κυρίου μας, με κίνδυνο της ζωής του μπήκε σε ένα ειδωλολατρικό ναό με ένα φραγγέλιο, ένα μαστίγιο στο χέρι και έδιωξε απ' εκεί την ιέρια της Αρτέμιδος, την Μιαρανάθουσα, η οποία τόλμησε να τον εξυβρίσει. Με παρησία άρχισε να την ελέγχει για την τυφλή αιμονή της στην ασέβεια και την

Λίγες μέρες πιο ύστερα από το περιστατικό αυτό, οι ειδωλολάτρες είχαν μεγάλη γιορτή. Άνδρες και γυναίκες βάδιζαν στο δρόμο και χόρευαν και τραγουδούσαν πίσω από το είδωλο της Αφροδίτης που το κρατούσαν ιερείς της θεάς. Κάποια στιγμή η πομπή πέρασε απ' έξω από το ιερό, από τον ιερό ναό των χριστιανών. Ο Άγιος Τύχων που βρισκόταν εκεί την ώρα εκείνη βγήκε έξω με τον ιερό κλήρο και το λαό και βλέποντας την ειδωλολατρική πομπή με ιερή αγανάκτηση φώναξε «Σταματήστε, σταματήστε» και άρχισε να τους μιλά. Τα λόγια του, λόγια αληθινής αγάπης και παρρησίας, συγκίνησαν τα πλήθη που μόνα τους έσπευσαν να σπάσουν το είδωλο της ψεύτικης θεάς τους και να σπαστούν οι πιο πολλοί τη θρησκεία του εσταυρωμένου και στη συνέχεια να βαπτιστούν.

των Κυπρίων το κλαίος, αμαθούντος ο πρόεδρος, και θαυματουργός ανεδείχθης, τείχον πατήρι μόν όσιε. Δύο ενδέσει σύχυροι, των σύτων ενεδίδος δαψιλός, ούκελα τούτο δε ούτος, αλεκ Θεού προνοία επληθύνετο, δόξα το ούτος ευδοκίσαντι Θεό, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

μαζεύετε χάριν του εαυτού σας θησαυρούς επί της γης, όπου ο σκόρος και η φθορά της απειλας ή της σκορίας αφανίζουν τα αποθηκευμένα είδη του πλούτου και όπου κλέπτε διατρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων σας και τα κλέπτουν. Μαζεύετε δε για τους εαυτούς σας θησαυρούς εις των ουρανών, που ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα και σκορία αφανίζουν τα θησαυριζόμενα, και όπου κλέπτε δεν τρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων, ούτε κλέπτουν. Πρέπει δε να θησαυρίζετε θησαυρούς εις των ουρανών, για να είναι η καρδία σας προσκολλημένη εις των Θεών και εις τα ουράνια, διότι εκεί όπου θα είναι ο θησαυρός σας, θα είναι και η καρδία σας.

είναι δε μικρά συμφορά η καρδία σας και ο νους σας να κολλήσουν εις τα γήινα και τα μάταια. Για να το καταλάβετε, σας φέρω μίαν εικόνα. Ο λίχνος που δίνει φως στο σώμα είναι το μάτι. Όπως και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Εάν λοιπόν το μάτι είναι υγιές, όλο το σώμα σου θα είναι γεμάτο φως, σαν να είναι το ολόκληρο το σώμα σου μάτι. Έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νους σου και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθεί από τη φιλαργυρία και την προσκόλληση εις τα μάτια. Εάν όμως το μάτι σου είναι βλαμμένο και τυφλωμένο, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο εις το σκότος. Εάν λοιπόν εκείνο που σου εδόθη για να μεταδίδει φως εις σε γίνει σκότος, εις πόσον σκότος θα βυθιστείς? Κάτι ανάλογο θα συμβεί εάν και ο νους σου σκοτιστεί από την προσκόλληση εις των πλούτων. Εις πόσον σκότος ηθικών θα βυθιστεί τότε η ψυχή σου? Μην απατάτε δε τον εαυτό σας με την ιδέα ότι είναι δυνατόν και εις την γη να θησαυρίζει κανείς και εις το Θεό να είναι προσκολλημένος. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος συγχρόνος εις δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκολληθεί εις τον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν δύναστε να είστε συγχρόνως δούλοι και του Θεού και του Μαμονά. Ή θα μισήσετε τον πλούτον και θα αγαπήσετε τον Θεόν, ή θα προσκολληθείτε εις τον πλούτον και θα καταφρονήσετε τότε

Αφού λοιπόν η καρδία σας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά εις τον Θεόν, δια τούτο σας λέγω, κόψατε την ρίζαν της πλεονεξίας και μη φροντίζετε με αγωνία και στεναχωρία δια τη ζωή σας τι θα φάγετε, τι θα πίετε, ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα πιο πολύ από το ένδυμα? Ο Θεός λοιπόν που σας έδωκε τα ανωτέρω ταύτα θα σας δώσει και τα κατώτερα, την τροφή δηλαδή και το ένδυμα.

Κοιτάξατε τα πετεινά που πετούν στον αέρα και είδατε ότι αυτά δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν εις αποθήκας για το χειμώνα ή των καιρών της θερίσεως. Κι όμως ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Για να καταλάβετε πόσο ανόητος και ανίσχυρος είναι η μέρημνά σας αυτή, σας ερωτώ: ποιος από σας, οσονδήποτε κι αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη? Κανείς. Τι κατορθώνετε λοιπόν με τη μέρημνά σας? Και για το ένδυμα, γιατί κυριεύεστε από ανήσυχο και αγωνιώδη φροντίδα? Παρατηρήσατε τα άνθη που φυτρώνουν μόνο το εις των αγρών? Με ποιον τρόπο να αυξάνουν? Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέφουν. Κι όμως σας λέγω ότι ούτε ο σοφός εις επινοήσεις Σολομών, με όλη την εξακουσμένη βασιλική μεγαλοπρέπειά του και τη λαμπρά και ένδοξο περιβολή και παράστασή του, δεν περιευλήθη ένδυμα τόσο ωραίο και θαυμάσιον όπως περιβάλλεται ένα από τα άνθη αυτά.

εάν δε ο Θεός τόσο μεγαλοπρεπώς ενδύει τα αγριόχορτα που φυτρώνουν μόνα τους εις των αγρών και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια όπως εσείς, αλλά σήμερον υπάρχουν και αύριον ρίπτονται εις των φούρνων ως καύσιμων υλικών, δεν θα δώσει ένδυμα πολύ περισσότερον εις σας, ο λιγόπιστη.

καταληφθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχον φροντίδα λέγοντες τι θα φάγουμε, τι θα πείουμε ή τι θα περιβληθόμενο σένδυμα, διότι οι εθνικοί και οι ιδωλολάτρε που αγνοούν ολοτελώς τα ασυγκρήτου αξίας ουράνια αγαθά ζητούν όλα αυτά τα μάτια και φθαρτά ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Σεις όμως μη ανησυχείτε δι' αυτά, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός.

Ζητείτε δε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητάει από σας ως όρον για να σας χαρίσει τα αγαθά ταύτα, και τότε όλα αυτά τα επίγεια θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. Μην κυριευθείτε λοιπόν από ανήσυχον φροντίδα δι' όσα ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την αύριον, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει δι' όσα θα σας συμβούν κατά αυτήν. Αρκεί δια την ημέρα η δική της σκοτούρα και ταλαιπωρία.

το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των εκτιρημών σου εξάρυψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίας συνελήθην και εν αμαρτίας εκείσες εμ εμήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιών αλευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξαν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και σε βίης επίσης επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, νεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε εμείς φεύσαν. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες των συντριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με τα δουδούρου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδεστα προσε τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη πάνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί το έλεος, ό,τι ποιησή ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπαρέψουμε, ό,τι προσε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν. Δίδαξαν με το ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί.
0: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην
1: εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζον σύ χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσι χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσι ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος το παράδοξό σου της φωνής της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πως λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνώνιον πως έστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει το θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει το τραύμα, χαίρετο φως αρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δια πυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγόντους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμελώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος

Παρθένων, χαίρε ψυχών, νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερομέν συν βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρρύπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων, Αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον.

0: ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ήγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών, κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτόνικες ίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάση Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και αστυπώνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενδίας κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης και εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
1: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδρίξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών ακριώσαντα, και τη των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος εσπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλών και ασώτων, και δάξα μου την ακρή παράν κυλαίων προσφερωμένην σιδάησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαίμονων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίες απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο, επισή χαίρι και χαριτωμένη πάσα ικτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσαν, την όντως του τόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτήν ημάς και ελεήσει ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμώνοντας πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμομογίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων ενδόξω προφήτε προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσε

0: η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

φιλοδοξούμε να σας κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο ημίωρο. Στην τράπεζα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς ο Ανδρέας Καβάσλας περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

0: Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ εδώ στους ραδιοθαλάμους, κατά το ελληνικότερον, μία ομιλήτρια των σχολών γονέων, που όπως ξέρετε είναι μία δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα και χώρο στη Μητρόπολη του Πειραιά, την κυρία Σταυροπούλου Ντέμι, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια συγγραφέας. Κυρία Σταυροπούλου,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πατέρα Νικάνορε.
0: Πριν μερικές εβδομάδες είχατε έρθει και στη δική μας ενορία και εκεί μας αναπτύξατε το θέμα οι μάσκες της αποκριάς και οι μάσκες της ζωής μας. Θα ήθελα να μου πείτε ως ένα εισαγωγικό, αν θέλετε, σημείωμα, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε, ποια ήταν η αφορμή, το έναυσμα για να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και να θελήσετε να το εντάξετε μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολογονέων.
1: Σκέφτηκα καταρχάς ότι έπρεπε να πούμε κάτι που να έχει μια σχέση με τις ημέρες που ζούμε. Υπήρχαν λοιπόν δύο θέματα εκείνες τις ημέρες που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Ή αν θέλετε που άρχιζαν να τα αρχίζαμε να τα γιορτάζουμε. Το ένα ήταν το Τριώδιο.
0: Η αρχή της αποκριάς.
1: Άνοιξε λοιπόν το Τριώδιο, δηλαδή η αρχή της αποκριάς. Το άλλο στις 14.
0: Της κοσμικής βέβαια, συγγνώμη, ναι, διακοπή αποκριάς.
1: Και όχι του Τριωδίου βέβαια, το βιβλίο του Εκκλησιαστικού. Αυτό έγινε στις 17. Στις 14 όμως ήταν η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η γιορτή της αγάπης, η γιορτή των ερωτευμένων ή τέλος πάντων όπως θέλουμε να την πούμε.
0: Στην
1: ουσία, λοιπόν, που είναι η γιορτή της παραγωγικότητας και ξέρετε, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν και είναι έτσι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να αγοράσουν κάποιοι άλλοι και οι άλλοι να κερδίσουν από αυτή την ιστορία. Βεβαίως, στην ουσία, είναι μια γιορτή της αγάπης. Αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτή η ξενόφερτη γιορτή. Έγινε τόσο καλά αποδεκτή στην Ελλάδα και όλοι μας τρέχουμε με ένα λουλούδι εκείνη την ημέρα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι δεν είναι χωρίς λόγο αυτό. Ξέρετε, η αγάπη δεν είναι αυτονόητη. Πρέπει να εκφράζεται και το έχουμε ξεχάσει αυτό. Τότε λοιπόν έρχεται ξαφνικά μια μέρα και μας λένε όλοι: «Άνοι του Αγίου Βαλεντίνου, πρέπει να δώσετε ένα λουλούδι». Το κάνουμε με χαρά και μας αρέσει αυτό. Εγώ λοιπόν λέω πάντα ότι θα πρέπει να θυμηθούμε τις δικές μας επαιτίους. Ο κάθε ένας μας έχει μοναδικές επαιτίους. Γιορτές μέσα στην οικογένεια μοναδικές. Θα πρέπει να τις γιορτάζουμε με ένα πολύ μοναδικό τρόπο. Να θυμηθούμε το άγγιγμα, την αγκαλιά, το χάδι. Όλα αυτά είναι τόσο όμορφα πράγματα. Δίνουν ένα σκύρθημα στην ψυχή μας. Και έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη από ξενόφερτες γιορτές. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μια και ήταν το Αγίου Βαλεντίνου και ήταν η γιορτή της αγάπης, εμείς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την αγάπη, και μια και άνοιγε το Τριώδιο, δηλαδή οι απόκριες, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις μάσκες. Ποιες μάσκες? Εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Τις απόκριες φοράμε μάσκες γιατί είναι ένα πάρα πολύ παλιό έθιμο, αρχίζει από τις γιορτές της Ίσιδος στην Αίγυπτο και τις αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές και γερμανικές τελετές και φτάνει μέχρι σήμερα, και που κάποτε φορώντας μάσκα οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πράγματα έτσι.
0: Όχι, δεν θα έκανα στην καθημερινότητά τους.
1: Ακριβώς, γιατί κρύβουν, ένα στρουθοκαμιλισμός, κρύβουν το πρόσωπό τους και κάνουν πράγματα που δεν θα έκανα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν χαίρεται, δεν χαιρότανε ή δεν χαιρόμαστε εμείς, οι μεγαλύτεροι, όταν βλέπαμε τα παιδιά μας στημένα ή τα ντύναμε κουνελάκια, γατάκια, υπότες και όλα αυτά. Κάναμε πολύ μεγάλη χαρά γιατί ήταν χαριτωμένο και πολύ όμορφο. Υπάρχει λοιπόν αυτό που το ασίδωτο, υπάρχει και το πολύ χαριτωμένο. Όμως έγινε ένας συνειρμός μέσα μου. Μάσκες αποκριάς και μάσκες της ζωής μας. Δηλαδή σκέφτηκα τις μάσκες που φοράμε ολοχρονής και όχι μόνο τις απόκριες. Και μήπως είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία τις απόκριες εμείς να ξεμασκαρευτούμε, να προσπαθήσουμε για αυτό το ξεμασκάρεμα. Πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η αγάπη? Να λοιπόν η αγάπη, και κάπως έτσι.

0: το σημείο να πω ότι μπορείτε, αγαπητοί ακροατές, να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα, στους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού, να λέτε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε εσάς και το όνομά σας, και μετά από κλήρωση που θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής θα σας δοθεί ένα βιβλίο σε αυτόν που θα κληρωθεί, της κυρίας Σταυροπούλου από τις εκδόσεις Ακρίτα, το οποίο είναι «Αγκαλιά με τον εαυτό μας». Είπαμε λοιπόν, κυρία Σταυροπούλου, ότι αν θέλετε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη οπτική, λειτουργήσαν οι μέρες που διάγουμε ως αφορμή, ως ενάυσματα αν θέλετε, για αυτή σας την ομιλία. Όμως το καταληκτικό μέρος της εισαγωγής σας πιστεύω ότι είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, ουσία. Μιλήσατε για αγάπη.
1: Ναι.
0: Και το δείξατε καταληκτικά και ακροθυγώς. Mm-hmm. Αυτός όμως αντιλαμβάνομαι και το αντιλήφθηκα πολύ περισσότερο και στην ομιλία σας στον ναό, ότι είναι η ουσία της ομιλίας σας.
1: Ναι, και βέβαια μιλάμε πάρα πολύ συχνά για αγάπη και εγώ συνηθίζω να λέω ότι η αγάπη δεν είναι θεωρία που μεταδίδεται αλλά αίμα δικό μας που μεταγγίζεται. Δεν είναι εύκολο να αγαπάμε, δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις. Και αυτό, και γιατί δεν είναι εύκολο να αγαπάμε, μα ο εγωκεντρισμός είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει, ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους και όλους μας, και φυσικά θεωρείται και προτέρημα και μάλλον δεν μπορεί κάποιος να ζήσει, πιστεύετε, χωρίς να έχει εγωκεντρισμό. Φυσικά άλλο να έχεις, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να γνωρίζεις ποιο εσύ είσαι, να αγαπάς τον εαυτό σου με την έννοια του αυτή, του ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τα λάθη μου, ξέρω τις ευαισθησίες μου, ξέρω τις δυνατότητές μου και τις ικανότητές μου.
0: Είναι άλλο πραγματικά, αυτό, άρα ταπεινός, γιατί ναι, ξέρετε, ο πραγματικά ταπεινός δεν είναι μόνο αυτός που ταπεινοφανώς μπορεί να δεχτεί και ένα δεύτερο ράψιμο. Γιατί για να το κάνεις αυτό θα πρέπει, μιμούμενος τον Χριστό, τον Κύριό μας, θα πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις. Εκείνος δεν το έκανε για να φανεί ταπεινός. Το έκανε γιατί ήταν και είναι ταπεινός. Ταπεινός λοιπόν είναι αυτός που ξέρει τι έχει.
1: Ακριβώς.
0: Τι μπορεί.
1: Άλλο λοιπόν να ξέρουμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε. Δηλαδή, άλλο να χαιρόμαστε την πραγματικότητα του εαυτού μας και άλλο να λατρεύουμε το είδωλό μας. Άλλο είναι αυτό, και εκεί είναι οι μάσκες. Η μία μάσκα πάνω στην άλλη, να μην γνωρίζουμε τον αυθεντικό εαυτό μας και να φερόμαστε με έναν τρόπο παντελώς διαφορετικό και όχι αυθεντικό προς τους άλλους, θέλοντας κυρίως να κερδίσουμε, να έχουμε ωφέλη είτε υλικά είτε συναισθηματικά. Αυτός είναι ο ψεύτικος εαυτός, αυτή είναι η μάσκα, αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε από πάνω μας και αυτό είναι που δεν μας επιτρέπει να αγαπήσουμε αυθεντικά, να επικοινωνήσουμε αυθεντικά με τους άλλους ανθρώπους.
0: Το οποίο και είναι ανάχωμα και λειτουργεί ανησυχητικά σε σχέση με εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι.
0: Γιατί μας τοποθετεί μέσα σε πλαίσια και όρια που δεν βοηθούν την εξέλιξή μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα δώσουμε στους άλλους, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, δεν θέλω να δώσω σε κανένα τίποτα, θα είμαι εγώ καλά. Μα για να είσαι ουσιαστικά καλά δεν μπορείς να μην αγγίξεις το διπλανό σου.
1: Έτσι.
0: Και ο λαός, ο θυμόσοφος λαός, λέει πως κανείς δεν μπορεί να είναι ακόμα και στον παράδεισο μόνος του. Και θέλει να υπομνηματίσει, να υπογραμμίσει, να φωτίσει ακριβώς αυτό.
1: Έτσι είναι. Και πραγματικά ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να αγαπάμε, αλλά παρόλα αυτά η λύση πάλι είναι η αγάπη. Και πρέπει να, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αγάπη. Και βέβαια όταν λέμε αγάπη εννοούμε προσφορά, και εννοούμε προσφορά μέσα στην οικογένεια, γιατί καμιά φορά θέλουμε να προσφέρουμε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ξεχνάμε να την προσφέρουμε έτσι αυθόρμητα και πραγματικά αγγίζοντας τον άλλον μέσα στο σπίτι. Επομένως, πρώτα απ' όλα
0: και στον ίδιο μας τον εαυτό.
1: αυθεντικά. Επομένως, κανείς αγαπάει τους ανθρώπους μέσα στην οικογένεια, τους δίνει αυτό που έχει, προσφέρει τον εαυτό του και φυσικά σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Και όταν λέμε έχουν ανάγκη, εννοούμε τους ανθρώπους που είναι είτε άρρωστοι, μόνιμα ή περιστασιακά, είτε είναι άνθρωποι με αναπηρία. Και εκεί είναι το μεγάλο το θέμα και εκεί είναι το μεγάλο το ψάξιμο. Φυσικά έχουμε άγνοια πάρα πολλές φορές, δεν γνωρίζουμε τα συναισθήματά τους, δεν ξέρουμε πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε και μια δυσκολία επικοινωνίας. Φοβόμαστε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που έχει σχέση με τα συναισθήματα μιας μητέρας η οποία έχει ένα παιδί με κάποιες δυσκολίες. Είναι Αμερικανίδα, λέγεται Emily Kingsley, και έχει γράψει κάτι που το βρίσκω συγκλονιστικό και νομίζω μπορεί να βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Η Emily Kingsley λοιπόν έχει γράψει και το μεταφέρω στο βιβλίο μου στο πόνι τη γυάλινη πίστα συνάντησα το πρόσωπο. Όταν περιμένεις παιδί είναι όπως ετοιμάσαισαι για ένα θαυμάσιο ταξίδι διακοπών στην Ιταλία. Αγοράζεις ένα σωρό βιβλία οδηγούς και κάνεις τα όμορφα σου σχέδια. Το Κολοσσέο, οι γόνδολες της Βενετίας, η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Μπορεί ακόμα να μάθεις και 2-3 χρήσιμες φράσεις στα ιταλικά. Όλα αυτά σου προξενούν ενθουσιασμό. Μετά από ανυπομονησία μηνών, η μέρα του ταξιδιού φτάνει τελικά. Ετοιμάζεις τις βαλίτσες και ξεκινάς. Μετά από μερικές ώρες το αεροπλάνο προσγειώνεται. Η αεροσυνοδός ανακοινώνει: «Καλώς ήρθατε στην Ολλανδία». Ολλανδία? Τι εννοεί το Ολλανδία? Έχω αγοράσει εισιτήριο για την Ιταλία. Προορισμός μου είναι η Ιταλία. Όλη μου τη ζωή την Ιταλία ονειρευόμουν. Όμως έχει γίνει μια αλλαγή στην πτήση. Το αεροπλάνο έχει προσγειωθεί στην Ολλανδία και εκεί πρέπει να μείνεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν σε έχουν μεταφέρει σε μια ιδιαστική, φοβερή, ακάθαρτη χώρα. Απλά είναι μια διαφορετική χώρα. Πρέπει να πας έξω, να αγοράσεις καινούργια καθοδηγητικά βιβλία, να μάθεις μια νέα γλώσσα και να γνωριστείς με μια νέα ομάδα ανθρώπων που διαφορετικά δεν θα γνώριζες ποτέ. Είναι απλά μια διαφορετική χώρα. Δεν είναι τόσο αστραφτερή όσο η Ιταλία. Όταν όμως μείνεις εκεί για λίγο και πάρεις μια ανάσα, κοιτάς γύρω σου και αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι η Ολλανδία έχει ανεμόμυλους, η Ολλανδία έχει τουλίπες, έχει ακόμα και πίνακες του Ρέμπραντ. Παρόλα αυτά, αυτοί που γνωρίζεις πηγαίνουν έρχονται στην Ιταλία και υπερηφανεύονται για το θαυμάσιο ταξίδι τους εκεί. Και για το υπόλοιπο της ζωής σου θα λες: «Κι εγώ στην Ιταλία θα πήγαινα. Αυτό σχεδίαζα πάντα». Ο πόνος δεν θα φύγει. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί το χάσιμο αυτού του όνειρου είναι πολύ σημαντικό. Αν περάσεις όμως τη ζωή σου θρηνώντας για το χαμένο ταξίδι στην Ιταλία, δεν θα μείνεις ποτέ ελεύθερος να απολαύσεις τα πολύ ιδιαίτερα, πολύ όμορφα πράγματα που έχει να σου προσφέρει η Ολλανδία.

0: πολλές φορές, κυρία Σταυροπούλου, αυτό που ακούμε, αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που νιώθουμε, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μας, είναι τόσο καταλυτικό που κάθε σχόλιο αισθανόμαστε πως θα του δέσμευε, θα του φυλάκιζε κάτι. Έτσι λοιπόν αισθάνομαι και εγώ και θέλω από αυτή την όμορφη αφήγηση εγώ να μην προσπαθήσω να προσθέσω τίποτα. Όμως δεν μπορεί να μην δω μπροστά μου ότι είναι μεγάλο θέμα το να θέλει κάποιος να πάει κάπου αλλού και τελικά να καταλήγει κάπου αλλού. Η ζωή όμως και η φαντασία της μας ξεπερνάει και είναι απτή η πραγματικότητα των διαφόρων αναπηριών της ζωής που σε μας δυστυχώς τους πολλούς περιορίζεται μόνο στην σωματική αναπηρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την σωματική αναπηρία που τελικά, αν θέλετε, καταλαμβάνει ή έχει το μικρότερο ποσοστό για να περάσουμε στις αναπηρίες που δυστυχώς συνδέονται και διασυνδέονται με το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων.
1: Ναι. Πατέρα Νίκ Ανδρέου, εγώ συνηθίζω να λέω πως σύμφωνα μάλλον με την ετυμολογία της λέξης αναπηρία, αναπηρία τι σημαίνει? Είναι η μερική ή ολική έλλειψη μέλους, οργάνου ή λειτουργίας. Αυτό σημαίνει αναπηρία. Κάποιος άνθρωπος δεν έχει ή έχει λίγο από αυτά. Στο υπαρξιακό όμως επίπεδο, ακριβώς η έλλειψη, η μη καλή λειτουργία της αγάπης είναι αυτή που μας οδηγεί, δεν είναι τίποτα άλλο από αναπηρία. Έλλειψη λειτουργίας είναι αυτή και μια τόσο σημαντική λειτουργίας, μια τόσο σημαντικής λειτουργίας όπως είναι η αγάπη. Επομένως, οι άνθρωποι όλοι είμαστε ψυχικά και ιδιαίτερα συναισθηματικά ανάπηροι και αυτή η αναπηρία είναι πολύ σπουδαιότερη, πολύ σημαντικότερη από την άλλη που μας έτυχε. Αυτήν τη δημιουργήσαμε μόνοι μας.
0: Που αν θέλετε να το δούμε και πιο, ας το πω, πρακτικά, είναι η αναπηρία που θα απεκδηθούμε εντός εισαγωγικών στην επόμενη, στην άλλη ζωή. Δεν θα μας ακολουθήσει αυτή η σωματική αναπηρία. Ενώ η ψυχική, η συναισθηματική αναπηρία σαφώς θα μας δεσμεύσει από πολύτιμα στοιχεία του αιωνίου φωτός. Χωρίς να θέλω να το δω, αν θέλετε, λογιστικά, με την έννοια του ότι αν κάνεις αυτό θα πας στον παράδεισο, ενώ αν κάνεις το άλλο θα πας στην κόλαση. Η μεγαλύτερη κόλαση και ο μεγαλύτερος παράδεισος είναι αυτή καθ' αυτή η αυτοσυνειδησία, η οποία είτε αποκτήθηκε είτε δεν αποκτήθηκε σε αυτό το πέρασμα της επίγειας ζωής, η οποία όμως είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα φωτιστεί και θα υπάρξει στην επόμενη, στην άλλη, στην αιώνια ζωή.
1: Ναι, και φυσικά αυτή η ζωή, αφού είναι μια πορεία, και το να προσπαθούμε να βρούμε τον αυθεντικό εαυτό μας, να προσπαθούμε να, αυτό που λέμε συνήθως, να γίνουμε καλύτεροι, αλλά όχι. Τώρα σκέφτηκα κάτι που είχα διαβάσει που έλεγε ο πατέρας Βασίλειος ο Δικάκης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, του Αγίου Όρους. Είχε πει σε μια σύναξη νέων, κάτι έλεγαν πόσο καλή πρέπει να είναι και είπε να μην είσαστε καλοί, να είσαστε κακοί, εννοώντας να γνωρίζετε ότι δεν είσαστε καλοί, γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει ένας ευσεβισμός, ένας αυτό, είναι μάσκα και αυτό, να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς που είμαστε χριστιανοί, που είμαστε κοντά στο Θεό, που όλα αυτά, και οι άλλοι είναι οι άλλοι.
0: Ίσως παρεξηγηθώ, αλλά θεωρώ πως ο μασκοφόρος εντός της Εκκλησίας είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον μασκοφόρο εκτός Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, να προσπαθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας και για αυτογνωσία και για εγρήγορση και για τη διάθεση αυτοθυσίας. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα και πετυχαίνεται τώρα. ούτε αν το κάνουμε κάποια στιγμή και έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, αυτή την, την πορεία θεραπείας. Αυτό είναι πορεία για όλη μας τη ζωή.
0: Πώς μπορούμε όμως να κάνουμε την αρχή? Είναι σίγουρο ότι στα πρώτα μας βήματα, αν θέλετε και στα κατοπινά μας βήματα, δεν θα το έχουμε κατακτήσει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πώς αυτό που λέμε να βάλω αρχή.
1: Ναι. Ξέρετε, εμένα μου έκανε εντύπωση και στήριξα ένα ολόκληρο κεφάλαιο του, μια πρόταση αν θέλετε, στο βιβλίο μου «Αγκαλιά με τον εαυτό μας», που την λέω «Στάση ζωής σανά». Διαβάζοντας το βιβλίο «Περιπνεύματος και ζωής», όπου καταγράφονται οι λόγοι του πατρός Σοφρονίου Σαχάροφ, έλεγε εκεί ότι κάποιος πήγε στο Άγιο Όρος και ρώτησε τους πατέρες τι είναι σημαντικότερο στη ζωή μας, και του απαντούσανε να αγαπάς το Θεό και το πλησίον. Και τότε εκείνος σκέφτηκε και είπε, εγώ δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για το πλησίον, ούτε για τους άλλους δηλαδή, τότε τι να κάνω? Και τότε λέει μέσα του ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει σαν να είχε αυτή την αγάπη. Και σημειώνει από κάτω ότι μετά από 30 χρόνια ο Θεός του χάρισε τη χάρη της αγάπης. Επομένως, με πλήρη συνείδηση ότι δεν έχουμε αγάπη, με πλήρη συνείδηση ότι έχουμε μάσκες που τις πολλαπλασιάζουν οι επιλογές μας κάθε στιγμή στη ζωή μας.
0: Δεσμεύονται ταυτόχρονα την αγάπη, την προσφορά.
1: Ακριβώς.
0: Και αν θέλετε και το άκουσμα του πόνου του διπλανού.
1: Βέβαια,
0: ας το πω έτσι, είναι σαν να σχηματίζεται ένα ιερό τρίγωνο: αγάπη, προσφορά, πόνος.
1: Βεβαίως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ζούμε σαν να έχουμε αυτή την αγάπη, να φερόμαστε σαν να έχουμε τη θέληση. Γιατί λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ, δεν έχω τη θέληση, δεν έχω τη δύναμη να κάνω αυτό, δεν. Ας φερόμαστε λοιπόν σαν να μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρετε, σαν εκείνο το μυρμήκι που το βλέπουμε να τραβάει το τεράστιο σπόρο προς τη φωλιά του και του τραβάει με όλη αυτή τη δύναμη. Νομίζουμε ότι είναι σίγουρο έτσι όπως το τραβάει. Προσπαθεί σαν να μπορεί να τα καταφέρει. Έτσι ακριβώς. Όλη μας η ζωή είναι έτσι.
0: Θα ήθελα να προχωρήσουμε, κυρία Σταυροπούλου, και σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας «Στου πόνου τη γυάλινη πίστα», από το βιβλίο «Αγκαλιά με τον εαυτό μας», το οποίο διαβάσατε και στην σχολή γονέων και το θεώρησα και το θεωρώ πολύ σημαντικό ανάψυμα και αφορμή για σκέψη αλλά και για δράση.
1: Αυτό αναφέρεται σε κάποιο τεύχος Μεριμναίας, που είναι ένα ενημερωτικό φυλάδιο της Μεριμναίας, της Εταιρείας για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο. Λέει λοιπόν, κάποιο δειλινό έφτασε ένας νέος σε μια μεγάλη, ήσυχη, ερημική και πανέμορφη παραλία. Μαγεμένος από την ομορφιά της, κάθισε να γναντεύσει το πέλαγος. Την προσοχή του τράβηξε ένας γέροντας που βημάτιζε αργά, πάνω κάτω στην παραλία, ακριβώς εκεί που έσκαγε το κύμα. Κάθε τόσο έσκυβε, μάζευε έναν από τους πολλούς αστερίες που είχε ξεβράσει την ακτή από γευματινή παλήρια και τον πετούσε ξανά στη θάλασσα. Η ώρα περνούσε, ο ήλιος έδιε και αυτός συνέχισε να περπατά και να σκύβει κάθε τόσο, να παίρνει έναν αστερία και να τον πετά πίσω στο πέλαγος. Ο νέος που τον παρακολουθούσε για πολλή ώρα σηκώθηκε και γεμάτος περιέργεια τον πλησίασε και του είπε, «Καλησπέρα γέροντα, σε παρακολουθώ εδώ και ώρα και αναρωτιέμαι, γιατί μαζεύεις τους αστερίες και τους πετάς ξανά στη θάλασσα? Τι σημασία έχει αυτό που κάνεις? Είναι τόσοι πολλοί αστερίες που μου φαίνεται άδικος ο κόπος σου. Αύριο πάλι η παλήρια θα ξεβράζει άλλους τόσους στην ακτή. Τι σημασία έχει να τους σώσεις, αφού οι περισσότεροι από αυτούς θα πεθάνουν έξω από το νερό?» Εκείνος τον κοίταξε ήρεμα, του χαμογέλασε και μετά απάντησε, «Έχεις δίκιο φίλε μου. Τι σημασία έχει, αφού είναι τόσοι πολλοί αυτοί που δεν θα ζήσουν?» Έπειτα έσκυψε, μάζεψε άλλον έναν αστερία και πετώντας τον στη θάλασσα είπε, «Αυτό κάνω όμως τώρα έχει τεράστια σημασία για αυτόν εδώ, τον Αστερία.
0: Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος, και το έχουμε, το λέω πολύ συχνά, είναι αμήλικτος, έτσι και σήμερα. Θα ήθελα, κυρία Σταυροπούλου, να πω ότι έχετε εκδώσει δύο βιβλία. Το πρώτο είναι «Στου πόνου, τη γυάλινη πίστα», τις εκδόσεις Ακρίτας, και το δεύτερο «Αγκαλιά με τον εαυτό μας», από τις εκδόσεις πάλι Ακρίτας, και είναι το απόσπασμα που διαβάσατε το τελευταίο είναι από αυτό το βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να μου πείτε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 8. 8 ακροατές μας κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί μας, ούτως ώστε να του αποστείλουμε το βιβλίο σας. Από το 1 μέχρι το 8.
1: 5.

0: εγώ τα τελευταία, πείτε μας μια φράση που θα θέλατε.
1: Ότι δεν κερδίζουν μόνο οι άλλοι από την προσφορά, κερδίζουμε εμείς, και αυτά είναι πάρα πολλά, και γι' αυτό τους είμαστε ευγνώμονες.
0: Ούτε την εκπομπή Φωτοσθέματα, η οποία έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ την Ευανθία Κατσουρού που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιμέλεια, καθώς επίσης και τον Ανδρέα Καβάσιλα που όλη αυτή την ώρα κατέγραφε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Ευχαριστώ και την κυρία Ντέμι Σταυροπούλου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, πατέρα.
0: Φυσικοθεραπεύτρια και συγγραφέα, η οποία μου έκανε την εξαιρετική τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας, και ευελπιστώ σύντομα και σε μια νέα εκπομπή και παρουσίαση εδώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
2: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

αποκρίθη ο Πέτρος και του είπε: «Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων, που είναι σαν ένιγμα». Ο δε Ιησούς του είπε: «Ακόμα και τώρα, ύστερα από τόσες διδασκαλίας που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα μεταστροφάς προχωρεί προς την κοιλία και αποβάλλεται από τον κοπρόνα? Εκείνο όμως που βγαίνουν από το στόμα εξέρχονται από την καρδία, και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. Διότι από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνη, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλε αυτές οι παραβάσεις εις την καρδίαν καταρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί και επιθυμία και αποφάσεις, και από εκεί πηγάζουν. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθεαυτό και κυρίως άνθρωπο, την ψυχήν δηλαδή. Το να φάγει δε κανείς με άνυπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπον. Ενδέχεται μεν να μολύνει τον σωματικόν οργανισμό του ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά.

Και αφού βγήκαν από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδόνος. Και ειδού μια γυναίκα Χανανέα, που ευγήκεν από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν: «Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονη του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά». Αυτός όμως δεν απεκρίθη σε αυτήν ούτε λέξην. Και αφού επλησίασαν οι μαθητές του, τον παρεκάλουν λέγοντες: «Κάμε της αυτό που ζητεί, για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας, και από τις φωνές της θα μαζευτεί λαός πολλής». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν απεστάλλην από τον πατέρα μου, παρά διαταχαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Αλλά αυτή, αφού ήρθε πλησίον, έπεσε με ευλάβιον στους πόδας του Κυρίου και έλεγε: «Κύριε, βοήθαμε στην δυστυχία μου». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια?» Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσκια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν: «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει σε όπως θέλεις». Και πράγματι από την ώρα ακριβώς εκείνη, ιατρεύτη η θυγατέρα της.

αφού ανεχώρησε απ' εκεί ο Ιησούς, ήρθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας και αφού ανέβη στο όρος, εκάθιδο εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους με πιασμένα και παράλυτα χέρια και άλλους πολλούς αρρώστους, και τους έριψαν πλησίον των ποδών του Ιησού και τους ιάτρεψαν, ώστε τα πλήθη να θαυμάσουν, σαν έβλεπαν κοφάλαλοι να ομιλούν και να ακούν, άνθρωποι με πιασμένα χέρια να είναι υγιείς, κουτσί να περιπατούν και τυφλοί να βλέπουν. Και δόξασαν τον Θεόν των Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικός μεταξύ του λαού του, ενήργη δια του Ιησού, τόσα και τέτοια θαύματα.

Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν: «Αισθάνομαι βαθύ ασυμπάθεια για το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα 3 ημέρες αφού του μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστείλω εις τα μέρη τους νηστικούς, μήπως αποκάμουν εις τον δρόμο». Και λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Από πού να προμηθευθόμεν εδώ εις την ερημιά τόσους πολλούς άρτους?» Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Πόσους άρτους έχετε?» Αυτοί δε είπαν: 7 άρτους και ολίγα ψαράκια». Και παρήγγειλε ο Ιησούς στα πλήθη του λαού να καθίσουν εις την γη. Και αφού πήρε στα σχήρας του τους άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά, και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκε στους μαθητάς του, και οι μαθητές του έδωκαν στα πλήθη του λαού. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν, και σήκωσαν το περίσσευμα των κομματιών 7 μεγάλα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογιούνται στον αριθμό αυτών γυναίκες και παιδιά. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμπήκαινε στο πλοίο και ήρθε στα σύνορα της Μαγδαλά.

Αφού τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτούς σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημο διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίο σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε και τους είπε: όταν βραδιάσει και έρθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται «έχομεν αύριο καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός». Και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται «σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός». Υποκριτέ που κάνατε τον σοφόν, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν ημέρα του Μεσσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή, που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επιμόνως θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγε από εκεί.

Εσάν ήρθαν οι μαθητέ του στην απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέξατε από την κακή επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδικαίων, που μοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν: δεν απήραμε άρτους από προζύμι καθαρό, που δεν προέρχεται από το σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου?» Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυσικής του γνώσεως τας αποκρύφους σκέψης των και τους είπε: «Γιατί επέσατε εις σκέψη και συλλογισμόν, ολιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε ενθυμίστε επιτέλους τους πέντε άρτους των 5.000 που εχόρτασαν με αυτούς, και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν οι 4.000, και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για το συνήθι υλικό άρτο, όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από τη διδασκαλία και υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρεών

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δόλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστέλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήν των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήν και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Όταν ήρθαν στο πλήθος του λαού, τον επλησίασε κάποιος άνθρωπος που εγονάτισε εμπρός του και έλεγε «Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνία εις το παιδί μου, διότι σε ελληνιάζεται και υποφέρει άσχημα και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνον, διότι πολλές φορές και εις τη φωτιά πίπτει και πολλές φορές εις το νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και του είπεν «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και ακόμη είσαι άπιστος και από την κακία σου είσαι διαστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ». Και επέμπληξε αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύτη το παιδίον από την ώρα εκείνην. Τότε αφού οι μαθηταί πλησίασαν ιδιαιτέρως τον Ιησού, είπαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό?» Ο δε Κύριος τους είπε «Επειδή σας λείπει η πίστης, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη θερμήν και σφοδράν, σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα είπετε εις το βουνό αυτό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο σε εσάς. Αυτό δε το είδος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχήν, συνοδευομένην και με νηστείαν, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοια όσο το δυνατόν ελαφρωτέραν και περισσότερον προσιλωμένη εις τον Θεόν.

Όταν γύρισαν αυτοί στην Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Μέλη ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εντός ολίγου ισχύρας ανθρώπων και να τον θανατώσουν. Και την τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί». Και ελπίθησαν οι μαθητές υπερβολικά. Όταν δε ήλθαν εις Καπερναούν, επήγαν εις τον Πέτρον εκείνοι που εισέπραταν των φόρων των διδράχμων, των οποίων εξ ευλαβίας προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιουδαίοι, και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα διδραχμά?» Λέγει ο Πέτρος: «Ναι, θα τα πληρώσει». Και όταν εμβήκε εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και είπε: «Τι σου φαίνεται, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν φόρους ή κεφαλιάτικο, από τα παιδιά τους ή από τους ξένους που δεν είναι μέλη του βασιλικού των οίκου?» Λέγει σε αυτόν ο Πέτρος: «Από τους ξένους». Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Λοιπόν, η γη του βασιλέως είναι ελεύθερη από κάθε φορολογία. Ούτε εγώ λοιπόν που είμαι γνήσιος Υιός του Θεού, ούτε εσείς που υπηρετείτε εμέ, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε φόρον για τον οίκο του πατρός μας». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως και παρεξηγούνται στο παράδειγμά μας παρακινηθούν από αυτό να περιφρονούν τον ναόν, πήγαινε στη θάλασσα και ρίψε αγκίστρι. Και το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσεις, πάρε το, και αφού ανοίξεις το στόμα του, θα έβρεις αργυρούν τετράδραχμων. Λάβε εκείνο και δώσε το εις αυτούς, διεμέ και διεσέ.

Οπότε εκείνη την ώρα κατά την οποία ο Ιησούς επέδειξε την προτίμηση αυτήν στον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθητές και είπαν: «Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερο διακεκριμένος από τους άλλους εις τη βασιλεία των ουρανών?» Και αφού προσκάλεσε ο Ιησούς ένα παιδί, το έστησε εις το μέσον αυτών και είπε: «Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία των ουρανών. Πρέπει δε να εγκολποθείτε το παιδικό και ταπεινό αυτό φρόνημα τόσο πολύ, ώστε να τιμάτε και εκείνους οι οποίοι το έχουν. Να ξέρετε δε ότι εκείνος που θα υποδεχθεί δι' εμέ και προς τιμή μου ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος εταπεινώθη σαν το μικρό παιδί, αυτός είναι σαν να υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιον. Εκείνος όμως που θα παρασύρει στην αμαρτία ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μιλόπετρα από εκείνες που στρέφει ο όνος, και να βουλιάξει στην ανοιχτή και βαθιά θάλασσα.

0: επιστήμονες στον κόσμο από τα σκάνδαλα και τους πειρασμούς που οδηγούν στην αμαρτία. Διότι όπως έχει τώρα η κατάσταση του κόσμου του διεφθαρμένου, κατά ανάγκη θα έλθουν οι πειρασμοί. Αλλά όμως, αλίμονο εις τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται αιτία να έλθει ο πειρασμός. Εάν δε το χέρι σου ή το πόδι σου, δηλαδή πρόσωπο ή πράγμα πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί σου και πολύ χρήσιμο εισέ, σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνεις, κόψε το και ρίψε το μακριά από σε. Καλύτερον είναι εισέ να έμβεις εις την αιώνιαν ζωήν κουλός ή κουτσός, παρά να ρυφθείς εις το αιώνιον πυρ με δύο χέρια ή δύο πόδια. Είναι δηλαδή προτιμότερο να υποστείς τη βαρυτέρα θυσία στον κόσμο αυτό και να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα σαν το χέρι ή σαν το πόδι σου, παρά η προσκόλλησή σου εις αυτά να σε ρίψει στην κόλαση. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας εισέ, βγάλε το και ρίψε το μακριά από σε. Είναι καλύτερον δια σε να έμπεις στην αιώνια ζωή μονόφθαλμος, παρά με δύο μάτια να ρυφθείς εις την γένεια του πυρός. Είναι καλύτερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ρυφθείς εις την κόλαση. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε ούτε ένα από τους μικρούς αυτούς, διότι σας λέγω ότι οι φύλακές των άγγελοι είναι από εκείνους που έχουν πολύ παρησία ενώπιον του Θεού, διότι είναι από εκείνους που εις των ουρανών αποτελούν το άμεσο περιβάλλον και βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατρός μου που είναι εις τους ουρανούς. Αλλά και αυτός ο Θεός ενδιεφέρθη αμέσως για τους μικρούς αυτούς, διότι ο Υιός του ανθρώπου εστάλει από τον Θεόν και ήλθε εις τον κόσμο για να τους σώσει, μαζί δε με αυτούς να σώσει και ολόκληρον το ανθρώπινον γένος που ένεκα της αμαρτίας ή το χαμένον για τον Θεόν. Και διόλους μεν φροντίζει ο Θεός, ιδιαίτερος προνοεί όμως για αυτούς οι οποίοι έγιναν μικροί σαν τα παιδιά. Φροντίζει δε καθώς και ο ποιμήν για τα πρόβατά του. Ποιαν ιδέα έχετε εσείς, εάν ένας άνθρωπος συμβεί να έχει 100 πρόβατα και χαθεί εν από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 επάνω στα βουνά και θα τρέξει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατον? Και αν συμβεί να το έβρει, σας διαβεβαιώ ότι χαίρει δι' αυτό περισσότερο παρά δι' τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι δεν είναι θέλημα του Πατρός σας που είναι εις τους ουρανούς να χαθεί ένας από τους μικρούς αυτούς. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει...
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

το ύψιστο δόγμα της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Σε πάρα πολλές ευκαιρίες και η παρακλητική αλλά και όλα τα υμνολογικά βιβλία μας κάνουν ποικίλες αναφορές στην Παναγία Τριάδα. Ειδικά όμως η παρακλητική είναι γεμάτη από τέτοιες αναφορές και ειδικά κάθε Κυριακή πρωί στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού που προηγείται της Ιεράς Ακολουθίας του Όρθρου μας κάνει αναλυτική αναφορά και παιδαγωγικής μορφής αλλά και υμνολογικής κυρίως, δοξολογικής της Αγίας Τριάδος. Βρισκόμαστε λοιπόν στην τρίτη οδή του κανόνος, του τριαδικού κανόνος, του τετάρτου ήχου. Το πρώτο τροπάριο μας λέει «Ρώμην εξύψου στις Αγίες το πριν αποστόλη σου ως απέστειλας Χριστέ, παραπατρός των παράκλητων τη μίαν ενέφυνας φύσιν τρισίλιον». Έχουμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις γλωσσικές. Η λέξη Ρώμη σημαίνει δύναμη και είναι και ταυτόχρονα όρος καινοδιαθηκικός, γιατί βρίσκουμε τη λέξη αυτή μέσα στα κείμενα των Αγίων Ευαγγελιστών και δηλώνουν τη δύναμη που απέκτησαν οι απλοϊκοί μαθητές του Κυρίου, τη δύναμη να μιλούν ετέρες γλώσσες, τη δύναμη να μιλούν με παρησία και με θάρρος στους ανθρώπους για τα θεία πράγματα, για τα ουράνια πράγματα, για τη ζωή του Χριστού, για την Αγία Τριάδα και για όλο το υπόλοιπο σύστημα της Εκκλησίας μας και της σωτηρίας του ανθρώπου. Και για τη δύναμη την οποία τους έδωσε ο Πατήρ μέσω του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου και με τη συμφωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε ο λόγος τους να μην είναι λόγος κενός, να μην είναι μια απλή απατελή φιλοσοφία, να μην είναι μια απλή ανθρώπινη φιλοσοφική γνώση, αλλά να είναι λόγος ο οποίος ανοίγει το νου και τις καρδιές των ανθρώπων και τους δίνει προοπτικές, τους κάνει να καταλαβαίνουν τα δόγματα όπως είναι της Αγίας Τριάδος, όπως είναι το Χριστολογικό και να καταλαβαίνουν ότι η σωτηρία τους βρίσκεται μόνο μέσα στο χώρο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν την δύναμη, την Ρώμη, την έδωσε, την έστειλε ο Πατήρ με τη συμφωνία του Χριστού δια του Παρακλήτου, δια του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι στη λέξη ενέφυνας, που είναι σύνθετη λέξη από την υπόθεση εν και το ρήμα φαίνω, και δηλώνει το γεγονός ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, φανέρωσε τη ζωή της Αγίας Τριάδος, την τρισίλιον φύση, όπως λέει εδώ, την μία φύση της θεότητος, του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, την τρισίλιον. Το τρισίλιον σημαίνει τα τρία πρόσωπα, οι τρεις υποστάσεις. Οι πρόσωπα, οι υποστάσεις, λέμε, το ίδιο εννοούμε. Και αυτό το ρήμα, φυσικά σε αόριστο, το ενέφυνας, σημαίνει αυτήν την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου μυστηρίου του δόγματος της Αγίας Τριάδος, που το φανερώνει κατά χάριν το Πνεύμα του Αγίου, ο Παράκλητος, στο νου, στις καρδιές, στις ψυχές των ανθρώπων που βάζουν μετάνοια, που συντάσσονται βαπτιζόμενοι και χρειόμενοι μέσα στη μία Αγία.
Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και φυσικά αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Όλο αυτό το γεγονός της εξαπλώσεως του Τριαδικού Μηνύματος, της σωτηρίας και της δημιουργίας της Εκκλησίας, της επεκτάσεως της Εκκλησίας στον κόσμο, έγινε και γίνεται δια των Αγίων Αποστόλων, μέσα δηλαδή από τα ανθρώπινα όργανα στα οποία εξ ύψους αποστέλει ο Παράκλητος την χάρη, την άκτιστη χάρη, την άκτιστη τριαδική χάρη, και επομένως με αυτή τη χάρη μπορεί να τρανώνεται και να επιτελείται και να εξαπλώνεται το μυστήριο και η χάρη της Εκκλησίας. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο της τρίτης οδής του Τριαδικού Υμνολογικού Κανόνος του Τετάρτου Ιεχού. Το Πατριάρχη Αβραάμ ότε όφθης εν σχήματι ανδρικό τριτή μονάς το παράλλακτον έδειξας της εις αγαθότητος και κυριότητος. Εδώ μας αναφέρει ο υμνογράφος Μητροφάνης ότι αυτό το μεγάλο γεγονός και το τόσο σημαντικό σωτηριολογικό δόγμα της Αγίας Τριάδος δεν είναι ένα δόγμα που μόνο η Καινή Διαθήκη το γνωρίζει σαφέστερα δια του στόματος του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Κυρίου μας, αλλά είναι ένα δόγμα το οποίο προετοιμάστηκε και προετοίμασε τον κόσμο ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι ισόκυρη και ισοστάση της Καινής. Και επομένως θέλησε ο Πατήρ μέσα από τα χρόνια, αλλά και από τη γενιά και από την προσωπικότητα του Πατριάρχη Αβραάμ, να προετοιμάσει τον κόσμο με τη φανέρωση αυτού του δόγματος της Αγίας Τριάδος, που τη φανέρωση ήθελε να την προσφέρει πλήρη δια της ακτής του χάριτος μετά την Κοινή Διαθήκη, μετά την παρουσία του Κυρίου μας στον κόσμο, μετά τη σάρκωσή του στον κόσμο. Έτσι λοιπόν στον Πατριάρχη Αβραάμ όφθης φανερώθηκες, λέει, φάνηκες εν σχήματι ανδρικό. Τρεις άνδρες επισκέφτηκαν τον Πατριάρχη Αβραάμ, ήταν λαμπερή, ήταν ολοφότινη, τρεις άγγελοι οι οποίοι και εικονίζουν μέσα στην ορθόδοξη εικονογραφία μας, εικονίζουν κατ' ουσίαν και περισσότερο από κάθε άλλη εικόνα το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Και επομένως κάθε ένας εκ των Αγίων Αγγέλων εικονίζει και το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Τριτή μονάς ονομάζει εδώ και πάλι ο υμνογράφος Μητροφάνης. Τι ονομάζει τριτή μονάς, με το τριτή τα τρία πρόσωπα και με το μονάς την μία ουσία της θεότητος. Το απαράλλακτον έδειξες, λέει, της εις αγαθότητος και κυριότητος. Αυτό το οποίο απέδειξε ο Θεός Πατήρ στον Πατριάρχη Αβραάμ ήταν το απαράλλακτο, ότι ποτέ δεν αλλάζει το πρόσωπό του ο Θεός και ότι πάντα είναι γεμάτος από αγαθότητα και κυριότητα. Η αγαθότητα και η κυριότητα είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που άπτονται της ουσίας του Τριαδικού Θεού.
Είναι μεγάλη αυτή η τιμή και η χαρά στο ανθρώπινο γένος ήδη από την Παλιά Διαθήκη να προετοιμάζεται και να προγνωρίζει το μέγα δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός, εκφράζει τον μεγάλο του ενθουσιασμό και τη χαρά του, γιατί όλο το ανθρώπινο γένος είχε αυτήν την τιμή να ποτίζεται, να φωτίζεται και να μην μένει στο σκοτάδι, να μην μένει σε έναν πλήρη αγνωστικισμό γύρω από το θέμα της θεότητος, αλλά ήδη από την εποχή του Πατριάρχου Αβραάμ να έχει νήξεις και προετοιμασία γνωσιολογική και βιωματική ο κόσμος, όλος ο κόσμος του δόγματος της Αγίας Τριάδος και της σχέσης της Αγίας Τριάδος με όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί τα τρία αυτά πρόσωπα που φανερώθηκαν με ανδρικό σχήμα στον Πατριάρχη Αβραάμ έμειναν, φιλοξενήθηκαν και είχαν μια σχέση αγαπητική μαζί του.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο τρίτο τροπάριο της τρίτης οδής του τριαδικού ημνολογικού κανόνους του τετάρτου ήχου. Ο χαρακτήρης εν τρισίν εις Θεός πιστευόμενος, απερίγραπτος σαφώς, απερινόητος απασί, ρίσετα ψυχασιμών εκ πάσης θλίψεως. Η πρώτη γραμμή, ο πρώτος στίχος, κανονικός, δηλαδή σε πεζό κείμενο, θα έπρεπε να ήταν με την εξής σειρά λέξεων. Ο εις Θεός πιστευόμενος, εν τρισίν χαρακτήρισιν, απερίγραπτο σαφώς, απερινόητο άπαση και τα λοιπά, ρίσε τα ψυχά σημών εκ πάσης θλίψεως. Επομένως, η μετάφραση είναι ο ένας Θεός που πιστεύεται από μας σε τρεις χαρακτήρες, σε τρία πρόσωπα, απερίγραπτος σύμφωνα με την κοσμική δυνατότητα και απερινόητος σε όλους τους ανθρώπους μέχρι πριν από την σάρκωση του Κυρίου μας. Αυτός λοιπόν που είσαι εσύ ο τριαδικός Θεός, λύτρωσε τις ψυχές μας από κάθε θλίψη. Επομένως εδώ γίνεται μία αναγνώριση καταρχήν της δυσκολίας της ανθρωπίνης φύσεως, φυσικά της μεταπτωτικής, για να μπορέσει να κατανοήσει την απερίγραπτη και απερινόητη θεϊκή φύση. Όμως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κυριός μας, σαρκούμενος και ενούμενος με τη θεότητα, έρχεται και μας εξηγεί, μας αναλύει και μας περιγράφει την μία θεότητα, αυτό που λέει εις Θεός εν τρισίν χαρακτήρισιν. Αυτό μας το δίδαξε, μας το απεκάλυψε και μας το έκανε μεθεκτό ο Κύριος μας μέσα στον χώρο της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εμείς λοιπόν αναγνωρίζουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά και τη μεγάλη δωρεά. Ξεμπέρδεψε όλο το ανθρώπινο γένος από τα ποικίλα φιλοσοφικά ανυπόστατα ρεύματα, από τις προκαταλήψεις, προλήψεις, δοξασίες, από τις υποθέσεις και τις θεωρίες που εν πολλής ήταν γελίες, ήταν η μικρή ανθρώπινη γνωσιολογική μεταπτωτική δυνατότητα του ανθρώπου για να κατανοήσει τα ουράνια, τα θεία και τα ανθρώπινα. Εφόσον λοιπόν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και όπως αναφέραμε προηγουμένως και της Παλαιάς, το Πατριάρχη Αβραάμ μας εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος το δόγμα της Αγίας Τριάδος, έχουμε λοιπόν τη χαρά, την τιμή και την γνωσιολογική ικανότητα μέσω της ακτής του χάριτος, της ακτής του τριαδικής χάριτος, να κατανοούμε όσο είναι εφικτό στην ανθρώπινη φύση μας και στην ανθρώπινη λογική μας το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που είναι ζωντανό και σωτήριο για μας. Χωρίς την πίστη και τη βεβαιότητα σε αυτό, δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε βαπτισμένοι, δεν είμαστε και χαρισμένοι
δεν μετέχουμε τον αχράν των μυστηρίων και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοδοκείο. Στοιχειοθέντες του Ιούσου σοφές εσύ γης εσύ, ενικίν και τριλαμπή την θεαρχία ενδοξάζομεν και σε μακαρίζομεν την αϊπαρθενόν. Μέσα λοιπόν από αυτό το Θεοδοκείο και πάλι γίνεται αναφορά από τον υμνογράφο Μητροφάνη στο μεγάλο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αυτό όμως συνδυάζεται με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου, το οποίο αναφέρεται εδώ ως αϊπάρθενος. Στοιχειοθέντες λοιπόν του Υιού σου σοφές εσύ γης εσύν, μας λέει εδώ ο υμνογράφος, και φυσικά δια του υμνογράφου ολόκληρη εκκλησία, δηλώνει την υψηλή παιδεία την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας παρέχει, και η παιδεία της Εκκλησίας μας πραγματοποιείται με σοφές εισηγήσεις, με σοφές προτροπές, με σοφές συμβουλές, με σοφές πληροφορίες. Στοιχειοθέντες λέγει η πρώτη λέξη και αναφέρει με αυτή τη λέξη την συγκρότηση της προσωπικότητός μας που γίνεται, ότι συνενώνεται ολόκληρη η προσωπικότητά μας με την διδασκαλία αλλά και με το φωτισμό που έρχεται στο νου, στην καρδιά και σε ολόκληρη την πνευματική μας ύπαρξη από αυτήν την άκτιστη χάρη, την λάμψη της Αγίας Τριάδος στη ζωή μας ολόκληρη. Και η Παναγία Τριάς είναι ενική και τριλαμπής, μας αναφέρεται εδώ. Ενική σημαίνει ότι είναι ενωμένη η θεότητα στα τρία πρόσωπά της, είναι μία ουσία, μία φύση ενωμένη στα τρία πρόσωπα, και το τριλαμπί δηλώνει τα τρία πρόσωπα που λάμπουν το καθένα με μια ξεχωριστή λαμπρότητα, προσωπικά ξεχωριστή, αλλά αυτή η λαμπρότητα εκφράζεται με το ίδιο άκτιστο φως της μιας θεότητος. Ένας ήλιος με πολλές, με ακτίνες, όχι άπειρες, αλλά τρεις ακτίνες. Την θεαρχία ανεδοξάζομαι και σε μακαρίζομαι την αϊπάρθενον. Η Παναγία μας μας ενώνει με την δοξολογία της Αγίας Τριάδος, είναι η πρώτη η οποία μετέχει κατά χάρη στη ζωή της Αγίας Τριάδος πλήρως και ολοκληρωτικός, είναι η πρώτη, η μόνη μετά Θεόν Θεός, και επομένως η τεθεωμένη και χαριτωμένη Παναγία μας μας ενώνει και εμάς, επειδή ανήκει στην ανθρώπινη φύση, μας ενώνει με την άκτιστη χάρη της Παναγίας Τριάδος. Όλο αυτό το γεγονός, όπως περιγράφεται και στην τρίτη οδή, το γεγονός της Παναγίας Τριάδος συνδυασμένο με το πρόσωπο της Παναγίας μας, με τον Αγίων Αποστόλων και φυσικά όλης της υπολείπου Εκκλησίας, είναι ένα γεγονός το οποίο κάθε φορά που ακούγεται στο μεσονυχτικό της Κυριακής δημιουργεί την υψηλότερη παιδαγωγία αλλά και τον υψηλότερο φωτισμό σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, και δίνει τη δυνατότητα μέσα στην ακολουθία η οποία θα επακολουθήσει του μυστηρίου
της Θείας Ευχαριστίας με την ενδιάμεση παρέμβαση της Ιεράς Ακολουθίας του Όρθρου δίνει τη δυνατότητα Εκκλησία να έχουν μια πληρότητα μορφώσεως αρχής γενομένης από το δόγμα της Αγίας Τριάδος μέχρι το Μέγα Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

είπαμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής, για το πρώτο πνευματικό βήμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να γλιτώσει από την πονηρία. Η αναφορά μας έγινε σε μια συνομιλία που είχαν δύο λαϊκοί χριστιανοί με τον γέροντα Εξόριστο και είχαν λεχθεί πολλά και σημαντικά πράγματα από τα οποία σταχυολογήσαμε κάποια σημεία και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα με τρόπο επιλεκτικό. Έτσι, σε κάποιο σημείο της συζητήσεως αυτής, ο πατήρ Εξόριστος είπε: «Όταν γνωρίσεις αληθινά τον Χριστό και όχι τυπικά και θεωρητικά, τότε θα τον αγαπήσεις ασφαλώς και με όλη σου τη δύναμη, διότι βλέπεις όλη την ομορφιά και την αλήθεια και την δύναμη του Θεού στο πρόσωπό Του, που σου χαρίζει την μεγαλύτερη, την μοναδική και απερίγραπτη ευτυχία. Χέρις ολόκληρος και με ακόρεστη λαχτάρα θέλεις να είσαι συνεχώς κοντά στο Χριστό. Τότε η Θεία Χάρις σε σκεπάζει ολόκληρο και σε προστατεύει από κάθε κακό και κυρίως από την αμέτρητη πονηρία των δαιμόνων. Η ματαιότητα αυτής της ζωής δεν σε ευχαριστεί και θα ήθελες να πας στην άλλη, στην μέλουσα, όπου όλοι μας θα φτάσουμε μια μέρα». Το δίλημα αυτό το έζησε και μάλιστα έντονα ο Απόστολος Παύλος και το απεκάλυψε στους Φιλιππησίους λέγοντας στην σχετική επιστολή του τα εξής: «Ενίγαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Και τους εξηγεί: «Συνέχουμε δε εκ των δύο την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι πολλόγαρ μάλλον κρίσον». Με τραβούν δηλαδή και με κρατούν και τα δυο, μας λέγει, και η επιθυμία της ζωής και η επιθυμία της φυγής από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα. Δεν αποφασίζει όμως ο ίδιος, αλλά αφήνει το πρόβλημα στην κρίση.

του Θεού, ο οποίος μας δίνει και μας αφαιρεί την ζωή σε αυτόν τον κόσμο όταν εκείνος κρίνει με το έλεος του. Ένα άλλο σημαντικό σημείο της συζητήσεως αυτής είναι η απάντηση του γέροντος εξορίστου σε σχετικό ερώτημα των επισκεπτών του, στους οποίους είπε: «Το πρόβλημα της εξόδου μας από αυτόν τον κόσμο είναι σκεπασμένο με πολλή άγνοια και σύγχυση από τους πολλούς. Οι πιστοί δεν ανησυχούν και εμπιστεύονται απολύτως το έλεος του Θεού, που εκδηλώνεται σε όσους το επικαλούνται και ιδιαίτερο στην κρίσιμη αυτή στιγμή, διότι κρατά όσο μια στιγμή. Ο χωρισμός ψυχής από το σώμα φανερώνει και πάλι την φιλανθρωπία του Θεού για μας, που δίνει ειρηνικά τα τέλη της ζωής ημών. Έτσι που ο πιστός άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τελείως αυτήν την επώδυνη μετάβαση από αυτή τη ζωή στην άλλη, όπως δεν αντιλαμβάνεται και την ώρα της εισόδου του στον κόσμο αυτό. Είναι σαν να περνά από ένα δωμάτιο σε κάποιο άλλο και σε διάστημα που διαρκεί στη συνείδησή του όσον το ανοιγόκλημα του ματιού μας». Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο πιστός είναι καλά τυλιγμένος, φασκιωμένος θα λέγαμε, με την Θεία Χάρη και προστατεύεται από αυτήν. Είναι σαν να κλείνει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος για τελευταία φορά και όταν τα ανοίξει και πάλι βρίσκεται στην άλλη όχθη της ζωής. Είναι ο λεγόμενος εύκολος θάνατος που απλός λαός λέγει «πέθανε σαν το πουλάκι». Ο Δαβίδ μάλιστα λέγει σε έναν ψαλμό του «τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού». Δηλαδή είναι τιμημένος μπροστά στο Θεό ο θάνατος, το τέλος αυτής της ζωής των μισθών. Όταν τον ερώτησαν οι επισκέπτες του για τον βίαιο θάνατο των Αγίων Μαρτύρων, ο γέροντας εξόριστος αποκρίθηκε: «Μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι και οι Άγιοι του Θεού που είχαν δύσκολο και μαρτυρικό τέλος είχαν ταυτόχρονα την άμεση βοήθεια του Θεού και πολλοί από αυτούς έβγαιναν ακέραιοι και χαμογελαστοί από τα καμίνια της φωτιάς και τα άλλα βασανιστήρια, διότι τους βοηθούσε κατά πάντα η ανίκητη δύναμη του Θεού. Δεν ήταν τιμωρίες αυτοί οι θάνατοι, αλλά ζωντανά παραδείγματα για τους πιστούς και ακόμα για περισσότερη δόξα και πλήρη κάθαρση, όπως λέγει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Το καλύτερο παράδειγμα στο θέμα αυτό είναι το τέλος της γήινης ζωής του Κυρίου πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ας μην ξεχνούμε ποτέ ότι ο Χριστός ήταν και είναι πάντοτε ο μόνος αναμάρτητος σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως βασανίστηκε όσο κανένας άλλος και σωματικά και ψυχικά, διότι εσήκωσε στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου παντός, δηλαδή τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, διότι το άπειρο έλεος του Θεού είναι πάντοτε πιο μεγάλο από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Γι' αυτό και δεν πρέπει κανένας πιστός να φοβάται το τέλος αυτής της ζωής, αλλά μόνον την αμαρτωλή και μετανόητη ζωή αυτού του κόσμου». Αυτά είπε ο γέροντας. «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» τον ρώτησαν οι δύο επισκέπτες του. Σε αυτούς αποκρίθηκε: «Εμείς το πρώτο και κύριο που έχουμε να κάνουμε είναι η καλή πορεία με πίστη και προσευχή για να συναντήσουμε το Χριστό, και όταν το συναντήσουμε τότε λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Ας έχουμε κανόνα της ζωής μας αυτήν την συνάντηση με το Χριστό και ας τον παρακαλούμε όλοι μας με τα λόγια της Εκκλησίας να μας δώσει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα,
ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος της εσχάτης κρίσεως. Αν έχουμε αυτή την έγνοια σε όλη μας τη ζωή, τότε θα έχουμε και το τέλος το ανθρώπινο, ανεπαίσχυντο, ειρηνικό και ανώδυνο. Και αυτό σας εύχομαι ολοψύχως. Καιρός όμως είναι να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό διάλειμμα και να πάρουμε μια ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Στην συνέχεια της συζητήσεως αυτής, οι δύο λαϊκοί ρώτησαν τον γέροντα εξόριστο πώς είμαστε βέβαιοι ότι κάνοντας αυτή την προσπάθεια βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και δεν σε ξεστρατίζουμε και δεν μας ξεγελούν οι δαίμονες οι πονηροί. Και ο καλός γέροντας τους είπε: «Έχουμε, παιδιά μου, την αυτοεξέταση και την εξομολόγηση. Κάθε βράδυ πρέπει να εξετάζουμε τα πεπραγμένα της ημέρας μας, αν σκεφτήκαμε, αν είπαμε και αν πράξαμε κάτι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, και κυρίως αν υποκριθήκαμε, αν ξεγελάσαμε, αν πονηρευθήκαμε και αδικήσαμε άλλους ανθρώπους. Έτσι θα ελέγξουν αν μπήκε μέσα μας η πονηρία, ο εγωισμός και η φιλαυτία. Κυρίως όμως να προσέχουμε αν υπήρξαμε ταπεινοί απέναντι των άλλων, γιατί όποιος δεν είναι ταπεινός ενώπιον του Θεού και των άλλων ανθρώπων αρνιέται την αγάπη, και όποιος αρνιέται την αγάπη αρνιέται τον ίδιο τον Θεό. Η ταπεινοφροσύνη ήλθε εξ ύψους για να μας ανεβάσει στο ύψος της αιώνιας ζωής. Την έφερε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν στολήν της θεότητος. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος να συναντήσεις τον Χριστό. Αν δεν μπορέσεις και δεν φορέσεις αυτό το πνευματικό χιτόνα, δεν ανοίγουν οι πύλες των ουρανών. Η Εκκλησία, παιδιά μου, για να μας διδάξει την αξία και την σημασία της ταπεινοφροσύνης, ονόμασε την σταυρική θυσία του Χριστού άκρα ταπείνωση. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι χωρίς ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει αγάπη, και χωρίς αγάπη δεν υπάρχει πίστη στο Χριστό, και αν δεν υπάρχει πίστη στο Θεάνθρωπο Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία.

συνέχεια της συζητήσεως αυτής, από την οποία αποσπούμε διάφορα σημεία της, οι δύο λαϊκοί επισκέπτες ρωτούσαν τον γέροντα εξόριστο για την ταπεινοφροσύνη και ο καλός ιερομόναχος απαντούσε και τους ανέφερε τι λένε σχετικά οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης που την αποκαλεί ονομασία και δωρεά Θεού, ή ο Ωμέγας Βασίλειος που την χαρακτηρίζει και την περιγράφει ως κριτήριο της πνευματικής ζωής. Όταν λοιπόν τον ερώτησαν αν η ταπεινοφροσύνη αρχίζει από την σιωπή, εκείνος απάντησε: αρχίζει βεβαίως από την σιωπή, αλλά την εσωτερική σιωπή, διότι εσωτερική σιωπή σημαίνει να μην κρίνουμε κανέναν. Από αυτήν την εσωτερική σιωπή που δεν κατακρίνει κανέναν άλλον άνθρωπο αρχίζει η ταπεινοφροσύνη, διότι η κατάκριση των άλλων φανερώνει υπερηφάνεια και αθεία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι και εμείς είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε ανάγκη συγχωρήσεως και να μην κρίνουμε τις αμαρτίες των άλλων αλλά μόνο τις δικές μας, με την συνείδηση ότι είμαστε αχάριστοι και ένοχοι απέναντι στο Θεό. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού που έλεγε: υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου.

άλλη ερώτηση των δύο επισκεπτών στο γέροντα εξόριστο ήταν για την αγάπη των πιστών και την λαχτάρα τους να βρίσκονται συνεχώς κοντά στο Χριστό. Και ο καλοκάγαθος γέροντας τους εξήγησε. Θα σας το πω ακόμα μια φορά. Η απερίγραπτη χαρά και η μοναδική ευτυχία που νιώθει κοντά στην πηγή της αιώνιας μακαριότητος ο πιστός είναι αυτή που έκανε τον Απόστολο Παύλο να φωνάζει σε όλους: τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο λαμπρή, τόσο μοναδική και ακόρεστη η ευτυχία που μας χαρίζει ο Χριστός, που μας εχμαλωτίζει και μας συγκλονίζει, ώστε δεν θέλουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας παρά να είμαστε συνεχώς με το Χριστό, κοντά στο Χριστό, μαζί με το Χριστό. Αυτό ένιωσε και ο Απόστολος Πέτρος κατά την εκπληκτική μεταμόρφωση του Θεανθρώπου στο όρος Θαβόρ. Το Ευαγγέλιο αναφέρει: «Μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως και όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε καλόν εστίν όδε είναι». Αυτό το Κύριε καλόν εστίν ημάς όδε είναι νιώθει και κάνει και λέγει κάθε πιστή ψυχή που γνωρίζει το Χριστό αληθινά και προσπαθεί να το κάνει πράξη στην προσωπική της ζωή.

μίλησαν για πολλά οι δυο λαϊκοί επισκέπτες και με τη βοήθεια του πατρός εξορίστου αναφέρθηκαν σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πιστοί μέσα στον κόσμο της απιστίας, της πονηρίας και της ματιοφροσύνης. Γι' αυτό και ο γέροντας εξόριστος υπενθύμησε τον ευαγγελικό λόγο που λέγει: «Το ενανθρώπις υψηλών βδέλυγμα ενώπιον του Θεού». Αυτό δηλαδή το οποίο οι άνθρωποι με τις πονηρίες και τις υποκρισίες τους θεωρούν ως υψηλών και άξιων τιμής είναι βρωμιά και προκαλεί αηδία και συχαμάρα μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό ας μην πιστεύουμε όλες αυτές τις δίθεν αξίες και τις δίθεν σοφίες του γήινου κόσμου όταν αυτές μας απομακρύνουν από το Χριστό. Διότι ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια και η μόνη όμορφη ζωή και η αληθινή Ανάσταση και η αιώνια μακαριώτης. Ας θυμηθούμε τι είπε ο Θεός Πατήρ την ημέρα της μεταμορφώσεως του Θεανθρώπου. Είπε: «Αυτού ακούετε». Δηλαδή μόνο τον Χριστό να ακούμε, διότι ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας.

0: Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μας αυτό το πρώτο πνευματικό βήμα για να γλιτώσουμε από την πονηρία και την αφόρητη βρωμιά της, για να γνωρίσουμε αληθινά το Χριστό και να ζούμε από τώρα κοντά Του, διότι Εκείνος είναι η αιώνια και ακόρεστη χαρά για όποιον πιστεύει βεβαίως ολοκαρδίως και ολοκαρδίως αγαπά. Εδώ φίλοι και φίλες εκπομπής, φτάσαμε στο τέλος του χρόνου για τη σημερινή μας επικοινωνία. Εάν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε, να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 16 Ιουνίου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Τίχωνα, Επισκόπου Αμαθούντος, που έζησε εν τέλη του 4ου και αρχές του 5ου αιώνος. Τη βιογραφία του τη χρωστάμε στον επίσης Κύπριον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι παρμένο από το θρησκευτικό έντυπο «Ζωή». Το ξεκίνημα του Αγίου Τίχωνος υπήρξε ελπιδοφόρον και φωτεινόν. Εκβρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής Ιεράρχα Τίχων Παμακάριστε, το γάρ όπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθη στην οδόν της σωτηρίας. Διείς των αγγέλων συνέστιος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευτής όφθης διαπρίσιος, ψαλεί η Εκκλησία μας. Από μικρόν παιδί παρουσίαζεν εκδηλώσεις θαυμαστής προπάντων καλοσύνης. Τα σπέρματα της αρετής που εφύτευσα στην καλλιεργημένη ψυχή του οι ευσεβείς γονείς του δεν άργησαν να αποδώσουν καρπόν πολύ. Χαρακτηριστικών της μεγάλης αγάπης που έκαιγε δυνατά στην παιδική ψυχή του είναι και το εξής συγκινητικών περιστατικών. Συχνά ο πατέρας του, που ήταν αρτοποιός, τον άφηνε στο αρτοποιείο μόνον του. Ο μικρός Τίχων με προθυμία δεχόταν πάντα να το βοηθήσει. Κάθε βράδυ όμως, όταν ο πατέρας του μετρούσε τα χρήματα, διαπίστωνε με έκπληξη ότι έλειπαν μερικά. Δυσκολευόταν πολύ να βρει την αιτία. Να υποψιαστεί το παιδί του? Δεν μπορούσε. Η προσεκτική ζωή και η υποδειγματική συμπεριφορά του δεν του είχα δώσει μέχρι τότε καμία αναφορμή. Δεν άργησε όμως να μάθει την αλήθεια. Τι συνέβαινε? Το Άγιον εκείνον παιδί με τη μεγάλη αγάπη στην καρδιά έδινε απλόχερα στους φτωχούς, άλλοτε ψωμιά και άλλοτε χρήματα, γιατί δεν μπορούσε να τους βλέπει να πεινούν. Μάτωνε η παιδική του καρδιά όταν αντίκριζε ανθρώπους να υποφέρουν. Μια μέρα λοιπόν που έλειπαν και πάλι χρήματα, ο πατέρας του το ρωτάει: «Πού είναι παιδί μου τα χρήματα από τους άρτους που πούλησες?» Ατάραχο το αθώον παιδί του αποκρίνεται: «Πατέρα, τα χρήματα που λείπουν τα έχω φυλάξει στα στομάχια των φτωχών αδελφών μας». Στενοχωρέθηκε ο πατέρας. Θεώρησε την πράξη αυτή σαν μια αταξία του παιδιού του. Δεν γνώριζε και αυτός ακόμη τι θησαυρόν ατίμητον είχε στο σπίτι του. Το παιδί κατάλαβε τη στενοχώρια του πατέρα. Δεν τα χάνει. Ο φωτισμός του Θεού και η πίστη στον ουράνιον πατέρα, στον οποίον πάντα έστρεφε τη σκέψη του, του έδωσαν και τώρα τη λύση. Με σεβασμό απευθύνεται στον πατέρα του και του λέει: «Γιατί πατέρα στενοχωριέσαι? Τα ψωμιά που λείπουν δεν τα δώσαμε δωρεάν. Εγώ τα έδωσα δανεικά στο Θεό και μάλιστα έχω και απόδειξη στα χέρια μου που γράφει ότι θα μας τα εξοφλήσει με το παραπάνω». Και χωρίς να χάσει καιρόν, παίρνει τον πατέρα του και τον πηγαίνει στην αποθήκη όπου φύλαγαν το σιτάρι. Έκπληκτος ατενίζει τώρα ο πατέρας. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Ο Θεός, που άλλοτε είχε πληθύνει τα αγαθά τόσων πιστών και φιλόξενων παιδιών του και τώρα είχε βραβεύσει με τρόπο θαυμαστόν την απλή πίστη και την μεγάλη αγάπη ενός μικρού παιδιού. Η αποθήκη ήταν γεμάτη από σιτάρι, πολύ περισσότερον από όσον αυτή είχα βάλει εκεί μέσα. Τα χρόνια περνούν και μαζί με την ηλικία αυξάνει και η αρετή του νεαρού Τίχωνος. Στην κρίσιμη όμως αυτήν ηλικία έρχεται μια ισχυρή δοκιμασία να χτυπήσει την νεανική ψυχή του. Ο αγαπημένος πατέρας του φεύγει πρόωρα από τον κόσμο αυτόν και τον αφήνει μόνον με την πονεμένη μητέρα του. Το δυνατόν αυτό πλήγμα δεν γονατίζει τη γενναία καρδιά του. Του ανοίγει νέους δρόμους. Ποθεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού.
Στα αυτιά του αντυχεί δυνατά το προσκλητήριο του Κυρίου που του απευθύνει τη μεγάλη πρόσκληση να τον υπηρετήσει στο θυσιαστήριο. Χωρίς να χάνει καιρόν, εμπιστεύεται τον εαυτόν του και την αγαπημένη μητέρα του στην παντοδύναμη προστασία του Θεού και προχωρεί σε μια πράξη που απαιτούσε γενναιότητα μεγάλη. Πουλάει την περιουσία του ολόκληρη και την μοιράζει στους πτωχούς αδελφούς του Χριστού. Άλλοτε ο νεαρός πλούσιος του Ευαγγελίου, σφιχτοδεμένος με τα χρυσά σχοινιά της φιλαργυρίας, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το θείο διδάσκαλο. Τώρα ο νεαρός τείχων, εχμάλωτος της αγάπης του Θεού, ελεύθερος από κάθε υγιεινό δεσμών, ακολουθεί πιστά των αγαπημένων Κυριών του. Με μια τέτοια μεγάλη θυσία αρχίζει την νέα του ζωή. Επίσκοπος στην Αμαθούντα ήταν τότε ο ενάρετος Μνημόνιος. Στη σεμνή αλλά και φλογερή μορφή του Τείχωνος βλέπει σοβαρά τον άξιον εργάτη της Εκκλησίας. Η συνάντησή τους ήταν πολύ συγκινητική. Το νεαρό παλικάρι ανοίγει με εμπιστοσύνη την καρδιά του στο σεβάσμιον επίσκοπον. Εκείνος με απερίγραπτη χαρά ακούει τον πόθον του νέου αυτού που ζητά να υπηρετήσει τον Κύριον. Περιμένει και ελπίζει πολλά από αυτόν. Στο πρόσωπον του βλέπει τον αυριανόν άξιο διάδοχόν του και η πατρική καρδιά του σκυρτά από αγαλίαση. Το χειροτονεί διάκονον της Εκκλησίας της Αμαθούντος και του αναθέτει υπεύθυνη θέση σε αυτήν. Μια νέα περίοδος αρχίζει τώρα για τον νεαρό διάκονο. Με όλη τη δύναμη της νεανικής του ψυχής ρίχνεται πάνωπλος στον αγώνα. Όλα τα πλούσια πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα μπαίνουν στην υπηρεσία της Εκκλησίας που διεξάγει ένα δύσκολο αγώνα. Ο διάκονος Τείχων έχει να παλέψει σκληρά. Διμέτωπος ο αγώνας. Από τη μια μεριά οι άθεοι ειδωλολάτρες που ζουν μέσα στην άγνοια και την πλάνη. Από την άλλη οι φανατισμένοι Ιουδαίοι που πολεμούν να διαβάλουν τη χριστιανική πίστη.

Οι αγώνες του Ζηλωτή Τίχωνα συνεχίζονται ακατάπαυστα. Ο επίσκοπος Μνημόνιος βρίσκεται πάντα στο πλευρό του για να τον ενισχύει. Η χάρη του Θεού πνέει πλούσια στις ψυχές όλων. Ευλογημένο θέαμα. Η Εκκλησία της Αμαθούντος ζει μέρες πρωτοχριστιανικού ζήλου. Οι τάξεις της καθημερινά πυκνώνουν με νέους πιστούς. Οι άλλοτε εχμάλωτοι του σατανά, τώρα απελεύθεροι Χριστού. Οι σκοτισμένες πριν ψυχές, λουσμένες τώρα μέσα στην αγιαστική χάρη της νέας εν Χριστώ ζωής. Η ανέφελη ατμόσφαιρα όμως δεν είναι μόνιμη κατάσταση στη γη. Τα σύννεφα της δοκιμασίας έρχονται συχνά να σκοτεινιάσουν τον ορίζοντα. Αυτό συνέβηκε και τώρα. Ισχυρή δοκιμασία συνταράσσει την Εκκλησία της Αμαθούντος και τη λύγει στο πένθος όλους τους πιστούς. Ο Σεβάσμιος Επίσκοπος Μνημόνιος φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Βαθύς ο πόνος των πιστών. Ο αγαπημένος πατέρας δεν τους ατενίζει πια με το λαρόν του βλέμμα. Η απώλεια αυτή στοιχίζει πιο πολύ στον Τίχωνα. Χάνει το συνετό σύμβουλων και καθοδηγών. Και μάλιστα σε μιαν τόσο κρίσιμη καμπή της μάχης που η Εκκλησία του Χριστού αγωνίζεται σκληρά. Ποιος θα σταθεί τώρα στη μεγάλη αυτήν έπαλξη? Ο εκλεχτός υπήρχε και δεν ήταν άλλος από το φλογερόν Τίχωνα. Η Άγια ζωή του, η ακαταπώνητη δραστηριότητά του, η πλατιά αγάπη του έχουν εχμαλωτήσει τις καρδιές όλων. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν περιθώρια εκλογής. Ο λαός κινείται αυθόρμητα και ανεβάζει στον τιμημένον εκείνον θρόνον των άξιων εκείνων κληρικών. Χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας Επιφάνιο. Κάτω από την εμπνευσμένη καθοδήγησή του, η Εκκλησία της Αμαθούντος θα χαρεί νέους θριάμβους. Ο Τίχων, από τη στιγμή που μπήκε στις τάξεις της Εκκλησίας, είχε να αρχίσει σκληρόν αγώνα για να εκπορθήσει τα οχυρά των ειδώλων. Τώρα όμως από την νέα του έπαλξη αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα την οργανωμένη αντίστασή τους. Πολλοί ειδωλολάτρες εξακολουθούν πεισματικά να αρνούνται τον αληθινό Θεό. Πονάει πολύ για το κατάντημά τους και σαν μιμητής του καλού ποιμένος ξεκινάει με το αποστολικό ραβδί για να αποσπάσει από τα στόματα των λύκων τα χαμένα πρόβατα. Οι πλανεμένοι ειδωλολάτρες δεν πρόκειται να έρθουν μόνοι τους στη μάντρα. Πρέπει ο Τσοπάνης να πάει να τους βρει. Νάτος τώρα ο επίσκοπος Τίχων κατευθύνεται στον ναό των ειδώλων, στους βωμούς των ψεύτικων θεών, εκεί που θυσιάζονται όχι μόνο άψυχα σφάγια, αλλά και αθάνατες ψυχές. Μέσα στον ναό της Εσχήνης το πνεύμα του επισκόπου παροξύνεται, όπως άλλοτε του φλογερού Αποστόλου Παύλου. Βλέπει τα βδελίγματα της απιστίας και η καρδιά του ματώνει. Η ιερή αγανάκτηση πυρπολεί την ειρηνική ψυχή του. Μια ακατανίκητη θεία δύναμη το φλογίζει. Προχωρεί με αποφασιστικότητα ο πύρινος αυτός προφήτης και καταστρέφει τα είδωλα. Η αίρια της Αφροδίτης, άνθουσα, εξαγριωμένη από το θέαμα αυτό, ανοίγει το ελεηνόν της στόμα και τον υβρίζει. Οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν μπροστά τους έναν προφητικό ανάστημα. Βλέπουν να εκπέμπεται από τον Άγιον εκείνον επίσκοπον μια υπερφυσική θεία δύναμη. Η ώρα της χάριτος δεν άργησε να σημάνει και για αυτούς. Και το απίστευτον είναι ότι σε λίγο το παράδειγμα το δίνει πρώτη η άνθουσα. Η αίρια της Αφροδίτης μετανοεί. Με παρησία ομολογεί ότι πιστεύει στον αληθινό Θεό, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και γίνεται εκλεχτό μέλος της Εκκλησίας. Το λουτρόν του βαπτίσματος έρχεται να καθαρίσει το ρήπον των αμαρτιών της και να την αριθμίσει στα εκλεχτά παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Τίποτα πια δεν θέλει να της θυμίζει την παλιά της ζωή. Γι' αυτό και ο συνετός επίσκοπος της δίνει νέο όνομα, την ονομάζει Ευανθία. Η ανέλπιστη αυτή μεταστροφή γεμίζει με έκπληξη και θαυμασμό την πόλη.
σκυρτούν από χαράν οι πιστοί μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις που αγάλλονται επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Θρηνούν και εξαγριώνονται οι δολολάτρες για την μεγάλη απώλεια. Οργισμένα τα θλιβερά απομεινάρια της δολολατρίας θέλουν να αναπτερώσουν το πεσμένο ηθικό των οπαδών τους. Ετοιμάζουν εντυπωσιακή πομπή σε κίνηση ολόκληρη η πόλη. Άντρες και γυναίκες με αναμμένες λαμπάδες και θυμιατά, βαστώντας υψωμένο στα χέρια τους το άγαλμα της Αφροδίτης, προχωρούν μέσα στην πόλη με φωνές και τραγούδια, με έξαλλους χορούς και ειδωλολατρικά όργια, βαδίζουν προς τον ναό των χριστιανών. Και ο επίσκοπος Τύχων τα βλέπει όλα αυτά, ο πονετικός πατέρας, και θλίβεται. Ο γενναίος Άγιος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια, σαλπίζει προσκλητήριον, σχηματίζεται πομπή. Μπροστά αυτός και πίσω οι ιερείς ξεκινούν τώρα από τον ναό του Θεού, και σε λίγον οι δύο παρατάξεις συναντώνται. Δύο κόσμοι αντίθετοι. Τι περίεργο όμως. Η αμαρτωλή πομπή σταματά. Οι ξέφρενοι αλλαλαγμοί κοπάζουν. Τα μεθυσμένα πλήθη, ξαφνιασμένα από την παρουσία του πράου αλλά και τολμηρού επισκόπου, τον ατενίσουν με ακαθόριστα αισθήματα. Ο Τύχων, με το άτρομο θάρρος του που πηγάζει από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, τους ομιλεί. Τα φλογερά του λόγια μοιάζουν με ηχηρά σαλπίσματα που ξυπνούν από το λίθαργο της αμαρτίας ναρκωμένες συνειδήσεις. Και το θαύμα γίνεται. Τα πλήθη συνέρχονται. Η μέθη της αμαρτίας αρχίζει να υποχωρεί. Βλέπουν το θλιβερό κατάντημά τους και μετανοούν. Σα βάλσαμον πέφτουν τώρα τα λόγια του επισκόπου στις πονεμένες ψυχές. Νέοι ολόφωτοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά τους. Σε αυτόν τον όμορφο δρόμο τους καλεί. Πολλοί είναι εκείνοι που παίρνουν την απόφαση να τον βαδίσουν, και η παράταξη του Κυρίου ολοέναν πληθαίνει. Οι φανατικοί πολέμοι γίνονται θερμοί οπαδοί. Η ειδωλολατρία όμως δεν εγκαταλείπει εύκολα τον αγώναν. Νέες σκευωρίες ετοιμάζονται για την εξόντωση του Αγίου Επισκόπου.

Ενώ ο επίσκοπος Τείχων εξακολουθεί το ιεραποστολικό έργο του ανάμεσα στους ειδωλολάτρες, στο προσκήνιο έρχονται τώρα δύο άλλοι φανατικοί πολέμοι του, ο Καλίκιος και η Κλεοπάτρα. Το μίσος που φωλιάζει στις ψυχές τους, τους έχει θολώσει τον νουν. Οι επιτυχίες του Αγίου Επισκόπου τους έχουν ερεθίσει. Και να, τώρα βάζουν το σχέδιό τους σε εφαρμογή. Ο Καλίκιος παίρνει στα χέρια του τη γραφίδα. Η Κλεοπάτρα το βοηθάει κρατώντας του τον πάπυρο. Τα οργισμένα μάτια τους αντικατοπτρίζουν τις σατανικές εμπνεύσεις της ψυχής τους. Πάνω στον πάπυρο γράφουν το φοβερό κατηγορητήριό τους εναντίον του Επισκόπου. Πριν στείλουν την αναφορά τους στον Άρχοντα και τους δικαστές, τη διαβάζουν ικανοποιημένοι. Είναι σίγουροι για την επιτυχία τους. Τι όμως αναφέρουν στο έγγραφον αυτό? Κατηγορούν τον Τείχωναν ως πανούργων και δόλιων και άσωτων και πολέμιων των Θεών. Εκείνο όμως που προπαντός δεν του συγχωρούν είναι η μεγάλη επιτυχία του να αποσπάσει από τη λατρεία των ειδώλων τη φημισμένη ιέρεια της Αφροδίτης Άνθουσαν. Εδώ το πάθος τους κορυφώνεται. Ο καθαρός σαν κρίσταλλον και λευκός σαν το χιόνιν επίσκοπος δέχεται άφθονην τη λάσπη της συκοφαντίας. Τόσον ήταν το ερωτικό πάθος του γράφουν ασύστολα, ώστε της άλλαξεν αμέσως και αυτό το πατρικό της όνομα. Από Άνθουσαν που λεγόταν, την ονόμασεν Ευαθίαν, γιατί ήθελε πράγματι να δείξει πόσον του άρεσεν η ομορφιά της και πόσον είχε εχμαλωτιστεί από το κάλλος της και καταλήγους το κατηγορητήριό τους. Λυπηθείτε μας λοιπόν εσείς οι ενδοξότατοι δικαστές που αποτελείτε το δικαστήριο της δικαιοσύνης και της ευσέβειας. Ελευθερώστε ολόκληρη την πόλη από έναν τόσο μεγάλον ιερόσυλον και ασελγή και μάγων, για να μπορέσουμε ελεύθεροι να απολαύσουμε την ποθητήν και γλυκά γαλήνη και να λατρεύσουμε τους περιφρονημένους θεούς μας. Αυτή είναι πάντοτε η μέθοδος των σκοτεινών ανθρώπων. Ο ελιγμός, το καμουφλάς, η δολιότητα και το ψέμα. Οι ιερόσυλοι κόπτονται για τα ιερά και όσια. Οι άσωτοι, γεμάτοι ιερήν αγανάκτησιν, υψώνουν το ρόπαλον του Ηρακλή για να προστατεύσουν την ηθική που κινδυνεύει από τους ίδιους. Η παγίδα στήθηκε με πολλή τέχνη για να παρασύρει και συλλάβει στα δολερά της δίχτυα τον Άρχονταν και τους δικαστές. Ο Άρχοντας κάνει γνωστό στον Τείχωνα το περιεχόμενο της καταγγελίας και τον καλεί να απολογηθεί. Η σκηνή τώρα στο δικαστήριο. Με συγκρατημένη αναπνοή περιμένουν την απολογία του Επισκόπου. Γαλήνια η μορφή του ακτινοβολεί από έναν υπερκόσμιο φως. Το ήρεμο βλέμμα του αγκαλιάζει με στοργή τους συκοφάντες και τους δικαστές. Τη δοκιμασία αυτήν τη βλέπει σαν μια ευκαιρία Θεού για να τον ομολογήσει θαρρετά. Το δικαστήριο σε λίγο θα γίνει μεγαλόφωνος άμβωνας. Με σεμνότητα αλλά και παρησίαν παίρνει τον λόγο. Δύο κόσμοι τελείως διάφοροι συγκρούονται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο κόσμος του μίσους με τον κόσμο της αγάπης. Η αλήθεια με το ψέμα. Η πίστη με την απιστία. Μέσα στην απολογία αυτή βλέπει κανείς μια λεπτή καρδιά που είναι βαθιά ποτισμένη από τα υψηλά νοήματα της Αγίας Γραφής. «Εγώ, κύριοι δικαστές», αρχίζει ο Σεβάσμιος Επίσκοπος, «είμαι υπηρέτης του Θεού της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Αισθάνομαι λοιπόν βαθιά όχι μόνο την υποχρέωση, αλλά και την ανάγκη να τον μιμούμε στην αγάπη και στη φιλανθρωπία προς όλους. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να έχω την ευμένειά του και να με ατενίζει συνεχώς με ήρεμον και ηλαρό βλέμμα. Αυτός λοιπόν ο Θεός της αγάπης μου ανέθεσε να βόσκω τα πρόβατά του και με διάλεξε να τον κηρύττω και τον γνωρίζω σε όλους εκείνους που τον αγνοούν. Δεν μπορώ λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς να μην τους συμπαθώ. Ούτε πάλιν εκείνους που πλανώνται μακριά και κινδυνεύουν
να μην τους πλαχνίζομαι, αφού αυτός ζητάει όχι μόνο από μένα, αλλά και από όλους μας ο Θεός. Να τι μας λέει, γίνεστε ηχτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ηχτήρμονες την. Πώς λοιπόν είναι ποτέ δυνατόν εγώ να ησυχάζω όταν βλέπω τόσο λαό να χάνεται και να καταστρέφεται από τις ύπουλες απάτες των δαιμόνων και να πλανάται μακριά από τη γνώση του αληθινού Θεού? Μακάρι να είχα τόση δύναμη και να μπορούσα, έστω και αν τώρα δεν το επιθυμούν, να τους λυτρώσω από τη μανία των ειδώλων και να τους οδηγήσω στην προσκύνηση και λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Πόσο συγκινητική αλήθεια είναι η αρχή αυτής της απολογίας του. Δεν αρχίζει με εντυπωσιακούς λόγους. Περισσότερον ακούγεται μια ευαίσθητη καρδιά που χτυπά από την ακατανίκητη δύναμη της αγάπης για τη σωτηρία τόσων παιδιών του. Μοιάζει με πατρική νουθεσία και όχι με δικανική απολογία. Δεν είναι ο κατηγορούμενος που τρέμει την καταδίκη. Είναι ο πατέρας, ο στοργικός πατέρας όλων, όχι μόνο των χριστιανών αλλά και των ειδωλολατρών. Ματώνει η πατρική καρδιά του όχι από τα βέλη που εκτοξεύουν εναντίον του για να τον πληγώσουν, αλλά για τα παιδιά του που κινδυνεύουν μακριά από την πατρική αγκαλιά του. Και τώρα έρχεται σε ένα δεύτερο σημείο. Αφαιρεί τη μάσκα των ειδώλων για να φανεί η αληθινή του όψη. Ή μπορούν άραγε, συνεχίζει, να μας δείξουν έστω και ένα θεόν τους που να είναι άξιος του ονόματός του? Ποιος από αυτούς δεν έζησε με τις πιο αισχρές πράξεις? Για ποιο λόγο λοιπόν οι ταλέποροι αυτοί απομακρύθησαν από τον μόνον αληθινό θεόν και δημιουργόν και κυβερνήτη του σύμπαντος και προσκολήθηκαν σε μερικούς πονηρούς δαίμονες που έχουν την τόλμη να τους ονομάζουν αληθινούς θεούς?

Ο επίσκοπος Τείχων, μέσα στο δικαστήριο που βρίσκεται, συνεχίζει την απολογία του. Η πατρική του καρδιά σε χυλίζει από τα αισθήματα της αγάπης που την πλημμυρίζουν. Λυπάται, λέει, και κλαίει, όχι διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ αυτός τους αγαπά, αυτοί τον εχθρεύονται. Όχι, αλλά θρηνεί, όπως άλλοτε ο Απόστολος Παύλος, για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα αντιεσχύνει αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όλους τους εξευτελισμούς που απευθύνονται σε αυτόν με ευχαρίστηση τους δέχεται. Δεν μπορεί όμως να υποφέρει το ψυχικό πόνο που του δημιουργεί η απομάκρυση ανθρώπων από τον Θεό και η απώλεια ατίμητων ψυχών. «Όλα τα υποφέρομαι», λέει, «και είμαστε πρόθυμοι για χάριν τους και άλλα πολλά να ανεχθούμε».

από τις αντιδράσεις τους και εγκαταλείπουν ποτέ τη θεραπεία προτού θεραπεύσουν τους ασθενείς. Τους γιατρούς λοιπόν και εμείς μιμούμαστε. Όλα τα πικρά λόγια που εκτοξεύουν εναντίον μας τα δεχόμαστε με πραότητα και γλυκύτητα. Και όχι μόνο αυτά που μέχρι τώρα μας είπαν, αλλά και αν απείρως περισσότερα θελήσουν να μας πούν. Η στάση μας αυτή μας υπαγορεύεται από το παράδειγμα του Κυρίου και Αρχηγού μας, διότι αυτήν ακριβώς τη συμπεριφορά έδειξε και ο Κύριος μας όταν θέλησε να θεραπεύσει όχι μερικούς ανθρώπους αλλά την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ενώ ήταν αληθινός Θεός και Υιός Θεού αληθινού, έγινε για χάρη μας πραγματικός άνθρωπος για να μας διδάξει την μοναδική θεότητα και να μας λυτρώσει από την πλάνη της αθείας. Και υπέμεινε αναρρύθμιτα δεινά από τους ανθρώπους. Άκουσε λόγια φρικτά και τέλος σταυρώθηκε από εκείνους που ήρθαν να σώσει. Τόση αχαριστία, τέτοια η ανταπόδοση της ευγνωμοσύνης. Αχαριστία τόσο μεγάλη όση και η σωτηρία που ήρθε να χαρίσει στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και προχωρεί με παραστατικότητα ο επίσκοπος Τείχων την εξιστόρηση των παθημάτων του Κυρίου. Διώκεται ο σωτήρας μας και λυτρώνει από τους διωγμούς τους εξόριστους από τη χαρά του Παραδείσου. Συλλαμβάνεται αυτός και ελευθερώνει τους δεσμότες της αμαρτίας. Δέχεται εμπτισμούς και εξουδετερώνει το δηλητήριο που εκτοξεύουν εναντίον μας τα φαρμακερά φίδια της αμαρτίας. Δέχεται χτυπήματα και μαστιγώσεις και συγκρατεί τις αόρατες προσβολές της αμαρτίας. Καταδικάζεται σε σταυρικό θάνατο και μας ελευθερώνει από την καταδίκη και νεκρώνει με τη σταύρωσή του των αιώνιων εχθρών. Ποτίζεται με όξος και χολήν και εξαφανίζει την πικρή γεύση της παρακοής που γευτήκαμε στον Παράδεισον και ποτίζει με γάλαν και μέλιν εκείνους που τον πιστεύουν. Λοχίζεται η Αγία πλευρά του για χάριν της Εύας που δημιουργήθηκε από την πλευρά του ανδρός και όλους μας ελευθερώνει από την παλαιάν εκείνην πληγήν. Νεκρώνεται και χαρίζει τη ζωή στους νεκρούς. Θάπτεται και φωτίζει εκείνους που ζούσαν στο σκοτάδι της αμαρτίας και της σκιάν του θανάτου. Αναστέννεται την τρίτη μέρα και τους εχμαλώτους της πίστης, της φθοράς και του θανάτου λυτρώνει και αναστέννει. Ανέβηκε στους ουρανούς για να μας ξαναφέρει στον Παράδεισον και να μας χαρίσει τη χαμένη κατοικία του ουρανού. Αυτή η άπειρη αγάπη του Σωτήρα Χριστού ήταν η κινητήρια δύναμη και του Επισκόπου της Αμαθούντος του Αγίου Τείχωνα. Το παράδειγμα του Κυρίου του που έφτασε μέχρι το σταυρικό θάνατο για τους αμαρτωλούς πυρπολούσε την ψυχή του και την όπλιζε με καρτερία και υπομονή. Την αξία και τη δύναμη της μεγάλης αυτής αρετής έρχεται να τονίσει στη συνέχεια. Δεν υπάρχει πιο δραστική δύναμη από την υπομονή και πιο συνετόν πράγμα από την μακροθυμία, διότι όπως οι σταγόνες του νερού σιγά σιγά βαθουλώνουν την πέτρα και ο σκληρός και άθραστος αδάμας φθύρεται όταν συχνά τον πιάνουμε στα χέρια μας και όπως και αυτή ακόμα η θάλασσα με τον καιρό λιγοστεύει και εκείνα που φαίνονται ισχυρότερα από κάθε δύναμη νικήθηκαν από τις πανίσχυρες παρατάξεις του χρόνου, έτσι και εμείς όλαν πρότατε δικαστά. Αφού ρίξαμε μέσα στις ψυχές τους το σπόρο της αληθινής θεογνωσίας, αγωνιζόμαστε να τους δείξουμε τον ωραίο δρόμο που οδηγεί στο Θεό, έστω και αν, όπως και προηγουμένως είπαμε, με το χειρότερο τρόπο μας περιπέζουν και μας προσβάλλουν και μας υβρίζουν, όπως και τώρα έκαναν με τη γραπτή και φανταστική κατηγορία και όπως σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο μας συκοφαντούν. Θα εξακολουθήσουμε να τους αγαπούμε έστω και αν μας καταδιώκουν και θέλουν να μας φωνεύσουν και να μας κάνουν οποιοδήποτε άλλον κακόν, διότι ποθούμε τη σωτηρία τους τόσον όσον και τη δική μας και οι κόποι μας αυτοί δεν θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Περιμένουμε να απολαύσουμε τη σωτηρία τους σαν καρπών όρημων και εύγεστων

Ο οποίο αυτοί δεν μπορούν ούτε να φανταστούν, γιατί αγνοούν τελείως τον Θεό. Εμείς όμως που γνωρίζουμε τον Θεό, από τώρα τον τριγούμε και τον γευόμαστε, αλλά και στο μέλλον θα τον τριγίσουμε τον γλυκύτατον αυτών καρπών της σωτηρίας.

Θαυμαστή αλήθεια η απολογία του Αγίου Τίχωνα. Ξεχυλίζει από αγάπη. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μυστική και ακατανίκητη δύναμή του. Στο μίσος αντιτάσσει αγάπη, στους διωγμούς υπομονήν και ανεξικακίαν, στους εξευτελισμούς και τις ύβρις ανοχήν και μακροθυμίαν, στα ψεύδη και τις συκοφαντίες συγχωρητικότητα. Είναι ποτέ δυνατόν μια τέτοια ζωή αρετής να μην θέσει αμήλικτα ερωτηματικά ακόμη και στις πιο αδιάφορες ψυχές? Αυτό έγινε και τώρα. Τα λόγια του Επισκόπου είχα βαθιά απήχηση στη ψυχή του άρχοντα και δικαστού. Θαυμάζει την παρησίαν και τη σοφίαν του. Η πλατιά αγάπη και η ανεξικακία του το συγκινεί. Όρθιος και με βαθύ σεβασμόν ατενίζει τον Άγιον Ποιμενάρχη. Ο φωτισμός του Θεού κινεί τώρα τη γλώσσα του και λέει: «Άξιος επένου και τιμής και όχι τιμωρίας είναι ο Επίσκοπος Τίχων. Πρέπει να ανακηρυχθεί ευεργέτης της πόλης μας, διότι φωτίζει τις σκοτισμένες και πλανεμένες ψυχές με τις ακτίνες της αληθινής θεογνωσίας». Και με τα λόγια αυτά ο άρχοντας τον κατεβοδώνει χαρούμενος. Ύστερα οργισμένος στρέφεται προς τους κατηγόρους που ετόλμησαν να κατηγορήσουν έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπο. Τους επιπλήττει για τη θρασίτητά τους και διατάζει να τους διώξουν αμέσως. Τροπιασμένοι οι συκοφάντες φεύγουν τώρα από το δικαστήριο. Ελεύθερος πια ο Τίχων θα μπορεί να συνεχίσει το θεάρεστον έργο του. Οι κατακτήσεις του ανάμεσα στους ειδωλολάτρες αυξάνουν διαρκώς. Στο ακτινοβόλον παράδειγμα της Άγιας Ζωής του και στη σαγηνευτική διδασκαλία του έρχεται να προσθεθεί και το θείο χάρισμα της θαυματουργίας. Δεν θεραπεύει μόνον τα πάθη της ψυχής. Πλήθη ανθρώπων που υποφέρουν τρέχουν στον Άγιον Τίχωνα για να λάβουν και τη θεραπεία του σώματος. Και ο πονόψυχος πατέρας, ακούραστος, δεν πάβει να ευεργετεί. Θεραπεύει τους ασθενείς. Ελευθερώνει δαιμονισμένους από την τυραννία των πονηρών πνευμάτων. Ευεργετεί εχθρούς και φίλους, ειδωλολάτρες και πιστούς. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Άγιον του Θεού. Και το μυστικό όλων των θαυμαστών έργων του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο βιογράφος του, πάντων αυτού προηγείτο των έργων η προσκύριον δέησης, η ποιούσα δυνατά τα αδύνατα και ευμαρή τα δυσχερή και προσινή τα απρόσιτα. Δύναμη του η θερμή προσευχή, αυτή προηγείτο σε κάθε έργον του και θαυματουργούσεν και άνοιγε δρόμους και συνέτριβεν όλες τις πλεκτάνες του πονηρού. Τη χάρη δεξάμενος των Ιαμάτων πανόλβιε, ασθενούς συνεκάστοτε παρέχει στην ίασιν, απελάβνεις πάθη, δαίμονας διώκεις και ιατρίων της ψυχής πάσιν υπάρχεις θεομακάριστε, διότι μνήμης σου επιτελούντες γιθόμενοι, το σεπτόν και εις άγγελον μακαρίζομαι βίος σου, ψαλεί η Εκκλησία μας. Ένα από τα πολλά θαύματά του θα αναφέρομαι εδώ. Κάποτε στον αγρόν του οι αμπελουργοί εφύτευαν κλίματα. Τα ξερά τα πετούσαν στην άκρη για να τα ρίξουν ύστερα στη φωτιά. Έναν τέτοιον κατάξερον κλίμα, χωρίς την παραμικρή νυκμάδα ζωής και χωρίς ρίζαν, παίρνει ο Άγιος Τίχων. Το υψώνει στον ουρανό και προσεύχεται. Οικετεύει το Θεόν να χαρίσει στο νεκρόν κλίμα τέσσερα πράγματα. Νυκμάδα ζωής, εφορίαν καρπών, σταφυλής ιδίτηταν και πρώιμον βλάστηση. Ύστερα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, το φυτεύει στην γη. Το κλίμα πράγματι έπιασε. Έβγαλε φύλλα και έδεσε καρπούς γλυκής. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι οι καρποί ορίμαζαν πρώιμα για πολλά χρόνια, ώστε όταν οι Κύπροι πανηγύριζαν την εορτή του στις 16 Ιουνίου, τριγούσαν όρημα στα φύλλα από το κλίμα του Αγίου. Έτσι οι κάτοικοι της Αμαθούντος είχαν μια αδιάκοπη διδασκαλία της Αναστάσεως των νεκρών, όπως τους είχε μπει όταν φύτευε το νεκρόν κλίμα, αλλά και μια υπενθύμηση
του πολιούχου Αγίου τους. Η ζωή του Αγίου Τίχωνα έκλεινε πια στη δύση της. Ο Κύριος του τον καλούσε με θεία νεύση στον ουρανό για να το ξεκουράσει. Άρρωστος βαριά στο κρεβάτι, ψινόταν από τον πυρετόν. Όλοι θρηνούσαν για τον αποχωρισμό του στοργικού πατέρα. Πιο πολύ πονούσε η αγαπημένη του μητέρα που του παρέστηκε στις τελευταίες του στιγμές. Ήρεμος προσευχόταν αδιάκοπα στον Κύριόν του. Σαν πατέρας δεν έπαβε να ενισχύει τα θλιμμένα παιδιά του, αλλά και σαν φιλόστοργος Υιός παρηγορούσε την πονεμένη μητέρα του. «Γιατί, μητέρα μου, κλαις σαν να πρόκειται να νεκρωθεί η ψυχή μου και δεν σκέπτεσαι το μεγάλο μυστήριο της Αναστάσεως που ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε προπάντων με την εκ νεκρών Ανάστασή του? Γι' αυτό εσηκώσαμε το Σταυρό του Χριστού, γιατί εγνωρίζαμε ότι θα το συνοδεύσουμε και στην Ανάστασή του. Γι' αυτό εζήσαμε σαν ξένοι και παρεπίδημοι στην γη αυτήν, για να μην αποξενωθούμε από τα αγαθά της επουράνιου βασιλείας». Τα λόγια του σβήνουν αργά. Ήρεμος γέρνει τώρα στο κρεβάτι. Το Άγιο Στόμα του ψιθυρίζει. «Κύριε, ισχύρα σου παραθήσομαι το πνεύμα μου». Έτσι γλυκά και ειρηνικά τελείωσε μια πολυκύμαντη ζωή που δαπανήθηκε ολόκληρη για την επέκταση της βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Όταν πέθανε, η πανταχώθεν της Κυπρίων νήσου, αρχιερείστε και ιερείς και λαός άμα συναθριστέντες και της επιταφείου αυτού ευλογίας πληστέντες, κατέθεντο εν το αριστερό μέρη της εκκλησίας, γράφει ο βιογράφος του.

Αγαπητοί μου ακροατές, από τον οδηγόν αμαθούντος, έκδοση πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, σας μεταφέρω τα πιο κάτω. Στην περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας, λίγον έξω από τα τείχη της παλαιάς πόλης, στα βορειοανατολικά, βρίσκονται τα ερείπια αρχαίου χριστιανικού ναού, γνωστού ως ναού του Αγίου Τίχωνα. Στην εκκλησία αυτή διακρίνονται τρεις αρχιτεκτονικές φάσεις. Κατά την πρώτη παλαιοχριστιανική φάση υπήρχε μικρή βασιλική του τέλους του 4ου αιώνα. Πάνω σε αυτήν χτίστηκε κατά την δεύτερη φάση άλλη μεγαλύτερη βασιλική κατά τον 2ο ήμιση του 5ου αιώνα. Στα ερείπια αυτής χτίστηκε η τρίτη κατά σειράν εκκλησία κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Η αρχική μικρή βασιλική θεωρείται ως ο αρχαιότερος μέχρι σήμερα χριστιανικός λατρευτικός χώρος που σώθηκε στην Κύπρο και είναι σύγχρονος του επισκόπου της πόλης της Αγίου Τίχωνα. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει πρόσκτισμα με τρεις αψίδες. Κάτω από το δάπεδο των αψιδωτών διαμερισμάτων υπάρχουν χτιστοί τάφοι. Πιστεύεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ότι εκεί είχε ταφεί ο Άγιος Τίχωνας και αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας. Η απουσία λειψάνων οφείλεται πιθανότατα σε ανακομιδή που θα έγινε κάποτε, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής. Ιεραρχών την Καλλονίν και των Οσίων Κλέος την βρύσιν των θείων θαυμάτων και των πιστών αντιλήπτωρα μέγιστων συνελθόντες ασματικής εγκομείς υμνήσομεν και τούτο προσύπομεν χέρισο τον Κυπρίο φρουρός και έρισμα σεπτών και στήλος αδιάπτωτος χέρις της Αμαθούντος βλαστός και της εκκλησίας κοσμήτωρ και φωστήρ διαλάμπων της θαύμαση χέρις το θλιβωμένον μεγίστη χαρμοσύνη και αδικουμένο θερμότατος προστάτης και νυν τείχον πατήρ ημών μη παύση πρεσβεύω Χριστό το Θεό υπέρ των πίστη και πόθων τιμών τον αΐ την πάσεπτον και πανέορτον μνήμη σου. Τες πρεσβείες του Αγίου Τίχωνας Χριστέ ο Θεός ημών, κατάπεψον ημίν πλούσια τα ελέη σου, ότι ευλογητός υπάρχεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Ξεκινάμε σήμερα τη μεγάλη μας βόλτα στην Αγιορείτικη Έρημο, μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο ασκητικές περιοχές του Ορθόδοξου κόσμου. Αγιορείτικη Έρημος ονομάζεται η περιοχή που ξεκινά από το νοτιότερο μοναστήρι της Δυτικής Χερσονήσου του Άφω, δηλαδή τη Μονή Αγίου Παύλου, στο συγκητικό κόλπο, περνάει από τον Άφω καλύπτοντας περιμετρικά το βουνό στο Αιγαίο και καταλήγει στο νοτιότερο μοναστήρι της Ανατολικής Χερσονήσου, τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Έρημος, οι παλαιότεροι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, ονόμασαν στην ουσία την περιοχή από την Μικρά Αγία Άννα ως τη Σκήτη της Κερασιάς, κάπου δηλαδή στη μέση της περιοχής που περιγράψαμε πριν. Όμως επειδή ακριβώς σε κανένα άλλο σημείο ενδιάμεσα δεν υπάρχει μοναστήρι, παρά μόνο σκήτες και κελιά, έτσι ονομάζεται και η ευρύτερη από αυτή την περιοχή.

ξεκινήσουμε όμως, και επειδή η τοποθεσία αυτή θεωρείται μοναδική τουλάχιστον στην Ελλάδα, για να μην υπάρξουν τυχόν συγχύσεις στους ακροατές, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως περιγραφικοί και λεπτομερείς. Να πούμε λοιπόν λίγο επιγραμματικά το πρόγραμμα και την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Σήμερα κιόλας θα επισκεφθούμε τη Νέα Σκήτη και θα ακολουθήσουν η Αγία Άννα, η Μικρά Αγία Άννα, το Κελί των Δανιηλαίων, τα Καρούλια, τα Κατουνάκια, ο Άγιος Βασίλειος, η Κορυφή του Άθο, η Κερασιά, τα Καυσοκαλύβια, ο Άγιος Νείλος, η Ρουμάνικη Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και τα Κελιά της Βίγλας.

Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και αναχωρούμε πλέον για τις σκήτες και τα κελιά της Ερήμου. Πρώτος μας σταθμός για σήμερα η Νέα Σκήτη. Έχουμε πάρει ήδη την κατηφόρα για τον Ασανά της Μονής και κάπου στα μισά, μετά από 10 λεπτά, αριστερά σε ένα δέντρο, το ταμπελάκι μας ενημερώνει. Προς Νέα Σκήτη, δείχνοντας ένα σχετικά αθέατο μονοπάτι. Κατά πράσινο στην αρχή, με τα δέντρα να το σκεπάζουν, φτιάχνοντας έτσι μια ωραία πρώτη εικόνα. Ανηφορίζουμε λίγο και σε 5 λεπτά συναντάμε δύο τείχους δεξιά και αριστερά του μονοπατιού, σχηματίζοντας μία πύλη. Ίσως να σημαίνει το «καλώς ήλθατε στην έρημο». Αυτό και μόνο μας εντυπωσιάζει και η αίσθηση πλέον ότι πάμε να επισκεφθούμε κάτι διαφορετικό γίνεται πιο έντονη. Τώρα αρχίζει λίγο κατηφόρα. Δεξιά ξεπροβάλλει η θάλασσα και ως εκεί δέντρα, θάμνη και πουρνάρια γεμίζουν το μάτι μας. Πιο εκεί, ένα παλιό εγκαταλελειμμένο καλυβόσπιτο. Ποια αγιασμένη πια ψυχή να πέρασε κάποτε από εδώ. Η τοποθεσία αυτή λέγεται Ζαρκάδι. Περπατάμε στο ίσιο βατό μονοπάτι και σε 10 λεπτά αντικρίζουμε τη Νέα Σκήτη. Ένας πίνακας ζωγραφικής. Πινελιές λευκού τα σπιτάκια μέσα στο πράσινο του τοπίου. Στη μέση ένας πύργος. Ο ναός, το Κυριακό της Σκήτης και στην άκρη μερικά κυπαρίσια. Τα κελιά κοντά στη θάλασσα κρέμονται από τα βράχια. Κατηφορίζουμε τώρα και σε λίγο ακολουθούμε τα σκαλοπάτια, ενώ μας προσπερνούν πουλάρια των οποίων τα κουδούνια χτυπούν ρυθμικά μες στην ησυχία. Από ένα σύμπλεγμα σκαλοπατιών που θυμίζουν κάτι από χωριό των Κυκλάδων, βγαίνουμε σε 5 λεπτά στο Κυριακό της Νέας Σκήτης. Λίγα κυπαρίσια κάνουν ωραία σκιά και ο πύργος δίπλα τους άκρος εντυπωσιακός με την κονική σκεπή του. Όλη η διαδρομή από τη Μονή Αγίου Παύλου μέχρι εδώ δεν είναι ούτε κουραστική ούτε μεγάλη. Μόλις 40 λεπτά.

Μπερζούλια στον προάβλιο χώρο του Κυριακού. Μοναχοί περνάνε σιωπηλοί από δίπλα μας. Είναι μεσημέρι και κινούνται βιαστικά για την ολοκλήρωση και των σημερινών εργασιών τους. Κουβαλούν ξύλα, υλικά και τρόφιμα που άφησε το πλοιάριο που ήρθε από τη Δάφνη. Γύρω στα κελιά, στο λόφο, κάποιοι άλλοι περιποιούνται το κήπο τους. Σε λίγο, κάθε αδελφότητα θα μαζευτεί στο ναό του κελιού της για τον Εσπερινό.

αιώνες πριν, γύρω στο 1100 λοιπόν, η σκήτη αυτή ονομαζόταν Βεεδίκτου ή Σταυρού και ήταν κτισμένη ψηλότερα προς τη μεριά της Αγίας Άννας, με το Κυριακό της στη θέση της σημερινής καλύβας των Αγίων Αναργύρων. Στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα όμως μεταφέρθηκε πιο κοντά στη θάλασσα και το Κυριακό της οικοδομήθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα η καλύβα της Υπαπαντής. Εκείνη την περίοδο κτίστηκε και ο πύργος της, όπου στην κορυφή του ανεγέρθηκε παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα, το οποίο λειτουργούσε ως το 1950. Από αυτό το πύργο ονομάστηκε και ως σκήτη του πύργου μέχρι και το 1819, ενώ από τότε και με ονομάζεται Νέα Σκήτη ή Σκήτη της Θεοτόκου. Είναι τη χρονιά που ο εθνομάρτυρας Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος με πατριαρχικό σιγήλιο κατοχύρωσε τη σκήτη στη Μονή Αγίου Παύλου.

Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι όλη και όλη η ιστορία της Νέας Κήτης. Δεν θα ακούσετε μεγάλες ιστορίες με αυτοκράτορες και δωρεές εδώ στην έρημο, ούτε θα δείτε ογκώδη κτίσματα, μας είχε πει κάποτε ένας ερημίτης. Αυτά είναι για τα μοναστήρια. Εδώ θα ακούσετε για ασκητές και αγίους. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία της ερήμου. Τα ίδια της τα πρόσωπα. Και πράγματι, φίλοι ακροατές, ο ασκητικός στίβος της Νέας Κήτης έχει αναδείξει πολλές ενάρετες μορφές στην ιστορία της, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο φιλόσοφος Κύριλλος, ο εκμεσολογγίου Αθανάσιος, ο Φιλόθεος και άλλοι πολύ αφανείς. Και για να δούμε πόσο ασκητικές ήταν αυτές οι μορφές, αξίζει μόνο να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα χειρόγραφο του Αγίου Νικοδήμου, που περιλαμβάνει μια αυστηρή κριτική των μοναχών του καιρού του.

Κατά αλήθεια, αδελφοί, εάν δια προσταγής Θεού ήθελαν αναστηθούν όλοι ετούτοι οι αγιερείται πατέρες όπου σήμερον εορτάζομεν και ήθελαν περιπατήσουν όλο το Άγιον Όρος από τη μίαν άκρα έως την άλλην και εις μεν τα μοναστήρια να ειδούν το χαλασμό των κοινοβίων και τον καλοπισμό των ηματίων, εις δε τα σκήτας να ειδούν τα κοσμικά οικοδομάς των οικείων και τας πλεονεξίας και πολυκτιμοσύνας, εις δε τα κελιά να ειδούν τους πολλούς και υπέρ την χρίαν αμπελώνας και λεπτοκαρώνας και τας άλλας φροντίδας όπου δεν αρμόζουν εις τους μοναχούς και καθεξής να στοχαστούν όλην την άλλην ελεηνήν κατάσταση των νυν εν το όριε βρισκομένων, ο πόσον ήθελαν κλάψουν, ο πόσα δάκρυα ήθελαν χύσουν και αυτοί ήθελαν υπούν. Αυτή είναι η κατάσταση εις την οποίαν εμείς το όρος εκαταστήσαμεν. Αυτός ο καρπός όπου οι ειδικοί μας κόποι και οι δρότες εκαρποφόρησαν. Τι αυτά είναι τα τέκνα όπου εμείς ελπίζαμεν δια του μοναχικού σχήματος να αναγεννήσομεν.

Πάμε όμως τώρα δίπλα στο Κυριακό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ασβεστωμένο και αυτό μοιάζει με ναό του Αιγαίου. Εισερχόμαστε, όχι πολύ μεγάλο αλλά αρκετά φωτεινό, με λιτό στολισμό. Οι πατέρες μας λένε ότι άρχισε να αναγείρεται το 1730 και ολοκληρώθηκε το 1757. Φέρει και νάρθηκα και εξονάρθηκα. Ενώ οι τοιχογραφίες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, σε αντίθεση με την ξυλόγλυπτη Αγία Τράπεζα που είναι φιλοτεχνημένη κατά τρόπο εντυπωσιακό. Προσκυνούμε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσης. Λέγεται ότι κάποτε ο Γεροθεοφύλακτος, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά την εικόνα να του λέει: «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σε αφήνω εγώ». Και πράγματι, δεν τον άφησε ποτέ, αλλά πάντα τον προστάτευε. Δίπλα από το Κυριακό, το 1901 κτίστηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο θεωρείται τάφος τριών αρχιερέων που ασκήτεψαν εδώ, του Θεοφάνους Λακεδαιμονίας, του Βυσαρίωνος Ραψάνης και του Γερασίμου Χαλεπίου. Σε άλλο χώρο δίπλα στο Κυριακό είναι η βιβλιοθήκη, στην οποία φυλάσσονται περί τα 200 χειρόγραφα και περίπου 500 έντυπα. Τα χειρόγραφα είναι κυρίως αντίγραφα του περασμένου αιώνα με γνωστό αντιγραφέα το Λόγιο Μοναχό Ιάκωβου. Στο σκευοφυλάκιο υπάρχουν εικόνες, άμφια, σταυροί, εγκόλπια, ράβδι και τεμάχια διαφόρων τιμίων λειψάνων. Βγαίνουμε έξω. Εδώ, στο προάβλιο, βρίσκεται ο ναός του κημητηρίου, περικυκλωμένο στην κυριολεξία από κυπαρίσια. Τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων και λίγο πιο πέρα είναι το οστεοφυλάκιο στο οποίο φυλάσσονται τα οστά των πατέρων από 400 και πλέον χρόνια.

ήρωες Κίτι μια όμορφη ζωγραφιά, όπως όταν φάνηκε από μακριά. Παρατηρούμε γύρω τους κήπους, γεμάτοι από δέντρα και μικρά παρτέρια, και ο λόφος καταπράσινος με τις καλύβες να κρέμονται από αυτόν. Σε πολλά σημεία είναι τόσο κοντά χτισμένες η μία στην άλλη και με αυτό το λευκό τους χρώμα του ασβέστη, πράγμα σπάνιο αν όχι μοναδικό στο όρος, να θυμίζουν έντονα κάποιο χωριό των Κυκλάδων. Μερικές άλλες πιο απομονωμένες απολαμβάνουν την ησυχία τους. Στο σύνολό τους είναι 30, χωρίς όμως να είναι όλες κατοικήσιμες, με συνολικό αριθμό μοναχών 40. Οι περισσότερες έχουν ενσωματωμένο ναό και όλες λίγα μέτρα καλλιεργήσιμης γης. Λίγα χόρτα, λαχανικά και κάνα δύο δέντρα παράγουν τα απολύτως απαραίτητα της άσκησης. Οι μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική, τη χρυσοχοΐα και την καλλιέργεια, κυρίως

σπουδαία γεωγραφική οίκη της Κήτης θεωρούνται των Κυριλαίων, των Αβραμαίων, των Σπυριδονέων, του μοναχού Νίκονος και του ιερομονάχου Προδρόμου. Ψηλά πάνω με θέα της Κήτη είναι η καλύβη του Ιωσήφ, που πήρε αυτή την ονομασία από τον ησυχαστή Ιωσήφ. Ενώ σημαντικές είναι ακόμα οι καλύβες των Ισοβίων, η ασκητική του Αγίου Δαμασκηνού, του Τιμίου Προδρόμου σε περίοπτη θέση κοντά στο Κυριακό, του Αγίου Σπυρίδων, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Σάβα, επίσης κοντά στο Κυριακό και της Ζωοδόχου.

Το 24ωρο των μοναχών της Νέας Κήτης διαφέρει σε σχέση με αυτό των εκάστοτε μονών. Εδώ οι μοναχοί εργάζονται και έχουν ανάγκη από λίγο περισσότερο ύπνο, μας είπε κάποτε ένας κητιώτης καλόγερος και συνέχισε: «Εμείς εδώ δεν συντηρούμαστε από το μοναστήρι. Πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε. Παράλληλα όμως εργαζόμαστε και πνευματικά. Οι ακολουθίες γίνονται καθημερινά σε κάθε καλύβι με μεγάλη όρεξη».

Σε όχι μακρινή απόσταση από το Κυριακό είναι η καλύβα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η επωνομαζόμενη του Αγαθαγγέλου. Απέριτη, με ωραία θέα και αυτή.

Εδώ διαβάζουμε στο βιβλίο του Μωυσέως, του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, Αγιορείτικες Διηγήσεις. Μόναζε κάποτε ο γέρον Φιλόθεος, που για χρόνια διετέλεσε και γραμματέας της Κήτης. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο αυτό: είναι γνωστός ο γέρον Φιλόθεος ο νοσκητιώτης και για τις συγγραφές του. Υπήρξε φιλομαθής, απλούς και ασκητικός. Την ασκητικότητα και η ευφυΐα του προσπαθούσε να την κρύβει. Είχε αλληλογραφία με τον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος έγραφε: «Μακάριον το Άγιον Όρος ότι έχει τέτοιους ανθρώπους». Ο μοναχός Φιλόθεος, Αϊβαλιωτάκης στο επίθετο, πήγε στη Σκήτη το 1922 και εκοιμήθη το 1944, νέος σχετικά στην ηλικία.

Να μείνουμε λίγο ακόμα, αγαπητοί ακροατές, στο βιβλίο του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις», για να δούμε για ένα ακόμα γέροντα, τον γέροντα Ιωσήφ, τον πρωτοψάλτη που μόνασε στην Ασκήτη. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Μόναζε στην καλύβη της γεννήσεως του Χριστού στη Νέα Σκήτη. Ήταν ξακουστός σε όλο το Άγιον Όρος για την θαυμάσια φωνή του. Τον έλεγαν το Αηδόνι της Παναγίας. Τον καλούσαν σε πολλές πανηγύρεις. Όταν έψαλε, νόμιζες πως ψάλουν 10 άνθρωποι μαζί. Εργόχειρο είχε την ξυλουργική. Ήταν καλός μοναχός. Ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για το χάρισμα της φωνής του. Με ταπείνωση, επί αρκετά έτη, διακόνησε στο Κυριακό ως τυπικάρης και ψάλτης. Πήγε στη Σκήτη το 1900 και εκοιμήθη το 1957.

Στα βράχια πάνω από τη θάλασσα στη νότια γωνιά της Νέας Κήτης μόναζε ο μοναχός Μακάριος που έφτασε στο όρος το 1928 μετά από τάμα που είχε κάνει στον πόλεμο όταν τον είχαν εχμάλωτο. Το μονοπάτιος εκεί ξεκινά από το κεντρικό που κατεβαίνει στον Αρσανά. Είναι πολύ στενό, με τα κλαδιά να το σκεπάζουν. Τα κελιά στέκονται πάνω στα βράχια και το κύμα πολλές φορές μάχεται να τα αγγίξει. Ο χώρος δεν επιτρέπει πολυτέλειες. 2-3 μόνο δωμάτια είναι αρκετά. Από εδώ φαίνεται πανέμορφη σκήτη, όπως καρφαλώνει στο λόφο. Αγριελιές, κυπαρίσια και πορτοκαλιές μπερδεμένα με εξώστες, μικρούς τρούλους και καμινάδες συνθέτουν μια γαλήνια εικόνα.

Ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος. Σήμερα ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας στην Αθωνική έρημο με την πρώτη στάση στη Νέα Σκήτη, μια πολύ γραφική και πνευματική γωνιά του Όρους που έχει αναδείξει πολλές ασκητικές μορφές. Φίλες και φίλοι, είχαμε πει στην ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ότι το οδηπορικό μας στην Αγιορείτικη έρημο, μεταξύ άλλων, θα έχει πολλές εικόνες για να φτιάχνουμε ο καθένας από μας μία όσο το δυνατό πιο ζωντανή σκηνή από το τοπίο και τη ζωή που ζουν οι ασκητές εκεί. Έτσι, για όσο θα κρατήσει αυτή η περιπλάνηση σε κάποιο σημείο της κάστοτε εκπομπής, πέραν των έτσι και αλλιώς δεδομένων εικόνων στην περιγραφή, θα αφιερώνουμε ένα δίλεπτο σε φωτογραφίες από το τοπίο της ερήμου. Στη Νέα Σκήτη λοιπόν εστιάζουμε ένα μοναχό που με την τσάπα του χτυπάει αργά και σταθερά το χώμα, χωρίς το παραμικρό ίχνος βιασύνης και άγχους. Από πίσω του, στον εξώστη της καλύβης του, κρέμεται ένα ράσο που στεγνώνει στον ήλιο. Πάνω η καμινάδα αρχίζει να καίει, γιατί σε λίγο η αδελφό της θα μαζευτεί μέσα. Πιο κάτω από το μονοπάτι ανηφορίζει ένα νέο καλογέρι με 2-3 μουλάρια που σε κάθε στροφή βγάζει έντονες κραυγές για να τα κρατήσει στην πορεία τους. 2 αλλοδαποί μάστορες καρφώνουν κάτι ξύλα δίπλα στο Κυριακό, ενώ ο δικαίος της Κήτης περνάει γρήγορα από τον ξενώνα στο Αρχονταρίκι. Και από κάτω, μακριά, στη θάλασσα, το καραβάκι ταράσει τη γαλήνη.

Αγαπητοί ακροατές, το αθωνικό γεροντικό, το πλέον ιερό βιβλίο του Άθω, είναι γεμάτο με ιστορίες, περιστατικά και βίους απλών μοναχών και οσίων που έζησαν στην έρημο του Αγίου Όρους. Σε κάθε μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε όσο αυτό είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κάποια από αυτές τις μορφές κάθε μιας ασκητικής γωνιάς που επισκεπτόμαστε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημειώνεται σχετικά με την ασκήτη στο αθωνικό γεροντικό του Ιωαννικίου Κοτσόνη.

Ο γέρον Γιώτα της Νέας Κίτης επιτιδεύεται τον νοσοκόμο, τόση αγάπη έδειχνε προς τους πατέρες, ώστε δεν εσυχαίνεται τις πληγές των ασθενών. Ρουφούσε με το στόμα του τοπίον από τις χρόνιες πληγές του πατέρα Σεραφείμ των Αβραμαίων, για να μην πονά τον ασθενή. Ο μοναχός Ανδρέας και ο ιερομόναχος Αβράμιος της συνοδείας των Αβραμαίων της Νέας Κίτης υπηρετούσαν επί σειρά ετών τον κατάκητο και ημιπληγικό γέροντα, τον ιερομόναχο Σεραφείμ. Είδα εκ του πλησίων την αγάπη και την αυτοθυσία τους. Είδα και θαύμασα. Καθημερινώς τον ταΐζουν, τον ποτίζουν, τον πλένουν σαν μωρό παιδί, τον χτενίζουν, τον σηκώνουν στα χέρια και στο καροτσάκι, τον χαϊδεύουν στο κεφάλι. Και εκείνος, ενώ δεν μπορεί να μιλήσει για να τους ευχαριστήσει, άλλοτε χαμογελάει και άλλοτε κλαίει ευτυχισμένος. Παράλληλα, έχουν να φιλοξενήσουν τους ξένους προσκυνητές, οι οποίοι ποτέ δεν λείπουν από τα κατά αρχαίαν παράδοση φιλόξενο σπίτι, να μαγειρέψουν, να κάνουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Δύο στήλοι της Καλύβης, ο καθής με ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο πατήρ Ανδρέας, ακούραστος, ομιλητικός, προσινής, φιλότιμος. Και ο ευθύς Μωραΐτης και ο παπά Αβράμιος, ο Αδάμας της Κίτης, ο σιωπηλός, ο πράος και ησύχιος, ο γλυκής και φιλακόλουθος.

Εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου το έτος 1986 ο αείμνηστος παππούς της Νέας Κήτης, ο γέρον Θεοφύλακτος, ο απλούς, ο ταπεινός, ο άκακος, ο πλήρης υπομονής στις δοκιμασίες τις προερχόμενες εκ των δαιμόνων και εκ των ανθρώπων. Προς το τέλος της ζωής του τυφλώθηκε, ουδέποτε όμως η γανάκτη δια την στέρηση του φωτός των οφθαλμών του. Χαρακτηριστική ήταν η αποστολική ακτιμοσύνη και αμεριμνία για τα υλικά μέσα της διατροφής και της συντηρήσεώς του. Ούτε εργόχειρο είχε, ούτε για χρήματα ενδιαφέρετο. Αδιαλείπτος προσήφιετο εν παντή ευχαριστήσει των θεών. Χρημάτισε υποτακτικός του μακαριστού Ιωακήμ του Σπετσχέρη και εν συνεχεία μαθητής του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτη. Πριν τυφλωθεί, είχε ως διακόνημα την διανομή της αλληλογραφίας της Νέας Κήτης και του κανδυλανάπτου τεσσάρων κανδυλών των προσκυνηταρίων, τα οποία επισκέπτεται δύο φορές

Ο γέρον Χρύσανθος ή το Έγκαμος εμόνασε στη Νέα Σκήτη και έφτασε σε ηλικία 96 ετών ή το Εγκρατέστατος. Το βράδυ μόνο έπινε μια πορτοκαλάδα με ένα παξιμάδι. Σπανίως το μεσημέρι λάμβανε ένα ζεστό φασκόμηλο.

Μου έλεγε ένας σεβάσμιος μοναχός της Νέας Κήτης: «Κάθε Πάσχα με το Χριστός Ανέστη, ανάμνηση ποιούμεν της αναγγελίας του Αγγέλου εμπρός στο κενόν τάφο του Εγερθέντος Χριστού. Όσοι φεύγουν μετά το Χριστός Ανέστη δεν είναι χριστιανοί. Όσοι παραμένουν στη Θεία Λειτουργία είναι χριστιανοί».

μικρός στο δέ μας, αλλά υψηλός κατά την αρετήν Παπα Αντωνάκης, νέος Κιτιώτης ιερομόναχος, λειτουργούσε στο αγιανίτικο μετόχι των πατέρων ταξιαρχών Νέας Ελβετίας Αθηνών. Και όταν επιπληροφορείται ότι υπήρχε κάπου φτωχός, πήγαινε κρυφά στην πόρτα του και άφηνε την ελεημοσύνη του, όπως έκανε και ο περίφημος σύγχρονός του γέρον Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, και όπως έκανε και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας.

Ήλθαν και υπάρχουν ασκητές και μοναχοί αγιορείτες, οι οποίοι είναι αυστηροί τηρητές των τυπικών, των νηστιών, των αγρυπνιών και παραδόσεων. Ένας τέτοιος ανάμεσά τους, ο οποίος διακρίνεται για την προσήλωση στην παράδοση του τόπου, ήταν ο Παπανεόφυτος. Λειτουργούσε σε όλες τις καλύβες της Νέας Κήτης. Τον διακατήχε πάντοτε ο λειτουργικός πόθος. Κάποτε, ο διάκονος Σεραφείμ των Αβραμαίων κοιμήθηκε σε μία αγρυπνία. Ο πατέρας Νί δεν του επέτρεψε να λειτουργήσει. Το ίδιο είπε και σε ένα κοσμικό παπά. «Πάτερ, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αφού κοιμήθηκες κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και ούτε διάβασες την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως». Αγράμματος ήταν ο Παπανεόφυτος της Νέας Κήτης. Γύριζε τον τόρνο με το χέρι και κατασκεύαζε γουδιά και κουτάλες ξυλόγλυπτες. Εκεί που εργάζεται, εκεί είχε και τα βιβλία και συλλάβιζε. Έως ότου λίγο-λίγο έμαθε να διαβάζει και ως το τέλος έλαβε και την ιεροσύνη και έγινε παπάς.

Εξηγεί το κάποιος για τον πατέρα Δέλτα της Νέας Κήτης, ο οποίος συνήθιζε να περπατεί ανυπόδητος, το καλυβάκι του οποίου δεν είχε σχεδόν τίποτε βρόσιμο και το πάτωμά του ήταν σκέτο χώμα. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ενώ οι άλλοι έφευγαν βιαστικά για τα σπίτια τους, πολλάκι στορυβούντες και συζητούντες διάφορα, ο γέρον Δέλτα επέστρεφε από το Κυριακό στην καλύβη του σιωπηλός, κοιτώντας κάτω, προσευχόμενος και βαδίζων με σταυρωμένα στο στήθος τα χέρια του.

Ένα άκακο πρόβατο του Θεού από τη Νέα Σκήτη ήταν ο γέρον Σίγμα, τον οποίον επισκέφθην κλημμύρη όντα εις τα τέλη του βίου του. Κάποτε του έκλεψαν 150 περίπου κιλά λάδι. Ο υποτακτικός του εγώγγιζε. Έπεσε σε μεγάλη θλίψη. «Δε δοξάζεις το Θεό, ευλογημένε. Τώρα είσαι πιο ελεύθερος, πιο απαθής. Έχουμε μόνο ένα πιθάρι λάδι αντί για τρία». Εκείνος πάλι εγώγγιζε, πάλι κατέκρινε και είχε υποψίες. «Βρε παιδί μου», του έλεγε ο γέρον Σίγμα, «πάρτα όλα δεξιά. Όσα ακούς με τα αυτιά σου, μην τα πιστεύεις. Όσα βλέπεις με τα μάτια σου, τα μισά να πιστεύεις από τις κατακρίσεις».

Έλεγε ο πατήρ Ανδρέας της Νέας Κήτης: «Η πραότης του γέροντός μου Αβραμίου μοναχού με κράτησε στο Άγιον Όρος. Εγώ ήμουν ζωηρός, 16 χρονών παιδί, παλαβός, ανισόρροπος. Ήθελα να φύγω. Ο πατέρας μου έβριζε τους καλογύρους. Αλλά εκείνη η πραότης του γέροντος Αβραμίου ήταν για μένα η πιστικότερη διδασκαλία ότι ο πατέρας μου ψεύδεται και συκοφαντία συστόλος. Ο γέροντάς μου δεν επιβάρυνε ποτέ κανένα. Και όταν ισθένησε για να μην μας κουράζει, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν ζητούσε. Μόνος του αυτό εξυπηρετεί το».

Γέρον Δανιήλ στη Νέα Σκήτη έζησε 115 έτη. Είχε οξύτατη όραση. Όταν έκαμνε κομποσκίνη, πήγαινε ο διάβολος με τη μορφή του τσακαλιού και του τραβούσε το κομποσκίνη. Εκείνος όμως συνέχιζε τον αγώνα του.

γέροντα Ιακουβάκη το Σαλό τον φιλοξένησε κάποτε ο πατήρ Σάββας ο νεοσκητιώτης. Πήρε το χιλιομπαλωμένο και καταλερωμένο ζωστικό του Σαλού να το πλύνει. Το έβαλε από βραδύ στη σκάφη. Το πρωί ο γύρω Ιακουβάκης ο Σαλός ηγέρθη προς την ανατολή του ηλίου, άρπαξε το βραγμένο ζωστικό από τη σκάφη και το φόρησε βρεγμένο και έγινε άφατος.

Παρόμοια περίπτωση με του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είναι και η του Επισκόπου Ευβίας Θεοφάνους. Δεν έχουμε χρονολογικά στοιχεία, αλλά εκείνο το οποίο μας δημιουργεί κατάπληξη και θαυμασμό είναι η ταπείνωση του επισκόπου αυτού. Συγκλονιστής από ένα θαύμα σε αδιάλυτο πτώμα

ενός πλουσίου της επαρχίας. Ο επίσκοπος Θεοφάνης απερνήθη τα εγκόσμια και ήλθε στο Άγιον Όρος. Περιελθόν πολλά μοναστήρια, τελικώς κατέληξε στη Νέα Σκήτη, αποκρύπτων την ιδιότητα και το αξίωμά του επιμελώς και επέλεξε να κοινοβιάσει σε ένα αγράμματο και σκληρό γέροντα ονόματι Κύριλο. Τις να διηγηθεί την κατερίαν και την υπομονήν του κεκριμένου επισκόπου, ο οποίος εφαίνεται ως απλούς υποτακτικός εκτελών όλα ενός αρχαρίου τα διακονήματα και τις προσταγές του αυστηροτάτου γέροντος Κυρίλλου. Δύο χρόνια πέρασαν στην υπακοή αυτή. Κατά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του δευτέρου έτους κατέπλεψε στην παραλία της Κήτης ένα καΐκι προερχόμενο από την Εύβοια με διάφορα τρόφιμα. Κατέβηκαν οι πατέρες να πάρουν ο καφής για το Πάσχα, τυρί, αυγά και άλλα. Κατέβηκε ο δόκιμος τότε δεσπότης Θεοφάνης να πάρει τρόφιμα για την καλύβη τους. Αλλά ο έμπορος καπετάνιος του καϊκιού, καθώς τον ηρεύνησε δια των οφθαλμών του καλά-καλά, τον αναγνώρισε. Και εμπρός σε όλους του λέγει: «Εσύ δεν είσαι ο δεσπότης μας, ο Θεοφάνης, που χάσαμε εδώ και δύο χρόνια?» Και έπεσε κατά γης να τον προσκυνήσει. Εκείνος όμως ηρνήθη: «Κάποιο λάθος θα κάνεις, αγαπητέ μου. Δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζεις. Ίσως να μοιάζουμε». Επίστρεψαν αμέσως στη Σκήτη και αποφάσισε να φύγει από εκεί όταν τα έμαθαν όλοι και είδαν ότι αποκαλύφθη. Ο γέροντάς του εθαύμασε τον άντρα της τόσης ταπεινώσεως και υπακοής. Έπεσε στα πόδια του και του ζήτησε συγγνώμη για τους σκληρούς τρόπους. Ο δεσπότης Θεοφάνης πήγε σε ένα ερημητήριο, σημερινή καλύβη ζωοδόχου πηγής, και έζησε ως ένας απλός μοναχός.

Κάποτε ο μοναχός Δωρόφεος από τη Νέα Σκήτη πήγε στο πνευματικό του και του είπε ότι είχε λογισμούς φυγής από το γέροντά του. «Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω από τη Νέα Σκήτη». «Πάτερ Δωρόφεε, στη Νέα Σκήτη είσαι υποτακτικός μόνο στο γέροντά σου. Οπουδήποτε αλλού θα είσαι υποτακτικός σε όλους», του είπε ο πνευματικός.

Ο δίκαιος εκείνος Ιώβ που δεν είχε αμαρτήσει τόσο όσο εγώ, πώς υπέμενε ολόκληρα χρόνια? Η ρώτα ο μοναχός Νικόλαος από την Ασκήτη, ο οποίος ισθένησε από ανίατη ασθένεια και γέμισε η κοιλιά του, η μέση του και η μυρή του από σκόλικες. Δεν το είχε πει σε κανένα. Υπέμενε μόνος του το μαρτύριο για να δει πόση αντοχή μπορούσε να δείξει. Όταν το ρωτούσαν πώς είναι η υγεία του, απαντούσε ο υπομονετικός γέρον: «Δόξα τω Θεώ, κι άλλα μου πρέπουν». Μόνο όταν έφτασε στο απορροχώρητο και πήγαν να τον αλλάξουν, είδαν τους κόλικες. 3 ολόκληρα χρόνια βασανίζεται ο προσευχόμενος και πριν τελειώσει την πρόσκαιρη αυτή ζωή, φώναξε όλους τους πατέρες και τους είπε: «Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με και ο Θεός να σας συγχωρήσει και να ελεήσει όλο τον κόσμο». Όταν εκοιμήθη, το πρόσωπό του έλαμψε.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μια πρώτη εικόνα από την Αφωνική έρημο με την επίσκεψή μας στη Νέα Σκήτη. Να δώσουμε λοιπόν και μερικά στοιχεία. Εδώ φτάνει κανείς με 40 λεπτά πορείας από τη Μονή Αγίου Παύλου, μία ώρα πορείας από την Αγία Άννα και με το πλοίο από τη Δάφνη επίσης σε μία ώρα περίπου. Στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε μία πλήρη ξενάγηση στο Ιερό Βήμα του Άθωνα, όπως την αποκαλούν, τη Σκήτη της Αγίας Άννας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Αγρυπνία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έψαλε ο γέροντας Παΐσιος, που αν και μόνασε στην Παναγούδα σε περιοχή της Μονής Κοκλουμουσίου, ευλαβούταν και μνημόνευε συχνά πυκνά τους ασκητές της ερήμου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.